bella l'amore.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Yeah, cool.

del verde olivar. Antonio Vargas Heredia.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας

0: Καλά μου πρωινάκια, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πρωινό ξεκίνημα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. 21 λεπτά πριν από τις 6.
1: Είναι πολλά που εγώ και εσύ διαφορά.
0: Πέμπτη, 4 Ιουνίου σήμερα. Σήμερα γιορτάζει η Μάρθα. Χρόνια πολλά στη Μάρθα. Και είναι διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
1: Που τελικά σ' απομακρύναν και οι Κυριακές μου.
0: Σήμερα Πέμπτη ο ήλιος θα ανατείλει 3 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8 και

Θα μας τα ψιλοχαλάσει σήμερα ελαφρώς ο καιρός, αφού η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, στην Ήπειρο και στην Δυτική Στερεά. Ενώ στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια, σποραδικές καταιγίδες, ενώ από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, το θερμόμετρο δείχνει τους 22 βαθμούς στην Αθήνα, το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη, αλλά ψυχαλίζει. 20 οι βαθμοί στην Πάτρα, 16 και βροχούλα στα Γιάννενα, 19 στην Σπάρτη, 15

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας καλωσορίζω στην αγαπημένη μας καθημερινή ραδιοφωνική συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου λέει: πες καλημέρα στον πρόεδρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή δουλειά, καλημέρα Σάβα μου. Καλημέρα να πω στον Χρήστο Σπάλα και στον Θοδωρή Μιχαλόπουλο στην Καλαμάτα. Καλημέρα κυρία Ιουλία στην Πάτρα. Δέκα λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, πάμε να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν στην εφαρμογή εκεχηρίας. Τα βρόντιξε και έφυγε από την συνέντευξη τύπου ο Αταμάν. Ντόναλντ Τραμπ, πρόοδος με το Ιράν μέχρι το Σαββατοκύριακο, αλλά μπορεί και να μην συμβεί. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76, πρώτο βήμα για τον τίτλο από τους Πειραιώτες. Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στην Θεσσαλονίκη λόγω μεθυσμένου επιβάτη. Αλλαγή ισορροπίων, Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία προτείνουν διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν. Στο Ήλιον, μοτοσυκλετιστής ξυλοκόπησε οδηγό λεωφορείου μετά από τροχαίο. Ανήλικος αλλοδαπός έριξε στο έδαφος ηλικιωμένη στον άλυμο για να την ληστέψει. Προκλητικός και πάλι οράμα βλέπει ελληνικό δάκτυλο πίσω από τα επεισόδια. Ξεκινάει σήμερα η μεγάλη τουρκική άσκηση θαλασσόλικος. Μητέρα έσωσε την τελευταία στιγμή το παιδί της από αυτοκίνητο που καρφώθηκε σε κατάστημα στην Αθπακτό. Δημοσκόπηση GPO, 7 στους 10 θέλουν νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

τις 6. Καλημέρα σε όλους. Πέμπτη, 4 του μηνού σήμερα. Θα μας τα ψιλοχαλάσει λίγο ο καιρός για σήμερα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, μη φανταστείτε τίποτα τραγικό. Καλημέρα μου γράφει η Μελίνα από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Να καλημερίσω το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, την Λίτσα μας. Καλημέρα λέει και ο πρόεδρος σε όλους τους πρωινούς στην ραδιοπαρέα των Αξίπιων, όπως το λέει ο πρόεδρος των Αρτοπιών Μεσσηνίας, ο κύριος Μπυρμπίλης. Ενώ ο Αλέκος μου γράφει: καλημέρα Κώστα, μια μεγάλη καλημέρα από μένα στον πρόεδρο, στον φίλο μου Χρήστο Σπάλα και σε όλους τους πρωινούς ακροατές. Βάλε ένα τραγούδι του Καρά. Αν είσαστε όλες σας σωστές, από τον Αλέκο για την πρωινή ραδιοπαρέα μας. Την ραδιοπαρέα των Αξίπνιων, όπως λέει ο πρόεδρος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα.

4 λεπτά μετά από τις 6. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα. Υπομονή μια και σήμερα μέχρι να ξημερώσει η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας, η Παρασκευή. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Παντελή στην Πάφο της Κύπρου, στο Μεσόγειο της Πάφου συγκεκριμένα. Ο Παντελής μου γράφει: καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στην ραδιοπαρέα.

καλημέρα να πω στην κυρία Γιώτα στις Αμίκλες της Σπάρτης, στην Αργυρό, στην Πάτρα, στον Δημήτρη στην Καλαμάτα. Και ο Γιάννης από το Άργος χτύπησε και αυτός κάρτα γράφοντας καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στο Άργος μας. Ένας άλλος Γιάννης, ο Γιάννης Πάπα Βασιλείου στα Λουσικά της Αχαΐας, είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα Γιάννη μου. Να πω καλημέρα και στην Ειρήνη στον Άφλιο.

Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Αυξήσεις έως και 100% στους μισθούς των ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδας. Αυξήσεις που θα φτάσουν μέχρι και τα 4.700 ευρώ το μήνα μεικτά, προβλέπει η διάταξη στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Οι συνολικές μήνυες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών ορίζονται στο ύψος του 9.

Σχεδόν 5.000 ρούμπες το μήνα για τον Αρχιεπίσκοπο. Γενναίες οι αυξήσεις για τους Μητροπολίτες. Προεκλογικός αμποναμάς μου ακούγεται αυτό.

Ακούμε Κατερίνα Λιόλιου, η γυναίκα της ζωής σου. Να σας πω τώρα ότι στα Καμένα Βούρλα εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία κάναβης με 1383 δεντρίλια. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άλλο δαπό, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον ακόμα δύο συνεργοί του.

0: λεπτά μετά από τις 6. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Πέμπτη να έχουμε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ακούσει για το Alcolock. Τι είναι αυτό? Είναι το νέο σύστημα ασφαλείας για οδηγούς και για αυτοκίνητα.
1: Εγώ δεν φταίω, σήκω και φύγε.
0: Αλλά τι είναι αυτό το σύστημα ελέγχου αλκοόλ που γίνεται υποχρεωτικό μάλιστα στα νέα αυτοκίνητα? Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Γαβριλίδου. Μαρία, τι είναι αυτό το Alcolock?
2: Έντονες συζητήσεις και χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει είδηση για το Alcolock, το σύστημα που συνδέεται με την πρόληψη της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ και το οποίο θα μπορούν να υποστηρίζουν τα νέα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Πολλοί οδηγοί έσπευσαν να εκφράσουν ανησυχίες, θεωρώντας λανθασμένα ότι από την 1η Ιουλίου όλα τα οχήματα θα είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν αλκοτέστ πριν από κάθε κίνηση. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.
3: Είναι το Alcolock, μια συσκευή η οποία δεν μπαίνει μπροστά το αυτοκίνητο αν δεν φυσήξω πρώτα και καταμετρηθεί ότι δεν είμαι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άρα το θέμα ποιο είναι? Ούτε τι λέει ο νόμος, ούτε πόσα πρόστιμα θα βάλει ο τροχονόμος. Δεν πρέπει να πιω αλκοόλ γιατί κινδυνεύω.
2: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μέτρο εντάσσεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των θανατηφόρων τροχιών ατυχημάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ.
3: Ένα ποτηράκι, δύο ποτηράκια, έλα ρε τα κούλι, δεν μπορώ να πιω μια μπύρα και να οδηγήσω? Η απάντησή μου είναι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Τελεία.
2: Παρά τις αντιδράσεις που καταγράφονται στα κοινωνικά δίκτυα, οι αρμόδιοι διευκρινίζουν ότι δεν αλλάζει κάτι άμεσα για τον μέσο Έλληνα οδηγό. Ωστόσο, η τεχνολογία Alcolock θεωρείται από πολλούς το επόμενο σημαντικό βήμα στην προσπάθεια περιορισμού της επικίνδυνης οδήγησης και ενίσχυσης της ασφάλειας στους δρόμους.

0: παιδιά, πεινάτε.
1: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
0: Παιδιά, λέω.
1: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
3: Σπαγγέτι. Έρεσε αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
1: Ναι. Κατάλαβες.
3: Όχι.
4: Νίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
7: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
8: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
9: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
10: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
11: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισε τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον

Το Alcoholoc, λοιπόν, για το οποίο μας μίλησε πριν από λίγο η Μαρία Γαβριλίδου, τι είναι? Είναι μια συσκευή στην οποία όταν ο οδηγός μπαίνει στο αυτοκίνητο, φυσάει, μετράει το ποσοστό του αίματος, του αλκοόλ στο αίμα του οδηγού, και αν είναι παραπάνω από το επιτρεπτέο όριο, το αυτοκίνητο δεν θα παίρνει μπροστά.

σκηνικό του καιρού από σήμερα. Φίλες και φίλοι, καθώς κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αναμένονται μπόρες, τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και στα βόρεια τμήματα της χώρας. Αυτή η αστάθεια θα παραμείνει και αύριο, χωρίς ωστόσο να αναμένεται κάτι το ιδιαίτερο από άποψης φαινομένων, και υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα να επηρεαστεί από το μεσημέρι και μετά και η Αττική από τοπικές μπόρες, ενώ μετά το πέρασμα αυτής της κακοκαιρίας η θερμοκρασία θα αρχίσει να σημειώνει σημαντική άνοδο. Μάλιστα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα από το Σάββατο και τουλάχιστον μέχρι και την Δευτέρα.

0: Συγκλονιστικό βίντεο από τους ασφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η νύχτα έγινε μέρα.
1: Συγκλονιστικές εικόνες από τους χθεσινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής και την ένταση των επιθέσεων που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα καταγράφουν εκρήξεις, πυκνούς καπνούς και ζημιές σε υποδομές, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Έτωλο Ακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

6 και 32 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Να σας πω ότι η συνεργασία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται πως έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε προφορική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας παρέα. Εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 5:35 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Καλημέρα, καλημέρα, μου γράφει η Μαρία από το Κερατσίνι. Ο Ηλίας στην Μεσσηνία στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Να καλημερίσω την κυρία Γεωργία μας στα Γρεβενά. Καλημέρα στα Γρεβενά, καλημέρα και...

Ο Χρήστος στην Αγία Παρασκευή είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Έστειλε και αυτός το μήνυμά του. Χτύπησε κάρτα. Καλημέρα, Χριστάρα μου. Να καλημερίσω τα παιδιά από τους αμήλους Αχαΐας που βρίσκονται στην Καλαμάτα και δουλεύουν τόσο σκληρά για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Καλημέρα, καλό δρόμο στους λεβέντες μας από τους αμήλους Αχαΐας.

Ένας αστυνομικός στα Γιάννητσα, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, μπήκε σε ένα σπίτι που είχε πάρει φωτιά και έσωσε δύο κοριτσάκια που βρίσκονταν μόνα τους μέσα στο σπίτι. Ο αρχιφύλακας Νίκος Γεωργιάδης απολάμβανε την άδειά του. Ξαφνικά αντίκρισε το απέναντι διαμέρισμα στο σπίτι του στα Γιάννητσα να τυλίγεται στις φλόγες και από μέσα να ακούγονται παιδικές κραυγές. Ο Νίκος Γεωργιάδης δεν το σκέφτηκε ούτε λεπτό. Τα δύο κοριτσάκια 10 και 14 ετών ήταν στο σπίτι μόνα. Οι γονείς τους είχαν βγει για εξωτερικές δουλειές όταν ξαφνικά πυκνοί καπνοί άρχισαν να πνίγουν το σπίτι. Σε κατάσταση σοκ τα παιδιά προσπαθούσαν να βοηθήσουν το ένα το άλλο και για καλή τους τύχη ο αστυνομικός γείτονάς τους άκουσε τις φωνές και έτρεξε για να βοηθήσει.

παιδικό δωμάτιο στο σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από έναν λαμπτήρα νυχτός και γρήγορα οι μαύροι καπνοί κάλυψαν όλο το σπίτι. Ωστόσο, ο αστυνομικός μπήκε από την κεντρική είσοδο και βρήκε τα δύο παιδιά στο σαλόνι.

Πρώτα λεπτά πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να καλημερίσω όλους τους φίλους που μας ακούν στην Αχαΐα και όχι μόνο μέσω του ραδιογάμα στους 94. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ραδιοφωνικούς μας φίλους στην Αυστραλία, τους καλούς μας ομογενείς μας ακούν live αυτήν την ώρα μέσω του Free Angel 898 στο

Κοβέρτη, καλημέρα μου, γράφει ο Μπάμπος από Χλώρακα στην Πάφο, στην Κύπρο μας. Καλημέρα στην Κύπρο μας, καλημέρα Μπάμπο. Πώς το λέει ο λαός αρχηγού παρόντος, πας αρχή Παυσάτο, ο πρόεδρος των αρτοπιών στην Μεσσηνία μας κάλεσε εδώ στο πρωινό ξεκίνημα και στέλνει την καλημέρα του στα παιδιά που μας φέρνουν τα αλεύρια, μου είπε ο πρόεδρος, τα παιδιά από τους Μήλους Αχαΐας. Να πω καλημέρα και στον Γιώργο, στον Ναύπλιο, καλημέρα στον Γιάννη, στην Νέα Κύο της Αργολίδας.

Μου πρωινάκια θα πάμε στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντήσουμε την Ελίζα Καραγιώργη, και αμέσως μετά θα πάμε στην Ουάσιγκτον να βρούμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης.

και σήμερα μέχρι να ξημερώσει η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, που είναι η Παρασκευή. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Να καλημερίσω τον Σωτήρη στον Πειραιά και τον Λάζαρο Μιχαηλίδη στην Δράμα.

Για να δω τι μου γράφει ο Χρήστος Πάλας στην Καλαμάτα. Μου γράφει ο Χριστάρας: καλημέρα και από μένα στον φίλο μου τον Αλέκο. Βάλ του ένα τραγουδάκι από εμένα, γράφει ο Χρήστος Πάλας. Έχουμε και ένα μήνυμα από την Λακωνία. Νίκος Μπραντίτσας, Έλος Λακωνίας, γράφει: καλημέρα Έλληνες, καλημέρα στον Άρχοντα των FM. Καλή σου μέρα, Νικόλα.

Θυμάστε την εποχή που τα μπουζούκια δούλευαν κάθε βράδυ 6 μέρες την εβδομάδα? Αν θυμάμαι καλά, ήταν κλειστά κάθε Δευτέρα βράδυ. Παλιά λοιπόν, όταν πήγαινα στα μπουζούκια, μου λέγανε καλησπέρα άρχοντα. Μετά κατάλαβα τι σήμαινε αυτό.

0: ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
1: Τέλειο.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια. Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
0: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Για την υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη, του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν,

Από την κορυφή της ώρας, πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Τώρα να σας πω για μια απίστευτη ιστορία. Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή γλίτωσαν στην άπακτο μια μητέρα και το παιδί της από την τρελή πορεία ενός γιο ταχύ που έρχονταν κατά πάνω τους καθώς βούτυξαν μέσα σε σούπερ μάρκετ. Ο οδηγός του γιοταχή αυτοκινήτου ήταν ένας 75χρονος με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο άντρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του, όπως μηχανάκια και τραπεζοκαθίσματα. Εκείνη τη στιγμή η μητέρα πήγαινε να βάλει το παιδί στην θέση του συνοδηγού και μόλις αντιλήφθηκε τι γίνονταν, το άρπαξε στην αγκαλιά της και κυριολεκτικά βούτυξε μέσα στο σούπερ μάρκετ που ήταν δίπλα της, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο στο πάτωμα. Αυτή η κίνηση αποδείχτηκε σωτήρια, καθώς δευτερόλεπτα αργότερα το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου οδηγού καρφώθηκε πάνω στο δικό της και μάλιστα με τέτοια δύναμη που καταστράφηκε το μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου της.

Έλενα Παπαρίζου, Χάιντε, να σας πω τώρα ότι ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Ρόδο χθες το απόγευμα, με έναν 77χρονο να χάνει την ζωή του στην άσφαλτο. Ειδικότερα το αυτοκίνητο του βρέθηκε εκτός δρόμου και ο ηλικιωμένος είχε εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Για σήμερα λοιπόν, 5η 4 Ιουνίου, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, κυρίως υπηρετικά τμήματα της χώρας. Οι καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια είναι πιθανόν να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Ενώ η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία από 10 έως 24, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 9 έως 27, στην Αττική Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 9 έως 27,

0: Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων σημειώθηκε αυτή τη φορά στην κεντρική πλατεία της Παιανίας. Ένας 17χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 30, καλά ακούσατε, από 30 άλλους ανήλικους, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πάμε τώρα στις Βρυξέλλες, τι λέτε? Απειλή για μαζική απώλεια θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται η Ελίζα Καραγιώργη, η οποία θα μας ενημερώσει. Καλημέρα Ελίζα, τι νέα έχουμε?
1: Νομίζω πως η Κομισιόν καταλαβαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει βρει σκούρα με το πόλεμο στο Ιράν και με το πόλεμο στο Ιράν. Ίσως χειρότερα από ό,τι με το θέμα της Ρωσίας. Είδαμε και τι έγινε και με τη ρήτρα διαφυγής το μεσημέρι. Τώρα όμως υπάρχει μια προειδοποίηση από την Επιτροπή για ένα σοβαρό πλήγμα στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα που έρχεται εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων και από τον πόλεμο στο Ιράν. Η Κομισιόν λοιπόν τι λέει? Ότι αναμένει ότι κινδυνεύουν να χαθούν πάνω από 1.000.000 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Και αυτό και λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω της σοβαρής υστέρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ανταγωνιστές της, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Μάλιστα Κώστα, σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, οι 560.000 θέσεις αναμένεται να χαθούν φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 θέσεις αναμένεται βρίσκονται υποποίηση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και από την απεξάρτηση, από το δύο στόπ που μπήκε στην εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια, πλέον 5, πληρώνουν ούτως ή άλλως ακριβότερη ενέργεια. Ήρθε λοιπόν και το κλείσιμο του ορμού, ήρθε και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και θα έκανε τα πράγματα πολύ πολύ χειρότερα. Αυτό λοιπόν έχει και σαν αποτέλεσμα να διευρύνουν το προβάδισμά τους και οι ανταγωνιστές, εννοώντας οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Και βέβαια το θέμα είναι, επειδή στην πρώτη θητεία της κυρίας Φον ντερ Λάιεν αυτό το οποίο έβγαινε μπροστά σαν την πιο βασική της πρωτοβουλία ήταν η πράσινη μετάβαση, το θέμα είναι ότι οι προβλέψεις είναι δυσίωνες και για τις κρίσιμες βιομηχανίες που θεωρούνται, για τις βιομηχανίες που θεωρούνται κρίσιμες στην πράσινη μετάβαση. Και τι εννοούμε? Εννοούμε ότι η Κομισιόν εκτιμά ότι 85.000 θέσεις εργασίας που συνδέονται με την παραγωγή μπαταριών για την ηλεκτροκίνηση βρίσκονται σε κίνδυνο και άλλες 60.000 θέσεις εργασίας που αφορούν τη βιομηχανία κατασκευής φωτοβολταϊκών.

Να ευχαριστήσω την Ελίζα Καραγιώργη στις Βρυξέλλες για τις πληροφορίες. Εμείς, Ελίζα μου, δεν πρέπει να ανησυχούμε σαν χώρα. Ούτε αυτοκίνητα παράγουμε, ούτε μπαταρίες για αυτοκίνητα παράγουμε. Μια χαρά είμαστε.

0: μακαρόνια δεν ακούτε? Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι βένε.
1: Σπαγγέτι. Αίρεση, σαφούλα το αγαπημένο.
2: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
3: Ναι. Κατάλαβες?
0: Όχι.
2: Μίσκο. Όλη μια στιγμιά είναι στο δέσιμο.
4: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
5: Το έχουμε.
4: Τέλειο.
6: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
7: Η μέρα ξεκινάει δυνατά με Νουνού Στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες και γεύση μοναδική. Νουνού Στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
8: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
9: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
11: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με το

Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Ιγνάτιου στην Ουάσιγκτον για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Εγώ κράτησα δύο πράγματα, έτσι. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό, και το δεύτερο, ότι ο πρόεδρος Τραμπ

0: 7 και 20 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη, καλό ξεκίνημα. Σοκ. Δεκάδες συλλήψεις κάθε μέρα για ενδοοικογενειακή βία στην χώρα μας. Μιλάμε για ένα μαύρο ρεκόρ στην Ελλάδα. 3.850 συλλήψεις σε μόλις 4 μήνες. Η Μαρία Γαβριελίδη έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Ανησυχητικές διαστάσεις εξακολουθεί να λαμβάνει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα, με τα νέα στοιχεία να αποτυπώνουν μια σκληρή πραγματικότητα. Το πρώτο τετράμινο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, αριθμός που μεταφράζεται σε δεκάδες συλλήψεις κάθε ημέρα.
2: Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026 και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
1: Τα στοιχεία αυτά προκαλούν έντονο προβληματισμό, ειδικά αν αναλογιστούμε και τον αριθμό των γυναικοκτονιών, ο οποίος, αν και εμφανίζεται μειωμένος από πέρυσι, εξακολουθεί να προβληματίζει σοβαρά.
2: Φέτος έχουμε 5 γυναικοκτονίες. Πέρυσι είχαμε 8. Φέτος έχουμε 12% λιγότερες καταγγελίες.
1: Την ίδια ώρα η αύξηση των καταγγελιών συνδέεται με τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των θυμάτων, καθώς και με τα νέα εργαλεία που έχουν πλέον στα χέρια τους.
2: Η ενδοοικογενειακή βία έχει φέρει αυτή τη στιγμή, η αντιμετώπιση της από το κράτος, από την αστυνομία, έχει φέρει αποτελέσματα. Με 65 γραφεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα ενδοοικογενειακής βίας, με το panic button, με την παρουσία της αστυνομίας σε κάθε περιστατικό σε ελάχιστα λεπτά και σώζονται ζωές. Και μόνο το νούμερο 3.850 συλλήψεις μας δείχνει ακριβώς τι συμβαίνει και τι μπορεί να πράγματι να κάνει ένα κράτος δικαίου όταν οργανώνεται και αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου αποτελούν ένα ηχηρό καμπανάκι για την κοινωνία, υπενθυμίζοντας ότι η ενδοοικογενειακή βία παραμένει μια καθημερινή πραγματικότητα που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, πρόληψη και στήριξη των θυμάτων.

τι συμβαίνει ρε παιδιά. 3.850 συλλήψεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμινο του έτους στην Ελλάδα.

λεπτά και 25 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Σας καλωσορίζω στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα. Καλό ξεκίνημα, καλή Πέμπτη να έχουμε. Να σας πω ότι είχαμε έναν ακόμα θάνατο κρατούμενο χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένας ακόμα κρατούμενος παραμένουν άγνωστες, ενώ ο θάνατός του εντείνει τις ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.

Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, θυμάστε που του είχαν δεσμεύσει τους τραπεζικούς του λογαριασμούς κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, προχωρά σε μηνύσεις μετά

0: ώρα είναι 7:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι; Τι μας προκαλεί την αυταπάτη; Πώς θα είμαστε πάντοτε;
6: 4 του Ιούνιου. Ανακούφιση, συγκίνηση και ηθική ικανοποίηση δήλωσε ότι αισθάνεται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρωταγωνιστής στα μπλόκα ο Κώστας Ανεστίδης μετά την αθώωσή του για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψος 122.000 ευρώ. Θυμάστε την ιστορία, φαντάζομαι. Ο Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας για την απαλλαγή από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε πρωτοστατήσει στα μπλόκα των αγροτών, ο Ανεστίδης δήλωσε ακόμα ότι ευτυχώς κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργήσαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Θα δούμε τώρα εάν θα δοθεί εντολή ή αν θα τρέχουμε εμείς να δώσουμε εντολή να αποδεσμεύσουν τα έγγραφα. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρίσκονταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί όλα του τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών αθώωσε τον Ανεστίδη, όπως είχε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή. Τα χρήματα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και πλέον ο Κώστας Ανεστίδης σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Χριστίνα Μαριώτη, η οποία θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Χριστίνα.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους οι οποίοι σχετίζονται με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάτησε πλήττοντας αμερικανικές βάσεις. Στο Κουβέιτ τώρα τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν σοβαρότατες ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο, τραυματίζοντας 63 ανθρώπους και στερώντας τη ζωή από έναν Ινδό υπήκο. Η Τεχεράνη προειδοποίησε μάλιστα πως θα υπάρξει σκληρότερη απάντηση με επιπλέον νεκρούς σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιθέσεις. Παραμένει ασαφές όμως το αν οι διαπραγματευτικές διαδικασίες συνεχίζονται, καθώς δεν υπάρχουν ούτε απτά αποτελέσματα ούτε κάποια σαφή σημάδια προόδου. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει στο αμερικανικό σχέδιο και αυτό γιατί ζητά την εξασφάλιση απτών ωφελών και πραγματικών ωφελών για τη χώρα. Τώρα, σε νέα συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξο για την επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, δηλώνοντας πως φαίνεται να τα πηγαίνουν καλά. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και μιας τέτ-α-τέτ συνάντησης με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, ενώ τόνισε για ακόμα μία φορά πως προτιμά την διπλωματική επίλυση από την πολεμική κλιμάκωση. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις χερσαίες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, ανέφερε πως δεν χρειάζονται καν χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή.
3: ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με

Και θα επανέλθω στις δηλώσεις του αγροτοσυνδικαλιστή του Κωνσταντίνη Αναστίδη μετά από την αθώωσή του. Ο αγροτοσυνδικαλιστής είπε: εννοείται ότι θα κάνω μήνυση. Θα ζητήσουμε τον φάκελο για να δούμε ποιοι υπέγραψαν, γιατί εδώ ευθύνονται πολλοί. Ο ΠΚΠ, η οικονομική υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, ευθύνονται όλοι. Ποιοι υπέγραψαν, ποιοι το έκαναν κακουργηματική πράξη και με έλεγχαν για 122.000 ευρώ και δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ, ανέφερε ο Κώστας Αναστίδης.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή αρχή, καλή δουλειά. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες στο επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου το επόμενο διάστημα ο πρώην πρωθυπουργός να ανακοινώσει τον πολιτικό του φορέα. Αύριο Παρασκευή στο Ηράκλειο της Κρήτης, Σπύρο Παπαδάκη, ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να δώσει ένα μήνυμα για τις επόμενες κινήσεις του.
1: Δεν υπάρχουν ανακατατάξεις μόνο στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, πρέπει να πούμε. Υπάρχει κινητικότητα και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Ήδη έχει σηκωθεί μπόλικη σκόνη από τους συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά, που έχουν αρχίσει πλέον και βάζουν, εάν θέλεις, και χρονικά σημεία για το πότε ακριβώς ο κύριος Σαμαράς θα αρχίσει να μιλά για αυτό το νέο εγχείρημα. Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπε, την Παρασκευή θα βρεθεί στην Κρήτη, εκεί σε ένα think tank, όχι σε ένα οποιοδήποτε think tank. Είναι από πίσω ο κύριος Σαμαράς και πάρα πολλοί συνεργάτες του. Θα μιλήσει, θα έχει συζητήσεις με πολίτες, με νέους. Αναμένεται λοιπόν να ακούσουμε την εξής φράση: έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Ουσιαστικά ο κύριος Σαμαράς δεν θα πει ποιες θα είναι αυτές οι αποφάσεις, αλλά όλη η ατμόσφαιρα θα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς έχει αποφασίσει να κατέβει στον πολιτικό στίβο για ακόμη μια φορά με δικό του κόμμα. Ήδη μας λένε χαρακτηριστικά, είναι έτοιμο το όνομα, το έβλημα, η ιδρυτική διακήρυξη, είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Μερικά κενά, λένε, χαρακτηριστικά έχουν απομείνει και αυτά τα κενά έχουν να κάνουν περισσότερο με τους εν ενεργεία βουλευτές. Διότι ναι, σε αυτό το εγχείρημα θα ακολουθήσουν τον κύριο Σαμαρά και εν ενεργεία βουλευτές. Έχουμε πάρα πολλά ονόματα στα χέρια μας. Οφείλω να σου πω όμως ότι επιλέξαμε αυτά τα τέσσερα πρόσωπα για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ο κύριος Μιλτιάδης Χρυσομάλης, βουλευτής Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας, ήδη βρίσκεται σχεδόν παντού όπου βρίσκεται και ο κύριος Σαμαράς. Θεωρείται κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα βρίσκεται δίπλα του. Ο κύριος Μάριος Σαλμάς, στενός συνεργάτης κατά το παρελθόν, υπήρξε και υφυπουργός Υγείας, αναπληρωτής υπουργός Υγείας για την ακρίβεια, και τώρα είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Μοιράζονται τα ίδια έδρανα στην Βουλή των Ελλήνων. Ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής θεολογίας του ΕΚΠΑ, πρώην Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας επί Νέας Δημοκρατίας, επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, από τους στενότερους συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά. Κάπου στο δυτικό τομέα της Αθήνας θα είναι υποψήφιος. Ο κύριος Θανάσης Κορδάς, πρώην αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και πρώην γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, επίσης από τους πολύ στενούς συνεργάτες. Έχουμε ονόματα παντού για ολόκληρη την Ελλάδα, όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Σαβριανάκης, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στη Λαμία. Πολλά τα ονόματα, νομίζω ότι έχει μπει στην τελική ευθεία ο κύριος Σαμαράς. Πότε θα κάνει τις ανακοινώσεις, μας λένε χαρακτηριστικά. Από την Παρασκευή και μετά και μέχρι το φθινόπωρο, ο Αντώνης Σαμαράς έχει την απόλυτη εμπειρία για το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα, για να μην κάνει και τα αποκαλυπτήρια, όπως μας λένε χαρακτηριστικά, τα έκανε τόσο νωρίς η κυρία Καρισιανού και ο κύριος Τσίπρας.

0: πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Παιδιά, πεινάτε.
3: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω.
3: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
4: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
5: Σπαγγέτι. Έρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
6: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
3: Ναι. Κατάλαβες.
5: Όχι.
6: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
7: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
8: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
9: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισε τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
10: 15 λεπτά πριν από τις 8-9 η ώρα, καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προχωρήσει σε προσθήκες υφυπουργών στο κυβερνητικό σχήμα, Μινά Κωνσταντίνου. Αφενός, για να καλύψει το κενό που άφησε ο εκλοιπών Νίκος Ταγαράς, ενώ πηγές δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο της επιστροφής του Μάκη Βορύδη στο κυβερνητικό σχήμα.
11: Το θάνατος του Νίκου Ταγαρά αφήνει και ένα κενό στην κυβέρνηση. Έρχεται αυτές τις μέρες ο χωροταξικός σχεδιασμός, φέρει την υπογραφή του. Μένει ένα κενό στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, θέση του Υφυπουργού. Έτσι ανοίγει και η συζήτηση για την αναπλήρωση και για την αντικατάσταση, για ένα μίνι ανασχηματισμό, να το πούμε έτσι, ο τελευταίος 3 Απριλίου. Θυμίζω, μιλάμε για έναν ανασχηματισμό που θα αφορά κατά βάση υφυπουργούς. Αρκετά σίγουρη θεωρείται η επιστροφή του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, κατά πάσα πιθανότητα στην θέση του Νίκου Ταγάρα. Πιθανή η αναπλήρωση της θέσης του Μακάριου Λαζαρίδη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ ακούγεται και η επιστροφή του Μάκη Βορύδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Να πούμε ότι στο πρώτο δεκαήμερο, 10 Ιουνίου, αναμένεται και η πλήρωση της θέσης του γραμματέα του κόμματος, θέση που ορφάνεψε μετά την παρέτηση του κυρίου Σκρέκα. Μια ενδιαφέρουσα, δύσκολη άσκηση για τον Πρωθυπουργό. Κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει σε έναν βουλευτή. Θα δούμε.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
12: Ασφαλτό, κουρσαρός, με καράβι, τη μοτοσυκλέτα.
10: Να ευχαριστήσω τον Μινά Κωνσταντίνου για τις πληροφορίες.
12: Στα 18 σου.
10: Οπότε αναμένεται να επιστρέψει και ο Μάκης Βορύδης στο Μαξίμου.
12: Ταξίδια άλλα. Κυκλοφοράς μονάχα.
10: Άστατο αναμένεται να είναι σήμερα Πέμπτη, αλλά και τα επόμενα 2-24 ώρα. Το σκηνικό του καιρού σε όλη σχεδόν τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, στην Ήπειρο και στην Δυτική Στερεά θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες, ενώ από το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα με πιθανότητα βροχών κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 18 έως και 31 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.

του Παναθηναϊκού άκτορ, ο Αταμάν τα βρόντιξε και έφυγε από την συνέντευξη τύπου. Μάλιστα χτύπησε και το χέρι του στο τραπέζι ο εκνευρισμένος προπονητής των Πρασίνων. Εμφανώς εκνευρισμένος ο προπονητής του Παναθηναϊκού άκτορ, ο Εργκίν Αταμάν, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον μπασκετικό Ολυμπιακό, στην οποία αναμέτρηση οι πράσινοι έχασαν με 82-76 για τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος θα είχε με τους διαιτητές, σηκώθηκε και έφυγε από την αίθουσα, χτυπώντας μάλιστα το χέρι του στο τραπέζι μετά την αρχική του τοποθέτηση.

θέλω. Τι άλλο είπε ο Εργίνα Δαμάν λίγο πριν την αποχώρησή του από την αίθουσα? Τα ελληνικά μέσα, τα μέσα της Σερβίας, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και εσείς έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια, είπε ο Τούρκος

Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Θέλω να ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα. Να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε όλοι καλά. Και πρώτα Θεός να ξανασυναντηθούμε αύριο εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, αύριο το πρωί στις 5:35, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Να είστε όλοι καλά, καλή δουλειά, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.

όπως τ' άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Ίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε! Ή κάθισε! Πεινάς! Έχουμε κρύα σάντουιτς! Θέλεις καφέ! Έχουμε! Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάτυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

4 Ιουνίου σήμερα του 2026. Ημέρα Πέμπτη, η οποία θα έχει συννεφιά αλλά σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Τουλάχιστον για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Η πρόγνωση των μετεωρολόγων μας λέει ότι θα έχουμε συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Με τη θερμοκρασία πάντως το μεσημέρι να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή είναι στους 20. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν με ταχύτητα 4 με 5 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.

αναλυτική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα. Στα περισσότερα επιρροτικά θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι. Απόγευμα επίσης ίδιες πιθανότητες είναι. Στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

γιατί η περιοχή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπονται στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικής μπόρας, κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα, βελτίωση. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29.

Θα ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο που συνεχίζεται και στις συνομιλίες που γίνονται δι' αντιπροσώπων. Γιατί μπορεί να υποτίθεται πως υπάρχει ανακοχή, αλλά οι πολεμικές επιχειρήσεις σε αρκετά μέτωπα και στον Λίβανο αλλά και στο Ιράν συνεχίζουν να υφίστανται. Έχουμε όμως μια σημαντική εξέλιξη που αφορά και τις εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τον πόλεμο, που για πρώτη φορά περιορίστηκαν, αλλά και ή τουλάχιστον λήφθη αυτή η απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά βεβαίως και από τις συνομιλίες που από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά τα μηνύματα είναι αισιόδοξα.

Πάντως το Ιράν χθες τόνισε πως δεν σημειώθηκε καμία απτή πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όπου, όπως είπαμε, οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν τόσο στο Γκόλφο όσο και στο Λίβανο. Ανταλλάχθηκαν μηνύματα όσον αφορά την ανάγκη να τερματιστεί η επίθεση εναντίον της Βηρυτού, όμως δεν σημειώθηκε καμία απτή πρόοδο στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, είπε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, αναφερόμενος στα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του σιητικού κινήματος Χεσμπολά που πρόσκειται στην Τεχεράνη, στην επικράτεια του Λιβάνου. Πάντως, οι δηλώσεις αυτές του Αραγτζή έρχονται σε πλήρη αντίθεση με εκείνες του Ντόναλντ Τραμπ λίγο αργότερα στο Βαλ Γραφείο.

Είπε ο Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά. Ποιος ξέρει, η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει το Σαββατοκύριακο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανέφερε ακόμη πως εννοεί να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από αυτές για το Ιράν. Η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα, τονίζοντας πως ο πόλεμος αυτός είναι ένας. Στο μεταξύ, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εξέλιξη, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες Τετάρτη κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη αυτή σύραξη από τις 28 Φεβρουαρίου. Το ψήφισμα το οποίο έφεραν οι δημοκρατικοί βουλευτές αλλά ψηφίστηκε χάρη στις ψήφους ρεπουμπλικανών, τεσσάρων ρεπουμπλικανών βουλευτών. Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Αλλά είναι μια σημαντική εξέλιξη. Το Κογκρέσο διατάσσει τον πρόεδρο να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ από τις εχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, συνοψίζει το κείμενο. Αιρετή των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Κάτω Βουλής εξήραν μετά την ψηφοφορία το ισχυρό και αναμφίβολο μήνυμα που απευθύνθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ από πλευράς των Αμερικανών. Είναι καιρός να λάβει τέλος αυτός ο παράνομος και βαθιά αντιδημοφιλής πόλεμος, πρόσθεσαν. Παρόμοιο ψήφισμα πέρασε διαδικαστικό στάδιο κλειδί στη Γερουσία στα τέλη Μαΐου και η υιοθέτησή του στην Αμερικανική Άνω Βουλή ενδέχεται να ακολουθήσει εντός της εβδομάδας. Σε περίπτωση που εγκριθεί και από τα δύο σώματα του Ομοσπονδιακού Κογκρέσου, αφού υποβληθεί στη διαδικασία ενοποίησης, δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ασκήσει το δικαίωμα άρνηση κυρίας που διαθέτει, ώστε να μην επικυρωθεί. Για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο, θα απαιτείται σε αυτή την περίπτωση να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες 2/3 στο καθένα, κάτι αριθμητικά αδύνατον με δεδομένη την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Τυπικά δυνάμει του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο, όμως ο κανόνας αυτός καταστρατηγείται επί δεκαετίες. Με τα ψηφίσματα που προωθήθηκαν, οι Δημοκρατικοί εξηγούν πως επιδιώκουν να επαναβεβαιώσουν την αρχή της ανωτερότητας της νομοθετικής επί της εκτελεστικής εξουσίας στο ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι και ο Τραμπ φαίνεται ότι θέλει να απεμπλακεί από αυτόν τον πόλεμο, οπότε πριν προχωρήσουν αυτές τις διαδικασίες, πιστεύω και πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι θα έχει καταφέρει να απεμπλακεί αποσύροντας τα αμερικανικά στρατεύματα από μια επιζήμια διαμάχη και για τα αμερικανικά συμφέροντα αλλά και για τα παγκόσμια και για την παγκόσμια οικονομία που αυτή τη στιγμή ταλανίζεται από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου πολέμου. Παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλοί έχουν διαφορετική ατζέντα, όμως φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις τελικά η Ισραηλοί ατζέντα με την Αμερικανική έχουν αρχίσει να συγκρούονται.

0: Θα αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Θα έρθουμε στην τοπική επικαιρότητα, γιατί δυστυχώς είχαμε ένα απίστευτο τροχαίο δυστύχημα που έγινε στην περιοχή κοντά στο Τόφαλος, όπου έχασαν δύο άνθρωποι τη ζωή τους. Ένα σημείο που κανονικά θα έπρεπε να περνούν τα οχήματα με ασφάλεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το δίκυκλο, μια δίκυκλο μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να χάσουν δύο συνάνθρωποι μας τη ζωή τους. Ένα θέμα το οποίο προέκυψε λόγω έργων, όπως φαίνεται, που γίνονται εκεί και τα οποία, για τα οποία έχει γίνει η κουβέντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς όμως τελικά να υπάρξουν λύσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Το να συζητάμε ένα πρόβλημα που υπάρχει, okay, αλλά νομίζω πως αν δεν βρίσκονται λύσεις, βρισκόμαστε προτετελεσμένων, πολλές φορές τραγικών γεγονότων. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Σιγαλού, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Γιώργος Σιγαλός είχε κάνει μια ερώτηση ως δημοτικός σύμβουλος, έχει διατελέσει και αντιδήμαρχος Πατρέων στο παρελθόν, και κάνει μια ερώτηση ως δημοτικός σύμβουλος και στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Σήμερα είναι μέλος της παράταξης της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Μίζωνος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ανακοινώθηκε πρόσφατα και στη διεύρυνση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, στην Επιτροπή που προέσταται δηλαδή ο Κώστας Σκανδαλίδης. Έχει αρκετές ιδιότητες, αλλά το συγκεκριμένο για το οποίο αναφερόμαστε αφορά τη δραστηριότητά του ως Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης του Γιάννη Δημαρά, αν δεν απατώμε, όταν ήδη ήταν Δημοτική Αρχή ο κύριος Πελετίδης, ο σημερινός Δήμαρχος δηλαδή, και η Περιφερειακή Αρχή του κύριου Φαρμάκη, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα, έκανα την εισαγωγή, αλλά αν έχω κάνει κάποιο λάθος θα διορθωθώ, υποθέτω, θα με διορθώσει. Κύριε Σιγαλέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρουνιέ.
0: Λοιπόν, έκανα κάποιο λάθος στην εισαγωγή που έκανα τώρα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, όλα καλά τα είπατε. Το θέμα είναι πού ξεκινάνε και πού τελειώνουν οι ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το να πατάμε τον μπαλάκι 10 χρόνια τώρα ότι δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας και του Δήμου, και να συζητάμε ατέρμονα για 10 χρόνια ότι είναι ευθύνη της Ολυμπίας Οδού, αυτό πλέον, ας πούμε, έχει και κάποια όρια. Ακούστε το δυναμικό που προείσταται αυτή τη στιγμή, πολιτικό δυναμικό σε επίπεδο Δήμου και περιφέρειας, είναι πολύ φτωχό, για να μην πω τίποτα άλλο. Έχουν φτάσει να κάνουν μόνο το ταχυδρομικό Περιστέρι σε μεγάλα θέματα της περιοχής, να στέλνουν επιστολές και εκεί τελειώνουν. Αφορμή για αυτό που είπατε, να σας πω ότι το 18 ήταν ήδη 2 χρόνια από τα προβλήματα της Ολυμπίας Οδού εκεί στο Τόφαλος, που έγινε το ατύχημα, αλλά και από κάτω που περνάει στην πρώην ΔΕΣΕ για να ενωθεί με τον Εθνικό Δρόμο, και αντίστοιχα από το δρόμο που έρχεται από το Ρίο για να μπούμε στην άλλη μπουκάλα της Περιμετρικής, που πάλι στενεύει, ήταν ήδη 2 χρόνια. Είχα κάνει σχετικό ερώτημα λοιπόν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το που δεν πήρα ποτέ απάντηση, γιατί η απάντηση προφορική ήταν ότι η ευθύνη του Δήμου δεν είναι θέμα της Ολυμπίας Οδούς. Έλα όμως μετά από λίγες μέρες που είχε έρθει εκπρόσωπος της Ολυμπίας Οδού για άλλα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ερωτήθηκε από μένα. Και είπε τότε, ναι, ξέρουμε, έχουμε καθυστερήσει και εντός μηνός θα παραδοθεί το έργο, το 18. Ακούστε λοιπόν, το ότι κάποιοι μας δουλεύουν ασύστολα επί 10 χρόνια ότι θα τελειώσει αυτό το έργο, το οποίο είναι έσχος, είναι επικίνδυνο, και ήδη είχαμε και θανατηφόρα, είχαμε και άλλα τροχαία, αλλά αυτό ήταν το πλέον βάρβαρο που έγινε στην οικογένεια του συνανθρώπου μας. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε να λέμε ότι η ευθύνη δεν είναι δικιά μας. Αν ήθελε η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή, κύριε Καρβουνιάρη, για να μην μάσαμε τα λόγια μας, έπρεπε να είχαν φύγει πολλά χρόνια τώρα για αυτό το έσχος της είδωσης εδώ της Πάτρας και να είχαν εγκατασταθεί στην Αθήνα μέχρι να τελειώσει το έργο. Το ταχυδρομικό Περιστέρι που κάνουμε τόσα χρόνια για όλα τα θέματα της Πάτρας, να στέλνουμε επιστολές και να περιμένουμε πότε θα ακούσουν κάποιοι στα υπουργεία που εναλλάσσονται σε τα πουκάμουσα υπουργοί, αυτό ακαντάει μια ιδέα πλέον. Και είναι και επικίνδυνο πλέον. Και γι' αυτό με βλέπετε αγανακτισμένο, γιατί δεν μπορεί να περνάνε οι μέρες να αλλάζουν οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι αντιπεριφερειάρχες. Άκουσα προχθές και αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες, τώρα ραδιόφωνο και το δικό σας, να μιλάνε και να λένε ναι, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, ενέργειες κάνουμε, είναι ευθύνη του Ολυμπίας Οδού. Σοβαρά μιλάνε τώρα. Σοβαρά μιλάνε. Έπρεπε να είχαν εγκατασταθεί επάνω στην Αθήνα χρόνια τώρα και να πούνε δεν θα περάσει κανένας κάτω να κατέβει στην Πάτρα αν δεν φτιάξει αυτό το έσχος. Αυτό.
0: Άρα λοιπόν λέτε, για να το συνοψίσουμε, ότι προφανώς η ευθύνη ανήκει στην Ολύμπια Οδό, αλλά δεν έχουν ασκηθεί και οι πιέσεις από την τεφική αυτοδιοίκηση εδώ και 6 χρόνια, από το 18 λέτε. Λοιπόν, μέχρι σήμερα δεν έχουν ασκηθεί οι πιέσεις ώστε αντί να κάνουν απλά τον αγγελιοφόρο να οδηγήσουν την επιχείρηση και το κράτος εν τέλει να ολοκληρώσουν το δρόμο.
1: Κοιτάξτε, το να κάνουν δημόσιες σχέσεις και να ανεβάζουν φωτογραφίες συνέχεια και να λένε ότι πήγαμε και κάναμε βόλτες, ας πούμε, στους υπουργούς και στείλαμε επιστολές, δεν είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό μίλησα για φτωχό δυναμικό των επικεφαλής, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια και, και του Δήμου. Είναι πολύ κρίμα για μια πόλη τέτοια να φτάνουμε να κάνουμε μόνο δημόσιες σχέσεις, να στέλνουμε επιστολές, να τις δημοσιεύουμε στον τύπο και αποτέλεσμα τι έγινε. Πείτε μου ποια άλλα μεγάλα θέματα που έχει η Πάτρα λυθήκαν τα τελευταία 10 χρόνια. Θα τρελαθούμε με αυτά που γίνονται σε αυτή την πόλη. Θα τρελαθούμε. Όλοι κάνουν τις δημόσιες σχέσεις τους, βγάζουν τις φωτογραφίες τους, στέλνουν τις επιστολές τους και μέχρι εκεί. Ποιος έχει σηκώσει τον τόνο του για πολλά και άλλα διάφορα θέματα. Ποιος? Από βουλευτές της κυβερνούσας κατάστασης τώρα? Από ανθρώπους που έχουν τις ευθύνες, ας πούμε. Κοιτάξτε, ευθύνες δεν είναι μόνο πολιτικές ευθύνες. Γιατί λέει, εγώ θα κρυφτώ, λέει, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Σοβαρά. Αυτή είναι η ευθύνη της ανθρώπινης ζωής. Το να κινδυνεύουμε όσοι πηγαίνουμε καθημερινά στο Αίγιο και γυρνάμε από το Αίγιο, αν θα περάσουμε από αυτή την μπουκάλα που γίνεται ή πώς θα μπούμε στην Πάτρα, είναι μόνο πολιτικές ευθύνες. Μιλάμε τώρα σοβαρά. Εδώ σκοτωθήκαν δύο άνθρωποι γιατί δεν κουνιώται φίλο τώρα και 10 χρόνια. Και σου κοβεντιάζουν αν έχουν ευθύνες. Κοιμώνται ήσυχοι αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά ρωτάω τον εαυτό μου που έχω περάσει εγώ από την τοπική αυτοδιοίκηση. Κοιμώνται ήσυχοι.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα. Θέλω να μου πείτε, επειδή ξέρω ότι έχετε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αγροτικά και ασχολείστε μέσω της περιφερειακής παράταξης.
1: Μα είναι η δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Καταρχάς.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή μας?
1: Κοιτάξτε με, εγώ 38 χρόνια να σάγει ο πόνος σε αυτό το έσχος που γίνεται το τελευταίο χρόνο, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Και το λέω ευθέως και το έχω πει παντού αυτό το πράγμα. Έχω δει πολλές κυβερνήσεις, έχω δει πολλούς υπουργούς, αλλά αυτό το έσχος μετά το τελευταίο χρόνο, μετά τη διάλυση του ΠΚΠ που εμείς σαν γεωτεχνικοί είμαστε κάθετοι, αντί να το αναβαθμίσουν και το φτιάξουν, το πήγανε στην ΑΔΕ. Αυτό το έσχος που γίνεται αυτή τη στιγμή, το να έχουν σηκώσει τα χέρια στην Αθήνα και να μην λειτουργεί τίποτα σε επίπεδο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν το έχω ξαναδεί. Δεν ασχολούνται με την ευλογιά. Δεν ασχολούνται με τα νερά. Δεν ασχολούνται με τα κοινοτικά προγράμματα. Δεν ασχολούνται με τους νέους αγρότες που τους έχουν 2 χρόνια ομήρους. Με τι ασχολούνται? Έχω δει, ξαναλέω, πάρα πολλά έσχη τα τελευταία 38 χρόνια στα αγροτικά, αλλά τούτο εδώ που ζούμε στον πρωτογενή τομέα τον τελευταίο χρόνο, αυτό λέγεται παράδοση ανωφόρων. Ας το πούνε ξεκάθαρα ότι δεν ενδιαφέρονται για τον πρωτογενή τομέα, κύριε Καρβουνιάρη. Ενδιαφέρονται για την ενέργεια και τον τουρισμό. Ας το πούνε. Αλλά αυτό το έσχος δεν μπορεί να συνεχιστεί. Στις πλάτες ενός κόσμου παίζουν παιχνίδια και πάνε τα πράγματα συνέχεια λίγο πίσω και λίγο πίσω με υποσχέσεις και ταξίματα μέχρι να φτάσουν στις εκλογές. Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας από εδώ και μετά για τις θέσεις που θα πάρουμε.
0: Τώρα, επειδή λέτε ότι σε πολλά κρίσιμα ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις ή δεν λαμβάνονται αποφάσεις, όπως η ευλογιά των προβάτων και τα λοιπά, με τις αποζημιώσεις τι γίνεται?
1: Τις αποζημιώσεις. Δώσανε τον 1ο Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, δώσανε 200 ευρώ και μετά τελειώσανε στους πρώτους που περάσανε και οι υπόλοιποι δεν έχουν πάρει τίποτα. Και με αυτά τα 200 ευρώ νομίζουν ότι θα δουλώσουν κάποια στόματα όταν το κόστος τους έχει εκτιναχθεί, όταν. Για να αγοράσουν ζώα, τους λένε κάθε φορά 6 μήνες το τελευταίο κρούσμα. Όταν προχθές στο Πετροχώρη παρουσιάστηκε και άλλο κρούσμα, και συνέχεια κάνουν απειλές ότι θα πούμε και θα ελέγξουμε και θα τιμωρήσουμε. Και δεν έχουν δοθεί όχι μόνο οι αποζημιώσεις στις ζωοτροφές, στα γάλατα. Εδώ χάσανε τη συνδεδεμένη του γάλακτος. Ένα κάρο λεφτά οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, γιατί λέει δεν είχαν τα ζώα. Πώς? Παραδώσαν όμως γάλα μέσα στο 25 για μέχρι να τους πάρουν τα ζώα. Δηλαδή γίνονται πάνω σε αφοδηματικά πράγματα τα οποία δεν ρωτάνε κιόλα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν με ξέρουν, άρα δεν ρωτάνε. Δεν ρωτάνε τους, εντάξει, δεν ρωτάνε τους γεωτεχνικούς, ας πούμε, το επιμελητήριό μας που είναι σύμβουλος του κράτους. Δεν ρωτάνε ούτε τις υπηρεσίες τους. Τους έχουν κάνει υπομνήματα οι δημόσιοι πάλι ότι αυτό που πάτε και κάνετε είναι έγκλημα. Τους έχουν αφήσει τους ανθρώπους στην τύχη τους τελείως. Τι θα κάνουν αυτοί τώρα, τόσα καιρό που έχουν χωρίς ζώα, δεν έχουν εισοδήματα, θα βγουν από το Μητρό των κτηνοτρόφων. Θα χρειαστούν επαγγελματίες, αγρότες. Τεινάζουν τα πράγματα όλα στον κόσμο. Όσοι προέχουν μπει σε προγράμματα δεν μπορούν να συνέλθουν. Κάνουν επενδύσεις, διαφημίσανε ο Μητσοτάκης πριν 2 χρόνια για τα θερμοκήπια. Καταθέσανε φακέλους εκατομμυρίων ευρώ αγρότες και στην περιφέρεια τη δικιά μας, ήταν ο πρώτος δυναμικός νομός Αχαΐα, Υγεία και Ολακαρνανία. Και από τον Οκτώβριο, ακόμα κύριε Καρβουνιάρη, δεν έχουν γίνει αξιολογήσεις των φακέλων των θερμοκηπίων. Γιατί δεν έχουν δώσει οδηγίες και να μοιράσουν τους φακέλους στους δημόσιους υπαλλήλους. 8 μήνες τώρα, ποια ανάπτυξη θα έρθει στον αυτόματο πιλότο όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι δώσετε μια επαρκή εικόνα. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιγαλέ.
1: Γεια σας, κύριε Καμπλή.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία τζιά.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, μουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
12: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
13: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
15: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
16: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
17: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
18: Ράδιο Γάμα 94FM.
19: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
20: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Στην αλλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Λοιπόν, τώρα προβληματίζομαι να ξεκινήσω από την κεντρική πολιτική σκηνή, από τα τοπικά. Να ξεκινήσω από τα τοπικά. Λοιπόν, γιατί λίγο νωρίτερα είχαμε μια συζήτηση με τον πρώην αντιδήμαρχο της Πάτρας, τον κύριο Σιγαλό, ο οποίος μας έβαλε δύο ζητήματα πολύ σοβαρά. Το ένα που είχε να κάνει με το τραγικό δυστύχημα που έγινε στην περιμετρική της Πάτρας, στο Ντόφαλο συγκεκριμένα, που έχασαν δύο συμπολίτες μας στη ζωή τους, και το άλλο για τα αγροτικά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Δηλαδή, εδώ και 8 χρόνια γίνεται μια κουβέντα και ένα μπαλάκι συζήτησης μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης για το τι πρέπει να γίνει. Αλλά τελικά, εκτός από φωτογραφίες, το είπε ο κύριος Σιγαλός αυτό, επί της ουσίας αποτελέσματα δεν έχουμε και έχουμε τραγικά πολλές φορές συμβάντα.
1: Καταρχάς, τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια. Είναι θλιβερό όταν χάνουμε ζωές στον δρόμο. Βέβαια, πολλές φορές, ξέρετε, δεν είναι ένας παράγοντας που φταίει για ένα τροχαίο. Αλλά στην υποκειμένη περίπτωση, αυτό που ζούμε εκεί στο Τόφαλο τώρα τα τελευταία 8 χρόνια, είναι κάτι που πραγματικά δείχνει και πώς λειτουργεί αυτό το άθλιο κράτος. Και πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μου θυμίζει κάτι άλλο, κύριε Καρβουνιάρη, αυτό. Μου θυμίζει το κλείσιμο του οδοντοτού. Για το παραμικρό κλείνουμε πολύ εύκολα ό,τι να είναι, ό,τι είναι που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος που τόσα χρόνια καθυστέρησε να διορθωθεί ένα λάθος που είχε γίνει από την αρχή. Πραγματικά, δηλαδή, είναι θλιβερό αυτό που σημαίνει σε αυτή τη χώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στα καλάβητα με τον οδοντοτό. Δεν έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν κάτι για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή αυτή. Δεν ξέρω τι μπορώ να σας πω. Πραγματικά, είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει.
0: Για την περιμετρική, επιμένω, κύριε Παλούμπη, πολλές φορές έχουμε μεταφέρει και παράπονα ακροατών, οι οποίοι μας λένε ότι, βρε παιδί μου, αυτός ο δρόμος πότε παραδόθηκε, αν παραδόθηκε και, εν πάση περιπτώσει, υπό ποιες συνθήκες, με δεδομένο ότι συνέχεια κορίνες έχει. Δηλαδή, όχι μόνο, δεν μιλάω τώρα μόνο για το κομμάτι που αφορά στον Τόφαλο, αλλά γενικότερα.
1: Όλος ο δρόμος, ώστε που να φτάσουμε στην Κόρινθο, μονίμως βλέπουμε κορίνες. Είναι μια πραγματικότητα. Ποτέ δεν έχει παραδοθεί. Η παράκαμψη να μπούμε στο αντίθετο ρεύμα. Δεν τον έχω δει ποτέ ολοκληρωμένο αυτόν τον δρόμο. Ταξιδεύω αρκετές φορές την εβδομάδα στην Αθήνα και πράγματι είναι ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Ναι,
1: πρέπει κάποια στιγμή και η πολιτεία να σοβαρευτεί. Ναι, μεν πληρώνει τους εργολάβους, αλλά πρέπει να γίνεται και η δουλειά όπως πρέπει να έχει γίνει από την αρχή. Ήθελα να ξέρω ποιοι είναι αυτοί που παρέλαβαν το έργο. Πώς το παρέλαβαν? Γνωρίζαν τι είχαν παραλάβει?
0: Ναι, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να την κάνουμε.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Είναι μια πολύ σοβαρή και είναι και ευρύτερη η κουβέντα αυτή. Δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο έργο. Είναι γενικώς πώς παραδίδονται τα έργα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, το δεύτερο ζήτημα που τέθηκε ήταν με τους αγρότες. Ξέρω ότι έχετε μια ειδική ευαισθησία για τα ζητήματα των αγροτών και εδώ πέρα βεβαίως υπάρχει το ζήτημα ότι από την ώρα που ουσιαστικά σταμάτησε να υφίσταται ο ΠΚΠ λόγω των σκανδάλων, πέρασε η αρμοδιότητα στην ΑΔΕ, οι αγρότες δεν πληρώνονται, η ευλογιά των προβάτων συνεχίζει να θερίζει, σθανατώνονται κοπάδια και άκρη δεν βρίσκεται.
1: Δυστυχώς και αυτό είναι μια αλήθεια και πράγματι είμαι σε συνεχή επαφή με κτηνοτρόφους για το θέμα αυτό και μάλιστα πριν προημερών συζητούσαμε με κτηνοτρόφους στη Λακόπετρα. Οι άνθρωποι, ενώ έχουν καταθέσει τα πιστοποιητικά θανάτωσης των κοπαδιών, δεν έχουν αποζημιωθεί μέχρι στιγμής και από ό,τι μαθαίνω πανελλαδικά δεν έχει γίνει κάποια αποζημίωση μέχρι στιγμής. Και το ερώτημα είναι, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα τη βγάλουν πέρα το επόμενο διάστημα? Και συνεχίζουν να εμφανίζονται και νέα κρούσματα. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Και η πολιτεία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, της δεν κάνει τίποτα. Έχουμε πει ότι το πρωτόκολλο λέει εμβολιασμό. Δεν προχωράνε ούτε στο απλούστερο και το πρωτόκολλο που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την κατάληψη. Θέλουν μόνο να ασχοληθούν με ανεμογεννήτριες και με τον τουρισμό. Πραγματικά μόνο αυτό βλέπουμε. Ενδιαφέρον σε τίποτα άλλο. Έχουν εγκαταλείψει τα πάντα.
0: Μάλιστα, πάμε τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα ήθελα να μου πείτε ως ελληνική λύση, εν πάση περιπτώσει, αν θεωρείτε ότι υπάρχει ανακατάταξη του πολιτικού σκηνικού, αν αισθάνεστε ότι πιέζεστε από την παρουσία νέων κομμάτων, των δύο τουλάχιστον, και ενός τρίτου που έρχεται στον δρόμο, είναι λένε οι πληροφορίες, αλλά δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, εμείς ως ελληνική λύση αντιθέτως δεν νιώθουμε καμία πίεση, γιατί εμείς έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο πρόγραμμα. Και έχουμε την συνταγή για την έξοδο από αυτή την κρίση με πρόγραμμα. Έως στιγμής δεν έχω ακούσει τίποτα από όλους αυτούς που έχουν εμφανιστεί και δυστυχώς, όπως το βλέπουμε εμείς, ότι η εμφάνιση του Τσίπρα, συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα από τα ίδια. Ξέρετε, η πολιτική που αυτοί θα ακολουθήσουν είναι ακριβώς η ίδια. Τα πρόσωπα ενδεχομένως να αλλάζουν, αλλά η πολιτική όχι. Η ελληνική λύση είναι το μοναδικό κόμμα που προσφέρει μια αναλλακτική λύση όσο αφορά το θέμα της οικονομίας, που μιλάει για παραγωγικό μοντέλο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον πρωτογενή τομέα. Δεν το έχω ακούσει από κάποιον άλλον αυτό. Άρα η συνταγή προς την έξοδο της κρίσης είναι αυτή.
0: Σας ρωτάω με αφορμή το γεγονός ότι, ξέρετε, εγώ είμαι πολύ καχύποπτος απέναντι στις δημοσκοπήσεις, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές στο τελευταίο χρονικό διάστημα που δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, κάποια ποσοστά για τα νέα κόμματα και δείχνουν και μια συμπίεση των υπολείπων κομμάτων, μεταξύ των οποίων και το δικό σας. Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και τι είναι η πραγματικότητα, κύριε Καρβουνιά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να σας θυμίσω τις δημοσκοπήσεις του 19, τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πέσαν έξω εντελώς.
0: Και το 23, ξέρετε, το ίδιο είναι.
1: Και το 23, γιατί όταν πληρώνεις για να πάρεις το αποτέλεσμα, και το τελευταίο διάστημα έχουμε δει πόσο έχουν πληρωθεί κάποιες εταιρείες δημοσκοπικές από το ελληνικό δημόσιο, αντιλαμβάνεσαι ότι θα τους βγάλουν το αποτέλεσμα που θέλουν. Η προχερότητα με τον τρόπο που γίνονται δηλαδή οι δημοσκοπήσεις είναι αστείος και θα έλεγα όχι επιστημονικός με αυτόν τον τρόπο. Τα δείγματα είναι εξαιρετικά μικρά. Δεν μας λένε και από πού προέρχονται τα δείγματα αυτά. Συνεπώς βγάζουν τα αποτελέσματα που θέλουν να βγάλουν για τον εκάστοτε εντολέα τους. Πιστεύω ότι αυτό ζούμε στη χώρα μας και δεν μπορούμε κάθε τρεις και λίγο, κάθε τρίτη μέρα, τέταρτη μέρα να ακούμε και μια νέα δημοσκόπηση. Προσπαθούν να επηρεάσουν το εκλογικό σώμα, αυτό το αντιλαμβανόμαστε, αλλά θα σας πω κάτι άλλο. Η πραγματική δημοσκόπηση είναι στην καθημερινότητα, είναι στο πεζοδρόμιο. Όταν θα βγείτε έξω στο δρόμο και εσείς ξέρω ότι κυκλοφορείτε, βλέπετε ότι το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι αυτό που μας δίνουν οι δημοσκόποι.
0: Αυτό που διαπιστώνω σε καθημερινή βάση, μιας και το θέτετε κύριε Παλούμπη, είναι μια αρνητική διάθεση του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση, είτε βρίσκεται τον άλλον στο σούπερ μάρκετ όπου πραγματικά κλαίει ο κόσμος όταν μπαίνει μέσα και βλέπει τις τιμές, είτε στα βενζινάδικα, είτε οπουδήποτε αλλού πάει να αγοράσει ή να βγει τη βόλτα του, γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν όπως όλοι ξέρουμε. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι μετά από ένα κάθε σκάνδαλο που βλέπουμε ή μετά από κάθε στροφή της οικονομίας που είναι χειρότερη από την προηγούμενη και λοιπά, βλέπουμε άνοδο των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος, είναι λίγο προβληματικό θα έλεγα.
1: Έως απίστευτο. Δεν μπορεί να καλπάζει η ακρίβεια. Δεν μπορεί να καλπάζει η υπερφορολόγηση. Παροχές να μην υπάρχουν. Η υγεία να έχει εγκαταληφθεί. Να υπάρχει μια γενικότερη εγκατάλειψη της περιφέρειας από την κεντρική κυβέρνηση και να αναβαίνουν τα ποσοστά. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό. Και δεν το ακούω αυτό στην καθημερινότητα, κύριε Καρβουνιάρη, γιατί είμαι στον δρόμο κάθε μέρα, κυκλοφορώ και με συναδέλφους εμπόρους, αλλά και με κόσμο γενικότερα. Έχω την αίσθηση ότι αν λάβω υπόψη αυτή τη δημοσκόπηση που κάνω εγώ στην καθημερινότητα, θα έχουμε εκπλήξεις στις εκλογές.
0: Και ξέρετε, ένα άλλο πράγμα που με προβληματίζει είναι το εξής και είναι σοβαρό. Επειδή ακριβώς έχει καθιερωθεί βία, θα έλεγα, η συζήτηση αυτή για τις δημοσκοπήσεις, και εμείς αυτή κάνουμε τώρα, αλλά αναγκαστικά την κάνουμε γιατί γίνεται παντού. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Τι δεν γίνεται. Συζητάμε δηλαδή, σήμερα βγήκε νέα δημοσκόπηση, δείχνει αυτό. Χθες βγήκε άλλη, έδειχνε κάτι άλλο. Μεθαύριο θα βγει μία άλλη, θα πρέπει να τη συζητήσουμε και αυτή. Και ουσιαστικά τι κάνουμε. Συζητάμε για τα ποσοστά και τις δημοσκοπήσεις και δεν συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου.
1: Είναι πραγματικά ένας ωραίος τρόπος να αποφύγουμε τα προβλήματα. Και ξέρετε, αυτή είναι η αλήθεια που είπατε. Τα προβλήματα παραμένουν. Και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και πρέπει να προσφέρουμε λύσεις στα προβλήματα αυτά. Και εδώ θα σας το ξαναπώ ότι η ελληνική λύση θεωρώ ότι έχει ουσιαστική λύση στα προβλήματα αυτά με το πρόγραμμα που έχει. Ξέρετε, είναι 400 σελίδες. Προκαλώ τον καθένα να μπει μέσα στην ιστοσελίδα και να τα διαβάσει. Να δει ποιες είναι οι προτάσεις μας. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε να φύγουμε από αυτή την αδιέξοδο που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή την οικονομία μας. Ξέρετε κύριε Καρβουνιάρη, το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να μπούμε σε μια παραγωγική οικονομία. Δεν μπορούμε να ζούμε το κρατικό μοντέλο. Έχουμε δει το κρατικό μοντέλο ότι δεν λειτουργεί. Χρόνια τώρα έχουμε πολλά παραδείγματα μπροστά μας. Και η γενιά μας το έχει ζήσει αυτό πολύ, πολύ έντονα. Με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης κτλ. Δεν δουλεύει η κρατική οικονομία. Με επιδόματα δεν βγαίνει η δουλειά πέρα. Χρειαζόμαστε μια οικονομία που είναι παραγωγική, που θα δουλεύεις και θα αμείβεσαι. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε περισσότερο και παίρνουμε λιγότερα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα στην Ελλάδα του 2026.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Παλούμπη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας
1: μέρα. Συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να πούμε πως δυστυχώς το έχουμε ξαναθέσει το θέμα και από ό,τι φαίνεται λύση δεν έχει βρεθεί, γιατί χθες το βράδυ είχαμε έναν ακόμα θάνατο κρατουμένο. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές και από την εκπομπή εδώ στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Δηλαδή μέσα σε λίγες εβδομάδες στο σοφρονιστικό κατάστημα της Πάτρας έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι. 7 άνθρωποι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Οι συνθήκες για τον τελευταίο θάνατο διερευνώνται από τις αρχές, αλλά εντείνεται παράλληλα και η ανησυχία. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή πόσο είναι, 1,5 μήνας, έχουν συνταχθεί 7 δικογραφίες. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε το αποτέλεσμά τους. Ή πόσο έχουν προχωρήσει, πού βρίσκονται.

πρώτη φορά ήταν ένα τραγικό γεγονός. Η δεύτερη φορά ήταν σοκαριστικό γεγονός. Την τρίτη φορά ήταν αλλεπάλληλες συμπτώσεις. Μετά από 7 θανάτους, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για συμπτώσεις. Χρειάζονται απαντήσεις και χρειάζονται τώρα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε ότι η Πάτρα και η Αχαΐα αποχαιρετούν με μεγάλη θλίψη σήμερα, μια χθες δηλαδή ουσιαστικά έφυγε από τη ζωή μια εμβληματική μορφή της Δημοκρατικής Παράταξης και ένα ιστορικό τέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή μας. Μιλάμε για την Ευθυμία Καλαβρουζιώτου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από γενναία αλλά άνηση μάχη με σοβαρή ασθένεια. Και υπήρξε ένα από τα πιο δραστήρια συνεπή και μαχητικά στελέχη του κινήματος στο νομό Αχαΐας. Είχε μάλιστα μέχρι και το θάνατό της τη θέση της Προέδρου της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας του Παραρτήματος Πάτρας. Και ήταν πάντα μπροστά σε όλες τις κοινωνικές μεγάλες διεκδικήσεις. Για πολλούς νεότερους, επειδή μονίμως ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στα γραφεία του Πασόκ, όπου βρισκόταν αυτά στην Πάτρα, ήταν η δεύτερη μαμά τους. Μεγάλωσε 2, μπορεί και 3 γενιές στελεχών του κόμματος. Να εκφράσουμε και εμείς από εδώ στους οικείους της τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάτικλος. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Star. Και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται προς το παρόν στη δεύτερη θέση, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση και 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Μαρτίου. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8 στην πρόθεση και 12,4 στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,8%, ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1, ΣΥΡΙΖΑ 1,4, Νίκη 1,4, Μέρα 25 2,2% και Λατινοπούλου με 2,1%. Σημαντικό ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της GPO είναι ότι το 69,1% θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση και μόνο το 27,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον ως εναλλακτική 7,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον

0: Λέων είναι από τις σπάνιες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον αθέμητες απειλές. Τα Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν χτύπημα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Γκαλιμπάφ και Αραχτσί προειδοποιούν στέλνοντας μήνυμα σε Τραμπ και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν το Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Απολογισμός ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και πλήρης καταστροφή του. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δηλώνει ότι το Ιράν και ο Λίβανος έχουν αλληλένδετη μοίρα και οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται όμως χωρίς πρόοδο, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο επερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται δύσκολος ενεργειακά για την Ευρώπη. Το γεγονός οδήγησε μια ισχυρή συμμαχία βασικών ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας να επεξεργάζεται σε στενή συνεργασία με το Κίεβο στρατηγικά σχέδια με σκοπό την εμπλοκή της Ρωσίας σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι από τις τρεις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων για συνομιλίες με τη συμμετοχή και των δύο εμπόλεμων πλευρών. Το ζήτημα έχει τεθεί στους Ουκρανούς, αλλά επισήμως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες επαφές. Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις εχθροπραξίες με ντρόουν σε ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, με τελευταία την επίθεση χθες με 56 ντρόουν κατά της Αγίας Πετρούπολης, μια μέρα πριν το μεγάλο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με τη συμμετοχή Αμερικανών και την παρουσία αντιπροσωπείας του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD. Στην αντιεπίθεση περνά ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ, με τον κύριο Ανεστίδη να δικαιώνεται πανηγυρικά, καθώς αποδείχθηκε ότι τα χρήματά του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη παραγωγή του. Ο πρωταγωνιστής των αγροτικών κινητοποιήσεων από τα μπλόκα των Μαλγάρων ξεκαθάρισε ότι θα μηνύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ελεγκτές της οικονομικής υπηρεσίας που τον διέσυραν. Ακόμα ένας θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άντρας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νότιους-νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική.

0: γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το test drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ονόθεσκα. Θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Εφέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, ακούγαμε χθες και το κύριο Μητσοτάκη πανηγυρίζει, ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Υπάρχει ένα success story αυτή τη στιγμή το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση, σε συνδυασμό βεβαίως με μεγάλο μέσο μαζικής ενημέρωσης, το οποίο έστρωσε το χαλί για να πατήσει πάνω ο κύριος Μητσοτάκης και να μας πει ότι η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έληξε χθες. Δηλαδή τα μνημόνια τα κλείσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα καν χάσω σήμερα πρωί-πρωί, αλλά είναι τόσο εξόφθαλμη η αγωνία του να επιδείξει κάτι στην οικονομία, το οποίο δηλαδή που θα τον οδηγήσει όλο αυτό σε κακές άκρες. Να μου το θυμηθείτε. Και περί της οικονομίας λοιπόν ο λόγος, και έχουμε και κάτι άλλο το οποίο δεν το λέει η κυβέρνηση, αλλά εμείς πρέπει να το πούμε σε εσάς για να το έχετε υπόψη σας. Σοβαρές συστάσεις κάνει η Κομισιόν. Τι λέει δηλαδή? Βρείτε λύσεις. Βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Υπάρχει ένας τρόμος στην Ευρωζώνη, είναι η ύφεση που επέρχεται, επιβραδύνει η Ελλάδα και εκτινάσεται ο πληθωρισμός, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία του ΩΣΑ. Παρεμπιπτόντως, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός έχει φτάσει 5% και ανεβαίνει γοργά. Όταν λέμε γοργά, εννοούμε αστραπιαία. Στα δέσινε σούπερ μάρκετ ανεβαίνει πριν ανέβει, καταλάβατε? Δηλαδή σε λίγο καιρό θα παίρναμε απ' έξω και θα νομίζουμε ότι είμαστε στο αδαμαντοπωλείο του Κέσαρη. Ή του Van Cleef και Arpels στην Ολλανδία. Ωραία, μια χαρά, γλυκά όλα τα επικοινωνιακά τρίκ της Ελλάς, του Τσίπρα, ωραία πράγματα. Η κυρία Έφη Παπαθεοδόρου, μια χαρισματική επίσης ηθοποιός, ένας χαρισματικός χαρακτήρας, ένας άνθρωπος ωραίος. Η κυρία Θεοπούλα, γνωστή βεβαίως από το παραπέντε, έκανε ντου στην Ελλάς και έκανε και θράψη. Από εκεί και πέρα όμως, φίλες και φίλοι, όλα αυτά είναι ωραία, είναι γλυκά, μας φτιάχνουν λίγο τη διάθεση, γελάμε. Ακόμα και αυτοί που μισούν τον Τσίπρα γελάνε επίσης. Αλλά τώρα η Ελλάς πρέπει να επιδείξει έργο. Θα μου πείτε, κάτσε ρε παιδί μου, δεν έχει ούτε 5 μέρες, δεν έχει κλείσει εβδομάδα από την ημέρα που ανακοινώθηκε το κόμμα. Μάλιστα, καμία αντίρρηση. Αλλά όταν έχεις ανέβει στο κύμα της λαοφιλίας και έχεις αρπάξει, έχει ανακατέψει όλο το πολιτικό σκηνικό, έχουν γίνει καταστροφές και επιστροφές, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή όλα αυτά τα ποσοστά τα οποία, αν είναι επί του πραγματικού, που πιστεύω εγώ ότι είναι, αλλά τέλος πάντων το πιστεύουν όλοι, δηλαδή είναι η πρώτη φορά που οι δημοσκόποι δεν μπορούν να κάνουν τσαλίμια. Και αυτό αποδεικνύεται, γιατί η χτεσινή δημοσκόπηση της GPO παρουσίασε τη Νέα Δημοκρατία με πτώση, δηλαδή με πτώση και στην εκτίμηση, έτσι, σε αυτό το μαντιλάκι που κουνάνε συνέχεια οι δημοσκόποι, η εκτίμηση και όχι η πρόθεση, αλλά και στην πρόθεση είναι χαμηλά και στην εκτίμηση είναι χαμηλά. Που τι σημαίνει εκτίμηση? Παίρνουν τους αναποφάσεις τους, οι οποίοι είναι σε κάποιο ύψος, μπορεί να είναι 18%, μπορεί να είναι 12%, και τους ανακατανέμουν στα κόμματα. Τους ανακατανέμουν με ένα λογαρίθμο. Από εκεί και πέρα αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι πλασματικό. Αλλά ας πούμε ότι δεν είναι. Ο Τσίπρας ούτως ή άλλως έχει αναλάβει ευθύνες απέναντι στον κόσμο αυτόν. Και τώρα αυτές οι ευθύνες δημιουργούν μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία. Τι ετοιμάζει λοιπόν η Ελλάς τώρα? Όλο το επιτελείο έχει πέσει πάνω στο φορολογικό πρόγραμμα.
Βεβαίως ο Άλεξης Τσίπρας θα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση για τα εθνικά θέματα και για την Κύπρο κτλ. Θα τα πούμε όμως αυτά όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Αν μπορέσουμε να βγάλουμε και κάποιον εκπρόσωπο τύπου από τους 5 που έχει ορίσει το κόμμα, οι οποίοι επικοινωνούν βεβαίως τα θέματα της Ελλάς σε όλους τους σταθμούς και τους τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς, υποθέτω, θα κάνουμε και εμείς την πρότασή μας για να έχουμε κάποιον από εκεί. Το ζήτημα είναι ότι τα πρώτα δείγματα είναι θετικά, έτσι, και όπως είπα και πριν, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα θα πρέπει να αρχίσει η ορθοπεταλιά που λέμε. Δεν ξέρω κατά πόσον ο Τσίπρας είναι έτοιμος. Λένε όλοι ότι είναι έτοιμος. Όμως άκουσα χτες ότι η κυρία Κουφο-Νικολάκου έπλεξε το εγκόμιο της Έφης Αχτσιόγλου και μάλιστα τη χαρακτήρισε έντιμη και γενναία, γιατί παρετήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα. Και βεβαίως μίλησε για τις ικανότητες της πρώην υπουργού και βουλευτού. Το μυαλό της είναι τρένο, ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την αναφορά της εκφράζοντας την ευχή και την ελπίδα να συμμετάσχει στη διαδικασία. Εν ολίγης ήταν, ας πούμε, μια κίνηση αυρότητας του Αλέξη Τσίπρα προς την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία βεβαίως τον υπέσκαψε δέοντος και απαραίτητος όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ήταν η μόνη, βέβαια, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για συμμορία ολόκληρη. Μην ξεχνάμε τη συμπεριφορά Τζανακόπουλου απέναντι στον Τσίπρα όταν χάσανε τις εκλογές. Μην ξεχνάμε τα παραπολιτικά και τα παρασκήνια τα οποία συνέβησαν στην Κουμουνδούρου όταν χάθηκαν οι εκλογές από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν όπως λέγεται ο κ. Τζανακόπουλος εν εξάλλου κλείδωσε τον κύριο Τσίπρα μέσα σε ένα γραφείο και δεν τον έβγαζε έξω. Λοιπόν, έχουν γίνει σημεία και τέρατα. Εν διάφορη περιπτώσει, ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα κόμμα το οποίο θέλει να είναι κόμμα και όχι απόκομμα. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου όλοι ασχολούνται με τον ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά ξαφνικά, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας θυμίσω, ότι ήταν εθνησυγενής πολιτική κατάσταση πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι πρόκειτο περί ενός κόμματος οργανωμένου, σκληρού, με μηχανισμό, με διείσδυση στην κοινωνία. Υπήρχαν φίλοι γύρω-γύρω, υπήρχαν διάφορες τάσεις, διάφορες, πώς να το πω, ομαδούλες, οι οποίες προσπαθούσαν να επιδείξουν αγωνιστικά παράσημα. Στις πορείες δηλαδή, γιατί πουθενά αλλού δεν έχω δει εγώ παράσημα από αυτούς τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μεγάλο ego, δηλαδή μεγάλο εγώ, και επειδή αυτό το εγώ σκοτώνει πρώτα αυτόν ο οποίος το επικαλείται και μετά όλο αυτό το πράγμα καταντάει πλιάτσικο απέναντι στην κοινωνία, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρέθηκε αυτό το κόμμα, το οποίο ο Τσίπρας κατάφερε να το ενώσει με τη συγκολητική ουσία της εξουσίας, έστω και για λίγο, έστω και για λίγα χρόνια, και να μπορέσει να κυβερνήσει. Πιστεύω ότι η παρουσία Καμένου στην συγκυβέρνηση του Τσίπρα έπαιξε το ρόλο της, υπό την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα την είχε πέσει στο Τσίπρα πολύ νωρίτερα. Αλλά ο Καμένος του προσέφερε μεγάλη υπηρεσία σε ό,τι αφορά τη σύσταση, την ιδιοσυστασία του κυβερνητικού εκτοπίσματος, αναλαμβάνοντας βεβαίως, όπως είχε συμφωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι εποχές εκείνες ήταν πάρα πολύ δύσκολες, πάρα πολύ επικίνδυνες, πάρα πολύ ανισόρροπες, και αυτό
έδωσε έτσι μεγάλο κομμάτι στην αντισυστημικότητα. Σήμερα βεβαίως αυτοί οι οποίοι επιθυμούν, αυτοί οι οποίοι επιθυμεί να μετατραπεί από πολιτική προσωπικότητα σε ηγερία της αντισυστημικότητας είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού με το κόμμα της Ελπίδα. Επιμένει ότι θέλει βεβαίως να είναι εκτός του συστήματος, εκτός της παλιάς πολιτικής, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσον έχει ετοιμαστεί για το μετά. Δηλαδή, γιατί προτείνει μεταπολιτική, προτείνει τι ακριβώς, πώς να διοικηθεί, δηλαδή πώς να συγκροτηθεί η χώρα μετά από αυτό το τηλέλαμπα Μητσοτάκη. Ελπίζουμε να τα ακούσουμε σύντομα από τους συνεργάτες της, από τους ανθρώπους οι οποίοι την περιβάλλουν, γιατί δεν έχουμε ακούσει για κάποια ηγετική ομάδα. Απλώς είναι 5-6 άνθρωποι, φίλοι, συμπαραστάτες, γνωστοί κτλ, οι οποίοι είναι κοντά της. Μάλιστα, αυτό είναι ένα καλό, θα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα σκουραίνουν, γίνονται πιο δύσκολα, απαιτούν λύσεις και ο κόσμος θέλει να ακούσει λύσεις, θέλει να ακούσει στρατηγική, θέλει να ακούσει για πολιτική, αλλά όχι όπως την άκουγε μέχρι τώρα. Έτσι και για να κλείσω λίγο την υπόθεση της οικονομίας σε ό,τι αφορά το φορολογικό πρόγραμμα της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία μπορούμε να δώσουμε από τώρα, τουλάχιστον όλες οι εφημερίδες το βγάζουν αυτό, αυτές που έχουν οικονομικά φύλλα, ότι θεωρείται δεδομένη η αύξηση φορολογίας για τον πολύ υψηλό πλούτο. Και βεβαίως υπάρχει και ένα προσωρινό μέτρο το οποίο λέγεται πατριωτική εισφορά. Ο Τσίπρας εισηγείται, δηλαδή το επιτελείο του θα εισηγηθεί μία εισφορά των πολύ πλούσιων ανθρώπων του τόπου μας, η οποία εφοπλιστών και άλλων, τώρα θα δούμε αν θα γίνει και συνάντηση και τα λοιπά, πολλά λέγονται ότι θα το συζητήσει και μαζί τους ή δεν ξέρω αν ήδη το έχει συζητήσει. Πέραν αυτού, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο συμβαίνει στο σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό, είναι δραματικό, είναι πλέον για κλάματα. Χτες όλη την ημέρα, δηλαδή μετά το μεσημέρι, για να είμαι πιο ακριβής, γιατί αν το είχα από το πρωί θα σας τα είχα πει από χθες, από χθες το μεσημέρι μέχρι χθες το βράδυ, μία φήμη κυκλοφορούσε στα γραφεία τα δημοσιογραφικά και της Αθήνας και όλης της Ελλάδος, ότι παρετείται ο Φάμελος. Φυσικά δεν έγινε κανένας σεισμός, και αν το έλεγες αυτό σε έναν απλό πολίτη που δεν έχει να ψωνίσει ούτε στη λαϊκή, θα σήκωνε τους ώμους του με απορία ποιος είναι ο Φάμελος. Λοιπόν, για να καταλάβετε δηλαδή την αντίστοιξη και τη μεγάλη απόσταση που έχει το κουτσομπολίστικο ρεπορτάζ, το παραπολιτικό ρεπορτάζ σήμερα με την πραγματική ανάγκη της κοινωνίας. Έχουμε λοιπόν την Παρασκευή, κατά κάποιον τρόπο θα συμπλέψουν σε βίους παράλληλους, θα έλεγα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να, φυσικά για να ολοκληρώσω με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει και το Σάββατο με την Κεντρική Επιτροπή. Την Παρασκευή θα πάει και ο Πολάκης στην πολιτική γραμματεία και θα μιλήσει και θα πει τα δικά του και τα λοιπά. Και όλα αυτά τα περί διαγραφής δεν έχουν γραφτεί στην πέτρα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, σοβαρό της μηδέν, δεν υπάρχει δηλαδή. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τα θέματα ποια είναι. Έχουμε τώρα μια αντεπίθεση, θα επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ μια αντεπίθεση με εξωστρέφεια για να γλυκάνει κάποιος κάπως όλη αυτή την ιστορία που του ξαναδημιούργησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή και το ΠΑΣΟΚ ολόκληρο δεν μπορεί να κάνει
ανατρεπτικές κινήσεις σε ό,τι αφορά τη στρατηγική του. Χθες είχαμε εδώ τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, στον οποίο το πρώτο πράγμα που τον ρώτησα ήταν: εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις και τα επί της 100 και τα μισά και, οι μονάδες. Με ενδιαφέρει, έχετε plan B ώστε να ανατρέψετε αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί? Η απάντησή του δεν ήταν ευθεία, ήταν πλάγια, και μου είπε με τα δικά του λόγια ότι την Παρασκευή που έχουμε το Πολιτικό Συμβούλιο θα αποφασίσουμε και θα δούμε. Άλλωστε, όταν βγαίνουν στην αγορά, ας το πούμε, νέα κόμματα, οπωσδήποτε πρέπει να κάτσει η σκόνη για να δούμε τι υπάρχει από κάτω. Δεν είχε άδικο, αλλά ήταν μια εύκολη απάντηση μπροστά σε μια δύσκολη ερώτηση την οποία του έκανα. Από εκεί και πέρα όμως, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι για τα δύσκολα όμως. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να χαϊδεύουμε τους ώμους των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να μας κυβερνήσουν αύριο, καταλάβατε.

0: Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και προχωράμε ακάθεκτη για διαφημίσεις βεβαίως και αμέσως μετά τη Φωνή του Πολίτη. Μπορείτε να καλείτε στο 2610-390.000. Θα σας περιμένουμε να σας ακούσουμε, να τα πούμε στον αέρα. Καλή σας μέρα, εν αναμονή είμαστε.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
12: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 300.
14: 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
15: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
16: Ράδιο Γάμα
17: 94FM.
16: Αχαΐα.
17: Ηλία.
16: Έτωλο Ακαρνανία.
17: Και www.radiogamma.gr.
18: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Είναι λοιπόν η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
19: Καλή σας ημέρα. Θα ξανασταθώ,
0: ναι,
19: σε αυτό που είπα προχθές. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, έναν άθλιο άνθρωπο που παριστάνει τον Πρωθυπουργό και καγχάζει και λέει 250.000 συνταξιούχοι δουλεύουν, εργάζονται. Λοιπόν, αυτό τον άνθρωπο τον άνιωθο, δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς να τον χαρακτηρίσω. Σας είπα προχθές.
0: Αυτό μου λέτε, αυτό μου λέτε ή αυτό που είπε τις προάλλες, ότι θυμώνει που, δε, που έχουμε ακρίβεια,
19: για,
0: δηλαδή αυτό.
19: Ακρίβεια. λες και δεν
0: λες και ακρίβεια του κάνει κόντρα, δηλαδή
19: η ακρίβεια
0: είναι στην απέναντι πλευρά του δρόμου.
19: Η ακρίβεια, κοιτάξτε να δείτε. Είναι η το επικοινωνιακό του εκεί, το επιτελείο που τα φτιάχνει. Η ακρίβεια είναι έργο δικό του για να εισπράττει πιο πολλά και το κράτος από το ΦΠΑ και οι πέντε οικογένειες που λιμένονται το χώρο της, των τροφίμων. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε τη μιλέτε.
19: Όταν πέφτει ένας 70χρονος από μια σκαλωσά μέσα στο λιοπύρι τώρα να δουλεύει και σκοτώνεται,
0: βέβαια.
19: Τι να πει αυτόν τον άνθρωπο,
0: ναι,
19: που όταν βγήκε και είπε εσύ κύριε από το Περιστέρι στο σχολείο μέχρι ψυκτικός μπορείς να γίνεις να μου φτιάξεις το air condition για να δροσίζομαι εγώ. Λοιπόν, και ακόμα τον κοιτάμε αυτό τον άνθρωπο.
0: Φίλε μου, αυτός τα είπε, αυτοί που τα ακούσανε οι σανοφάγοι γιατί τον ψηφίζουνε, καταλάβατε.
19: Κοιτάξτε, τώρα
0: θα φάνε κι άλλο σανό ότι μας επιβραβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αυτά
19: λοιπόν,
0: είναι
19: κυρία
0: δεν είναι απλώς
19: κυρία
0: διαγράμμα
19: Τσιμάρα,
0: τους. Ναι.
19: Κυρία Τσιμάρα, θα σας το πω αυτό έτσι για να κλείσω κιόλας. Δεν ήθελα να το πω.
0: Τίμω,
19: γιατί εσείς με τσικλήσατε με αυτό που είπατε τώρα. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια,
0: ναι,
19: όταν ήταν η γειτονιά, ξέρεις, ο ένας ήξερε τα μυστικά του άλλου, τι γινόταν στην κρεβατοκάμαρα του άλλου. Τα παλιά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
19: Λοιπόν,
0: ναι. Κοιμόσατε και με ανοιχτά τα παράθυρα και καταλαβαίνετε.
19: Όχι, ναι, για άλλο λόγο το λέω. Για άλλο λόγο το λέω.
0: Εντάξει, για να ευθυμίσουμε το είπα.
19: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Λέγανε. Ναι ρε παιδί μου, αφού κάθε μέρα τη σκοτώνει σε ξύλο. Θυμάμαι εγώ μπροστά έβλεπα παιδάκι. Την κοπάναγε τη γυναίκα του και αυτά γυρνάω. Ξύλο, μιλάμε για ξύλο.
0: Ναι, λοιπόν, ήταν το έθιμο.
19: Και της έλεγε, αυτό μου το θυμίζει ο Μητσοτάκης που λέει σταθερότητα ρε παιδιά, εγώ έχω τη σταθερότητα, στο τέλος εμένα ψηφίστε.
0: Ναι.
19: Και της έλεγε τη συζύγου τότε ο κύριος που την κοπάναγε.
0: Της Δαρμένης, ναι.
19: Ναι, της Δαρμένης. Και πού θα πάει, έλεγε στους γειτόνους, πού θα βρει ένα, ούτε φαΐ δεν θα βρει να φάει. Εγώ την ταΐζω. Το κατάλαβες.
0: Κοιτάξτε,
19: εκεί έχουμε φτάσει.
0: Εγώ το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λέτε.
19: Έτσι.
0: Και ασχέτως εάν γέλασα, προσπάθησα λίγο να, έτσι, να γλυκάνω λίγο.
19: Είναι πολύ σοβαρό, έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σκληρό το παράδειγμα, αλλά είναι πραγματικό.
19: Και σοβαρό, είναι πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικότητα.
19: Έτσι.
0: Δεν είναι απλώς ένα παράδειγμα
19: έτσι,
0: εν τερίνη του
19: λόγου.
0: Θέλω να πω ότι αυτά τα πρέπει να τα ακούει ο κόσμος, αγαπητέ μου.
19: Καλή
0: δηλαδή,
19: μου κυρία, θα πω και κάτι άλλο.
0: Αυτά πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη του ο κόσμος. Αυτοί που πάνε και ψηφίζουν. Όχι να γεμίζει ο τόπος κοψοχέριδες κάθε φορά. Τα έχουμε πει από την αρχή, τα είπαμε τόσες φορές. Έχω καλύψει στη δημοσιογραφική μου καριέρα πάνω από 30-40 εκλογικές αναμετρήσεις.
19: Κοιτάξτε,
0: τι να σας πω από εκεί και
19: εγώ
0: πέρα.
19: Εγώ θα επιμείνω σε κάτι άλλο.
0: Πάσης φύσεως αναμετρήσεις δηλαδή.
19: Εάν τα νέα παιδιά δεν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, μην περιμένετε από
0: τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν από πολιτική, αγαπητέ μου, και από στρατηγική, όχι από πολιτική, από στρατηγική. Τα νέα παιδιά πρέπει να μάθουν πρώτα
19: η ώρα,
0: και μετά να βγουν, θα το μάθουν με το δύσκολο τρόπο, αλλά θα το μάθουν.
19: Ήρθε η ώρα να βγουν μπροστά να το μάθουν και να κάνουν.
0: Θα το μάθουν με το δύσκολο τρόπο, δηλαδή πρέπει να σπάσουν τα μούτρα τους πολλές φορές. Και ποιος αντέξει θα μείνει σε αυτό το στίβο. Δεν είναι εύκολος.
19: Εμείς η ηλικία η δικιά μας.
0: Ναι.
19: Μας φάγαν τα λεφτά με το χρηματιστήριο, με τα δομημένα ομόλογα. Ήρθαν τα μνημόνια.
0: Δεν αφήσανε στραγάλι, τίποτα.
19: Ωραία. Ποιος ναι. μίλησε από εμάς, κανένας.
0: Α, δεν ξέρω. Γιατί μας κάνανε να νιώθουμε ένοχοι, καταλάβατε.
19: Ναι, λίγοι. Μαζί τα φάγαμε.
0: Μαζί τα φάγαμε. Ο κύριος Σπάγκελος, ναι.
19: Ναι, θέλεις να σου πω και κάτι άλλο. Ακόμα και ακόμα σήμερα, ναι, μωρέ, δεν βαριέσαι, αρκεί να έχουμε σταθερότητα. Τώρα μας έχουν και τον μπαμπούλα. Αν μην γίνει και πόλεμος, μωρέ, και αυτά και τα άλλα. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, καλά, αυτά εντάξει τώρα δεν
19: είναι. Τέλος πάντων, σου λέω τι λένε. Λοιπόν, ας ξυπνήσουν τα νέα παιδιά. Δεν μαθαίνουμε. Τι γίνεται και στη Βολιβία. Τέσσερις εβδομάδες τώρα, τέταρτη εβδομάδα.
0: Πού λέτε, πού.
19: Στη Βολιβία.
0: Στη Βολιβία.
19: Υπάρχει εξέγερση του λαού εκεί κάτω. Εναντίον του Προέδρου που του έφερε τον νεοφιλελευθερισμό εκεί κάτω.
0: Λοιπόν, αυτόν ψηφίσανε, ήξεραν τι θα του έφερνε.
19: Εντάξει, όμως ο λαός επαναστάτησε.
0: Ναι.
19: Χαμός.
0: Κοιτάξτε, επαναστάτησε. Όχι, γιατί. Εντάξει, γιατί να πούνε για τη Βολιβία, γιατί να πούνε για τη Βολιβία. Εδώ γίνεται χαμός στην Ευρώπη. Και μου λέτε θα πούνε για τη Βολιβία. Εδώ δεν λένε τι γίνεται στην Ευρώπη, κύριε.
19: Έτσι.
0: Θα πούνε τι γίνεται στη Βολιβία. Μην τρελαθώ δηλαδή, εντάξει. Ως ένα σημείο.
19: Καλημέρα
0: σας, να είστε καλά.
19: Μην καταχράζουμε το χρόνο και φωνάζει ο κόσμος.
0: Εντάξει, γεια σας. Γεια. Είμαστε στη Φωνή του Πολίτη. Ετοιμαστείτε να καλέσετε. Σας περιμένουμε.

0: Φωνή του πολίτη, λοιπόν, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσιμάρα.
0: Καλημέρα.
1: Αφορμή πήρα για το τηλέφωνο από δύο τραγικά γεγονότα που έμαθα εχθές.
0: Ναι.
1: Καλά, το ένα ήταν από προχθές, βέβαια.
0: Ποιο λέτε?
1: Το ένα τραγικότερο από το άλλο. Παρακολουθώντας μια εκπομπή στα πρωινάδικα εδώ,
0: ναι, ναι,
1: τηλεόρασης,
0: ναι,
1: είδα σε ένα κανάλι ότι είχαν καλέσει τον Νίκο του Κακλαμανάκη, αν θυμάστε, τον Ολυμπιονίκη.
0: Ναι, τον παλιό, στον
1: Ιστιοπλό. Στον Ιστιοπλό, ναι, στο σέρφερ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και δηλαδή δάκρυσα, τι τράβηξε το παιδί αυτό, τι έχει τραβήξει 6 χρόνια, ακούστε το, ότι κατήγγειλε την Ομοσπονδία και κάποιους άλλους εκεί πέρα που λιμένονται όπως συνήθως γίνεται.
0: Τα συνήθι λαμόγια που τρώνε από γύρω, ναι.
1: Έγινε καθιέρωση αυτή η κατάσταση, καθιερώθηκε.
0: Γιατί τους κατήγγειλε, για πείτε μου.
1: Κατήγγειλε για τα ασφαλείες,
0: ναι,
1: και φάγανε χρήματα και λοιπά και λοιπά.
0: Και αφήσαν το ταμείο μισό και δεν μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους.
1: Και αποκλείσανε,
0: ναι,
1: αθλητές που αξίζανε και βάλανε άλλους, ας πούμε, και λοιπά και λοιπά. Για αυτά τα σκάνδαλα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, ναι,
1: ο άνθρωπος ταλαιπωρείται 6 χρόνια,
0: ναι,
1: τον έχουν καταγγείλει αυτούς που κατήγγειλε,
0: ναι,
1: δηλαδή με ντοκουμέντα το παιδί αυτό.
0: Προφανώς, γιατί, προφανώς, Κακλαμανάκης είναι σοβαρός,
1: λοιπόν,
0: άνθρωπος. Ναι.
1: Και το κυριότερο και εκείνο που έμεινα κάγκελο εγώ είναι ότι στο τέλος λέει, αφού του ρωτούσε εκεί η δημοσιογράφος, ας πούμε,
0: ναι,
1: το ρωτούσε, λοιπόν, λέει, τους δικηγόρους και όλα τα έξοδα και λοιπά τα πλήρωνε αυτόν που τον κατήγγειλαν και τον ταλαιπωρούν 6 χρόνια η Ομοσπονδία.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε,
0: μάλιστα,
1: δηλαδή που έχει φτάσει.
0: Η σαπίλα έχει φτάσει και έχει πιάσει κόκαλο. Δεν είναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, πάει με δούλη δηλαδή τώρα.
1: Αυτό απλώς για να το μάθουν και όλοι.
0: Μάθει ο κόσμος, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, λοιπόν, κάνατε.
1: Και το δεύτερο,
0: ναι,
1: και το δεύτερο,
0: ναι,
1: και χειρότερο,
0: ναι,
1: το τραγικό με τον πατέρα και τον γιο που σκοτώθηκε. Κυρία Τσιμάρα, να σας πω.
0: Ναι, ήταν κάτι ασύλληπτο. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε μάθει ακόμα τι έχει γίνει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και φοβάμαι ότι θα συγκαλυφθεί, γιατί είναι δύσκολο πράγμα να μάθουμε,
1: έτσι,
0: ξέρετε.
1: Έτσι, γιατί όμως, γιατί έχετε δει, εδώ και εγώ, εσείς δεν είσαστε βέβαια τόσο μεγάλοι, εγώ που είμαι μεγάλος, εδώ και 50 χρόνια,
0: ναι,
1: έχετε δει το τμήμα αυτό του κόμβου εκεί πέρα, της γέφυρας.
0: Στον Τόφαλο λέτε, στον Τόφαλο εκεί, στον
1: Τόφαλο κλπ. Έχετε δει ποτέ χωρίς κορίνες?
0: Όχι.
1: Μία εβδομάδα χωρίς
0: κορίνες. Όχι, όχι, όχι, όχι. Από όσο πόσες θυμάμαι, χιλιάδες, χρόνια.
1: Εγώ το θυμάμαι 40 χρόνια τουλάχιστον.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν είναι η περιοχή μου, αλλά...
1: Από τότε που ο κύριος Ζούπας, πώς λεγόταν, ο υπότιτλος, που σχεδίασε τον κόμβο αυτό.
0: Ο Ζούπας,
1: ήταν μια,
0: ναι,
1: ναι. Λοιπόν, ο Πρίτανης, λοιπόν, δούλευε παλιότερα καλά. Τώρα έχουν ρίξει χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια, ειδικά μπετόν,
0: ναι, και τι καταφέρανε,
1: γίνεται, πέφτει μία γέφυρα, σηκώνεται η άλλη,
0: ναι,
1: και ξανασυντηρίχνουν την άλλη και χαράσουν καινούργιο δρόμο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: αυτά είναι τερτύπια, πιστεύω, των
0: εργολάβων. Αυτά, κύριε, είναι δισεκατομμύρια, καταλάβατε.
1: Λοιπόν, έχει στοιχείς από ό,τι έχω κάνει, έχω εγώ έτσι με τα απλά μαθηματικά που γνωρίζω.
0: Ναι, μετά, με απλή,
1: λοιπόν,
0: αριθμητική.
1: Έχει στοιχήσει παραπάνω ο κόμβος αυτός από τη γέφυρα.
0: Για φανταστείτε,
1: χρόνια,
0: ναι, ακριβώς,
1: ναι,
0: ακριβώς,
1: λοιπόν,
0: που μιλάμε για τεράστιο έργο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα επειδή όλα αυτά θα χρησιμοποιήσω του Dan Brown ένα κάτι που είχε γράψει εδώ και καιρό,
0: και
1: το, οποίο, ναι, και το οποίο είναι σύγχρονο σήμερα, και αυτό είναι που είναι η χώρα μας σήμερα,
0: ναι.
1: Όταν λέει, είχε γράψει σε κάποιο άρθρο του, όταν οι θεσμοί καταραίουν και δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών,
0: ναι,
1: το μέλλον επαφίεται στον ηθικό κώδικα των ηγετών και των πολιτών, συμπληρώνω εγώ, και καθενός μας χωριστά.
0: Ηθικός κώδικας των ηγετών δεν μπορώ να το βρω εγώ, δυσκολεύομαι,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: βρω ηθικό κώδικα
1: εγώ,
0: που διέπει τις πράξεις τους.
1: Βάζω σε εμάς εδώ που μιλάμε και στους ακροατές μας την κλίμακα αξιών που έχουμε ο καθένας, γιατί όλοι με υδρότα κάναμε τις δουλειές μας.
0: Όχι όλοι, αγαπητέ μου, όχι όλοι, μισό, σας διακόπτω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, όχι όλοι.
1: Όχι όλοι, εντάξει, συμφωνώ.
0: Λοιπόν,
1: αυτοί οι άνθρωποι ήθελα να ξέρω, οι μηχανικοί
0: ναι.
1: που έχουν εκεί πέρα και δουλεύουν και επίστανται, ας πούμε, στο, ναι, στο, ναι. στο έργο αυτό.
0: Η περιφέρεια κάνουν, είναι αυτή η οποία είναι υπεύθυνη για την περιοχή.
1: Η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης, ο κάθε περιφερειάρχης, ο δήμαρχος, ξέρω εγώ.
0: Δεν όχι, είναι, δεν είναι ο δήμαρχος εκεί, είναι η περιφέρεια 100%. Ναι.
1: Α, ναι, βάζουν κάποιο υπεύθυνο.
0: Ποιος,
1: εκεί πέρα.
0: Ποιος αποφασίζει εκεί πέρα. Δεν ξέρω έτσι, τι έχει γίνει. Αγαπητέ μου φίλε, δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί τα στόματα είναι κλειστά όλα, πιστέψτε με.
1: Είναι κλειστά.
0: Επιχείρησα,
1: και είναι
0: προσπάθησα να ρωτήσω.
1: Και όσο είναι τα στόματα κλειστά, ο δρόμος δεν θα ανοίγει όπως πρέπει να ανοίξει και θα είναι οι κορίνες διαχρονικά.
0: Και θα ανοίγουν κεφάλια. Και θα ανοίγουν λοιπόν, κεφάλια συμπολιτών.
1: Και συγγνώμη, θα κλείσω πάλι με ένα ναι. μεγάλο διδάσκαλο που είπε. Ο Πλάτωνας
0: ναι.
1: που έλεγε ότι το βλάκα λέει μπορεί να τον γνωρίζεις από δύο ενδείξεις. Μιλάει για πράγματα που για αυτόν είναι άχρηστα
0: ναι.
1: και εκφράζει γνώμη για κάτι που κανένας δεν τον ρωτάει.
0: Και κανείς δεν τον ρωτάει ακριβώς.
1: Και εν αναμονή λοιπόν τώρα των κομμάτων που γίνονται
0: ναι.
1: και το καφενιακό χαβαλέ
0: ναι.
1: ας πούμε
0: ναι.
1: θα πρέπει όλοι μας του καφενιακού που χαβαλέ που είναι επικίνδυνο
0: του
1: για
0: κλαμπ,
1: την
0: του
1: πολιτική
0: κλαμπ, ναι, ναι.
1: Έτσι. Και μέσα στους επόμενους μήνες που θα αρχίσουν να λένε και να λένε με τα προγράμματά τους πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αποφύγουμε τους βλάκες από δίπλα μας.
0: Αυτό είναι σημαντικό που είπατε. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Φωνή του πολίτη λοιπόν, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Έλα κοπέλα μου, καλή μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θέλω να πω μπράβο στον κύριο τον πρώτο
0: ναι.
1: Και ο δεύτερος καλά θα είπε. Σήμερα όμως διάβασα ένα site
0: ναι.
1: Και διάβασα για το ο κύριος Γεωργιάδης και διάγεται βάγκη στο κεφάλι του
0: ναι.
1: Είπε ότι αν δεν πληρώσουμε και όσο χρωστάμε δεν θα έχουν να πληρώσουν συντάξεις.
0: Δεν κατάλαβα, δεν το κατάλαβα αυτό το οποίο μου
1: είπατε. Εάν δεν πληρώσει ο λαός, οι πολίτες
0: ναι.
1: Ό,τι χρωστάνε
0: στην εφορία, στην εφορία, στον ΕΦΚΑ.
1: Μπράβο. Δεν θα έχουν να πληρώσουν συντάξεις.
0: Να φτάσουμε στο σημείο με τέτοια επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία ναι, αυτό. Αυτό θέλει κόπο για να το φτιάξει, δηλαδή.
1: Να φυτρώνει πίρκες έχει λεφτά και πού θα βρίσκει.
0: Αχ, λοιπόν, αγαπητή μου κυρία.
1: Πρόβατα.
0: Τι να σα.
1: Απευθύνομαι προς το λαό. Πρόβατα. Ξυπνήσουμε γιατί τα παιδιά μας θα σκοτώνουμε εμείς οι ίδιοι. Οι αρχές που πήρα εγώ από τους γονείς μου τις ακολουθώ. Προσέξτε γιατί πολλές φορές κάνουμε λάθη από αυτά τα προηγούμενα χρόνια που βίωσαν κάποιοι γονείς.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ξυπνάτε γιατί δεν θα δουν άσπρη μέρα τα παιδιά μας. Έρχονται μαύρες μέρες.
0: Πολύ μαύρες, δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Ναι, και έρχονται, όχι για μένα, εγώ θα πεθάνω και δεν με νοιάζει να είμαι για.
0: Καλά, μην τα λέτε αυτά τώρα πρωί-πρωί και μου ανεβάζετε την πίεση.
1: Συγγνώμη, υπάρχουν προβλήματα υγείας και δεν έχω τη δυνατότητα να πάω σε έναν έτσι γιατρό και περιμένω πότε θα μου κλείσουν ένα.
0: Ραντεβού στα νοσοκομεία.
1: Ραντεβού στο ίδιο. Λοιπόν, αγάπη μου, να ξυπνήσουν τα παιδιά. Τα παιδιά όπως ο Λεβένταρος που βγήκε και μίλησε ανοιχτά και τον πήρανε και κλείσανε τη γραμμή να πάνε τη ζωή στα χέρια τους να καταλάβουν τι τους περιμένει. Είναι καιρό δηλαδή τα παιδιά μας και τα δικά μου πάνε μαζί
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Τα χέρια που έχουν δημοκρατικές αντιλήψεις να ξυπνήσουν. Δεν είναι μόνο η Ρίγα Περαίου, η Αγίου Νικολάου, το λιμάνι και τα μπάνια.
0: Εντάξει, όλα εντά, καλά είναι. Όλα καλά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Εντάξει.
1: Αυτά θα τα βρούνε όταν πρώτα απ' όλα πάρουν τη ζωή στα χέρια τους.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ, καλημέρα σας.

0: Πολύ του πολίτη λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ακούμε, καλή σας μέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας. Πώς είστε? Καλά εσείς?
1: Στο καθήκον πάγια.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, πρέπει να ενημερώνουμε και να ακούμε και τον κόσμο.
1: Εγώ δεν έχω σχέση με πολιτικές ονοκέκια.
0: Με τι έχετε σχέση, πείτε μας.
1: Δεν έχω σχέση.
0: Δεν έχει σχέση. Μάλιστα. Καταπληκτικό. Ωραία θα πάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, βλέπω ο Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: που κονδύχει χωρίς μπράβους,
0: ναι,
1: το κλείσα και για την κομπέρνη κάμερα.
0: Ναι. Παρακολουθείς όμως, βλέπω, έχεις αναπτύξει μεγάλες ικανότητες.
1: Όχι.
0: Βλέπεις όλα τα κόλπα. Αυτό είναι. Σου τις πάει, το ξέρω. Δεν σου κάνει καλό, μην τον βλέπεις, γιατί σου κάνει κακό αυτό το πράγμα. Δηλαδή μην τον βλέπεις το πρωί που ξυπνάς, γιατί σου ανεβαίνει η πίεση. Μην τον βλέπεις το μεσημέρι, γιατί δεν μπορείς να φας. Και μην τον βλέπεις το βράδυ, διότι εντάξει, ας πούμε.
1: Πολύ καμάρι, δηλαδή.
0: Πολύ. Είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Για πρωθυπουργός δεν ξέρω, αλλά για επιχειρηματίας είμαι σίγουρη, φίλε μου. Να είσαι καλά.
1: Λες και έχω βάλει κανένα ρωστό από πίσω.
0: Ναι, είναι, λες και φοβάμαι ότι έχει πάθει δισκοπάθεια υψηλής μορφής και είναι σε μια κατάσταση, ξέρεις, λόρδος λέγεται αυτό. Ναι. Αυτό έτσι λέει η επιστήμη, όχι εγώ. Τέλος πάντων.
1: Η Κυριάκου.
0: Εντάξει, η κυρία του έχει καιρό να φανεί, διότι ήταν άρρωστη. Έχει περάσει περιπέτειες υγείας. Αυτό είναι κακό βέβαια, αλλά έχει περάσει περιπέτειες.
1: Εντάξει,
0: μόλις
1: φεύγουμε, εγώ θα στο πατέρα.
0: Εντάξει, δεν λέω ότι είναι μέχρι θανάτου, αλλά τέλος πάντων, όλοι έχουμε χάσει, φίλε. Όλοι έχουμε χάσει, να ξέρεις. Αλλά τέλος πάντων. Πρέπει να βλέπουμε και λίγο τα πράγματα και από την αστεία τους πλευρά, γιατί αλλιώς θα τρελαθούμε τελείως. Να είσαι καλά, καλημέρα,
1: καλά,
0: και σε ευχαριστώ που πήρες.
1: Τι είπα, εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Γεια σας.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Επειδή θα ολοκληρωθεί η εκπομπή σε λίγο, όποιοι φίλοι θέλουν να καλέσουν, ας καλέσουν τώρα, γιατί δεν θα προλάβουμε.

0: Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Η καιρή είναι και πονηρή και κουτοπονηρή, όπως λέμε καμιά φορά. Και θα πρέπει να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για να βλέπετε και να ακούτε αυτά τα οποία δεν σας λένε και δεν σας δείχνουν. Εμείς είμαστε εδώ για να προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε σε αυτό. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Star. Και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται προς το παρόν στη δεύτερη θέση, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση και 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Μαρτίου. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,8%, ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Νίκη 1,4%, Μέρα 25 2,2% και Λατινοπούλου με 2,1%. Σημαντικό ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της GPO είναι ότι το 69,1% θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση και μόνο το 27,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Την έντονη διαμαρτυρία της για το State Department, που με ανακοίνωσή του για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απαντά στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με αιχμηρή ανακοίνωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι από τις σπάνιες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον αθέμητες απειλές. Τα Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν χτύπημα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Γκαλιμπάφ και Αραχτσί προειδοποιούν στέλνοντας μήνυμα σε Τραμπ και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν το Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Απολογισμός ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και πλήρης καταστροφή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δηλώνει ότι το Ιράν και ο Λίβανος έχουν αλληλένδετη μοίρα και οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται όμως χωρίς πρόοδο, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο επερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται δύσκολος ενεργειακά για την Ευρώπη. Το γεγονός οδήγησε μια ισχυρή συμμαχία βασικών ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας να επεξεργάζεται σε στενή συνεργασία με το Κίεβο στρατηγικά σχέδια με σκοπό την εμπλοκή της Ρωσίας σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι από τις τρεις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων έγιναν διασυνομιλίες με τη συμμετοχή και των δύο εμπόλεμων πλευρών. Το ζήτημα έχει τεθεί στους Ουκρανούς, αλλά επισήμως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες επαφές. Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις εχθροπραξίες με ντρόουν σε ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, με τελευταία την επίθεση χθες με 56 ντρόουν κατά της Αγίας Πετρούπολης, μια μέρα πριν το μεγάλο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με τη συμμετοχή Αμερικανών και την παρουσία αντιπροσωπείας του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD. Στην αντιεπίθεση περνά ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με βούλευμα του Συμβουλίου Ληστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με

0: ένας θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άντρας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Πρωινό 5ης 4 Ιουνίου, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Όπως καταλάβατε, πρωινή εκδρομή σήμερα, θα πάμε με τα μαγικά φτερά που μας έδωσε από χθες το βράδυ ο Γιάννης Κότσιρας στο stage του Royal. Λοιπόν, αγκαλιάστηκε η πρώτη του συναυλία, να πούμε, ήταν έναρξη της περιοδίας 30 χρόνια Γιάννης Κότσιρας, με ένα πρόγραμμα όπου σου έδινε μαγικά φτερά, μελωδίες έτσι αξέχαστες, γνωστά και έτσι πιο παλιά τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, και όχι μόνο, Ανδριάνα Μπάμπαλη και όλο το team των σπουδαίων μουσικών που έχει δίπλα του. Πολύ όμορφα πράγματα να πω. Καλό καλοκαίρι πλέον, έτσι, και καλό συναυλιακό καλοκαίρι επί της ουσίας. Όπως καταλάβατε, πρωινή εκδρομή, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα, και σήμερα έχουμε στην παρέα μας μια κυρία, έχουμε πολύ καιρό να τη δούμε. Έχει πολλά χρόνια να γράψει και τελικά έγραψε κάτι πολύ δυνατό αφενός και αφετέρου, πέραν από τη γνωρίζαμε ως συγγραφέα. Βλέπουμε τώρα και μια άλλη πτυχή, μια άλλη σελίδα στην ζωή της, αλλά και στην γραφή της, την ποίηση. Έχουμε τη χαρά στην παρέα μας να είναι η κυρία Μαρία Διδάχου. Καλώς την.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Γεια, έλα πιο κοντά, παιδί μου. Εδώ. Έχεις και, θα γράφεις πιο συχνά ή θα άρχισε πιο συχνά εδώ. Ή έχεις εκπαιδευτεί εσύ. Καλώς την.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλό καλοκαίρι και από μένα.
0: Έτσι, καλό καλοκαίρι. Σε πολύ λίγο θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αφενός. Αφετέρου θα ακούσουμε και από την κυρία Μαρία Διδάχου, που είναι και εκπαιδευτικός, να πούμε, καθηγήτρια αγγλικών. Mm-hmm. Θα ακούσουμε κάποια ποίηματα από την ποιητική συλλογή Πρόσωπα και Προσωπία.
1: Πρόσωπα και Προσωπία, ναι. Η ποιητική συλλογή αυτή είναι η πρώτη, όπως πολύ σωστά είπες, mm-hmm. Ελευθερία. Μετά από 4 μυθιστορήματα είναι λογικό να αναρωτηθεί κάποιος που με ακολουθεί και με διαβάζει πώς γράφτηκε αυτή η ποιητική συλλογή. Όμως για μένα δεν είναι τόσο περίεργο και παράξενο, γιατί από τα πρώτα μου βήματα στη γραφή, τα πρώτα μου βιβλία δηλαδή, πάντα υπήρχε μέσα στον τρόπο που προσπαθούσα να αναπτύξω, ας πούμε, τους χαρακτήρες και τις περιγραφές, υπήρχε αυτό το ποιητικό στοιχείο, η ποιητική ματιά. Και κάπως έτσι προέκυψαν και τώρα αυτά τα κείμενα σε ελεύθερο στίχο.
0: Θα τα πούμε βήμα το βήμα, δεν έχουμε αρχίσει ακόμα τη συνέντευξη. Αλλά μ' αρέσει που ενώ είσαι εκτός τόσα χρόνια, ενώ δεν τα έχουμε πει ραδιοφωνικά.
1: 4 χρόνια.
0: Είναι σαν να κάνουμε συνέντευξη, σαν να έχουμε μπει στη ροή από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αυτό είναι
1: 4 χρόνια
0: λοιπόν,
1: που
0: πάμε.
1: Έχω να εκδώσω κάτι.
0: Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ θερμά για τα χειροποίητα δώρα σου.
1: Δύο υπέροχες φουλαρίκια.
0: Δύο υπέροχες φουλαρίκια, τα οποία έχω πάρα πολλά χρόνια να φορέσω εγώ μακριά φουλαρίκια και τέτοιο στυλ, και τα φόρεσα κατευθείαν.
1: Είναι μια άλλη μου πτυχή, καλλιτεχνικό όμως είναι και αυτό, μην νομίζεις. Να κατασκευάζω
0: μέσα στον καμβά της Μαρίας Διδάχου λέξεις, ξενόγλωσσα βέβαια, λέξεις, ποίηση, συγγραφή και δημιουργία. Λοιπόν, να αλλάξω θέμα για κλίμα, να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φτάνοντας στο κέντρο της πόλης, πάω στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Έρχεται το Μοντιάλ και εμείς έχουμε LG 75 ιντσών, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο, μαζί με home cinema. Έχουμε έκπληξη για σας, διότι δεν θέλουμε να ζήσετε το Μοντιάλ. Θέλουμε να είστε μέσα σε αυτό. Συμμετοχή. Έτσι λοιπόν το καταφέρνουμε με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, BMW και Mini Τζουραμάνι, ελάτε στον πλανήτη της BMW, διότι από τις 2 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουνίου έχουμε BMW Days, με όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων να έχουν την τιμητική τους, να γιορτάζουν την ύπαρξή τους και να περιμένουν όλους εσάς να ζήσετε μια οδηγική εμπειρία μαζί τους και να αποφασίσετε αν θέλετε να είναι το επόμενό σας αυτοκίνητο, λαμβάνοντας υπόψη τις απίστευτες έτσι δυνατότητες, δεν το συζητάμε, δυνατότητες και υψηλή παροχή υπηρεσιών όσον αφορά το αμάξωμα και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά και χρηματοδότηση και αποπληρωμή. Όλα αυτά στο 2610-436-825 είναι Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Με αυτά και με αυτά, όπως καταλάβατε, σε πολύ λίγο θα αρχίσουμε βήμα το βήμα τη συνέντευξη με την Μαρία τη Διδάχου, με αφορμή την, και την ποιητική συλλογή αλλά και την παρουσίαση αυτής που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, που θα είναι, θα το πούμε και αργότερα, αλλά τώρα μιας και ναι, το αναφέρω.
1: Ναι. Αυτό το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου στη Φιλοπίμενος 24, στον τρίτον όροφο στην Πάτρα στο κέντρο.
0: Πολύ ωραία.
1: Με την Μίνα Πετροπούλου, τη φιλόλογο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εξαιρετική έτσι στο λόγο η Μίνα, θα είναι δίπλα μου.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε όλα βήμα το βήμα έτσι πιο αναλυτικά, ακούγοντας και κάποια ποίηματα. Συνεχίζουμε με Δήμητρα Γαλάνη στο πρωινό της 5ης, 4 του Ιούνιου. Θα σ' αγαπώ.

0: Με αυτά και με αυτά επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Προχωράμε λοιπόν, προχωράμε να βρούμε εκείνη την πτυχή της Μαρίας Διδάχου που δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, καλώς όρισες Μαρία Διδάχου επίσημα πλέον στον αέρα του Ράδιο Γάμα.
1: Καλώς σας βρίσκω και
0: στην πρωινή εκδρομή πλέον με μια ποιητική συλλογή. Πάμε να πούμε πρώτα την πληροφορία, να την πούμε και στην αρχή και στο τέλος. Ότι προφανώς, να πούμε και τον, όχι προφανώς, μάλλον να πούμε, αξίζει να σημειωθεί και ο εκδότης που είναι εκδοτικός οίκος της περιοχής.
1: Βεβαίως. Είναι η εκδόση στο Δόντι, είναι εκδοτικός οίκος, όπως είπες, της περιοχής στην Πάτρα. Είναι πολλά χρόνια, από το 1999 νομίζω που δραστηριοποιείται έτσι ενεργά και με πολλά
0: με τον κύριο Ανδρέα Τσιλίρα,
1: με τον κύριο Τσιλίρα και με τους εξαιρετικούς συνεργάτες του. Η κυρία Άννα Δαμοπούλου που επιμελήθηκε το βιβλίο έκανε τρομερή δουλειά, θα το δούμε όλοι το Σάββατο που θα το έχουμε στα χέρια μας.
0: Πολύ ωραία. Αφενός αυτό, αφετέρου, έχουμε το Σάββατο, όπως προείπαμε, την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής πρόσωπα και προσωπία στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου. Τι ώρα?
1: 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Ποιοι θα είναι οι εμπλεκόμενοι, οι συνοδοιπόροι?
1: Θα είναι η Μίνα Πετροπούλου, η φιλόλογος, καθηγήτρια και είναι και διευθύντρια ύλης του Culture Book του περιοδικού. Και θα είναι δίπλα μου, ήταν και στις προηγούμενες παρουσιάσεις, έχει ένα εξαιρετικό έτσι λόγο διεισδύ μέσα στα γραπτά και της έχω πολύ εμπιστοσύνη σε αυτό που παρουσιάζει κάθε φορά. Και χαίρομαι που και αυτή τη φορά δέχτηκε να με στηρίξει. Και
0: πολύ ωραία.
1: Είμαστε μαζί σε αυτή την παρουσίαση. Εγώ θα μιλήσω και εγώ βεβαίως για το βιβλίο, όπως κάνω πάντα, να εξηγήσω τις σκέψεις μου, το πώς φτάσαμε ως αυτή τη δημιουργία. Θα διαβάσω ποίηματα, θα απαντήσω σε ερωτήσεις, να υπάρξει μια διάδραση που θα ζωντανέψει την παρουσίαση, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια παρουσίαση. Όχι απλώς το κοινό να κάθεται να ακούει,
0: έτσι,
1: αλλά να μπορεί και να συμμετέχει με έναν τρόπο. Νομίζω θα δώσει μια άλλη διάσταση στην όλη συνάντηση αυτή.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω. Ξέρεις, πολλές φορές μου έχει περάσει από το μυαλό στις παρουσιάσεις, αλλά δεν το έχω κάνει προφανώς γιατί δεν θέλουν οι δημιουργοί, κάπου κολλείονται υπό την έννοια μη φέρουν σε δύσκολη θέση το κοινό. Ποιο? Εμένα προσωπικά ως θεατή δεν μου αρέσει να κάθομαι να ακούω μια ώρα να λένε. Καταρχήν δεν δίνει από το 20 λεπτό και μετά, δεν δίνει κανένα σημασία, έτσι. Για να τα πούμε και όπως έχουν τα πράγματα.
1: Εγώ προσωπικά, συγγνώμη,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Συμφωνώ, γιατί όταν ήμουν και πιο νέα, και τώρα εντάξει έχω περισσότερες τώρα υποχρεώσεις, αλλά όταν ήμουν και πιο νέα παρακολουθούσα πάρα πολλές παρουσιάσεις
0: βιβλίων
1: και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Ο κόσμος κάπου χάνεται από ένα σημείο και μετά. Μπορεί να ακούει ωραία κείμενα και αναλύσεις
0: αλλά
1: είναι άλλο πράγμα να μπορείς να τον, να τον πλησιάζεις
0: και να ταυτίζεται με το έργο σου.
1: Και να ταυτίζεται, λοιπόν, να νιώθει πράγματα εκείνη την ώρα που είναι εκεί παρόν και σε βλέπει.
0: Μια σκέψη μου, λοιπόν, μια σκέψη μου, δική μου τουλάχιστον, είναι στο να σε, είτε σε παρουσίαση βιβλίων, είτε γιατί πολλές φορές παρουσιάζω, είτε σε ποιητικές συλλογές, να τολμήσει ο λογοτέχνης, ο συγγραφέας ή ο ποιητής να βγάλει φωτοτυπίες κάποια ποίηματα και να τα μοιράσει στο κοινό με δική του πρωτοβουλία, κάποιος αν θέλει να πει έστω και δύο στίχους. Νομίζω ότι θα γίνει διαφορετική. Η ενέργεια θα είναι τελείως διαφορετική, έτσι, και ακούσει το διπλανό σου να λέει δύο στίχους. Νομίζω.
1: Είναι αυτό το μοίρασμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, το κοινό το θέλουμε, αλλά να μοιραζόμαστε μαζί του αυτό που συμβαίνει. Όχι απλώς να είμαστε ένα βάθρο και να μας παρακολουθεί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό θα προσπαθήσουμε το Σάββατο και η Μίνα με την πλευρά της που θα πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όπως πάντα. Και εγώ από τη δική μου με την αμεσότητα και με την, όλη αυτή την ενέργεια που θα δώσω σε αυτό που θα συμβεί. Αυτό θα.
0: Ωραία. Πάμε τώρα, πάμε το συγγραφικό μονοπάτι να φτάσουμε και να μπούμε λίγο σε αυτό. Έχουμε τέσσερα βιβλία.
1: Τέσσερα μυθιστορήματα.
0: Οι τίτλοι?
1: Ο καθρέφτης της αλήθειας, πολύ παλιά. Το ένιγμα της αγάπης, η Αθανασία, αγαπημένο βιβλίο που θα ήθελα κάποτε να επανεκδοθεί, το λέω, το ξαναλέω. Και η τελευταία ανάσα της εκδόσης Πικραμένος Πατρινή, για αυτή η εκδοτική, έτσι, εταιρεία. Και τώρα
0: Πρόσωπα και προσωπία.
1: Πρόσωπα και προσωπία, έρχεται αυτή η
0: συλλογή. Αυτή η συλλογή πόσο καιρό δημιουργείται για να την έχουμε στα χέρια μας τώρα, 2026, τον Ιούνιο του 2026.
1: Η ιδέα ξεκίνησε τελείως τυχαία βέβαια, πριν περίπου 2 χρόνια, δεν το έχω υπολογίσει και ακριβώς, κάπου εκεί. Και άρχισε σιγά σιγά να δημιουργείται αυτό το πράγμα, άρχισα να ασχολούμαι. Θέλεις να εξηγήσω περίπου τι είναι όλο αυτό?
0: Α, εννοείται αυτό, μα γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ.
1: Πρόκειται για κείμενα, όπως είπα πριν, σε ελεύθερο στίχο. Κείμενα μικρά βέβαια, σαν ποίηματα που θα λέγαμε, τα οποία το κάθε ένα από αυτά αφορά ένα πρόσωπο, είτε ιστορικό πρόσωπο που δεν είναι βέβαια πια στη ζωή, δεν έχει για ζώντες κάποιο κείμενο, είτε μυθολογικό πρόσωπο της μυθολογίας.
0: Και το κάθε κείμενο ποίημα αφορά ένα πρόσωπο.
1: Το οποίο πρόσωπο μιλάει το ίδιο και το οποίο προσπαθεί να ανακαλύψει πίσω από το όποιο προσωπείο του, δηλαδή πίσω από το ρόλο που έχει
0: υπηρετούσε εν ζωή,
1: προσπαθεί να αποκαλύψει το πρόσωπό του. Δηλαδή τι πραγματικά είναι εκείνο που τον έφερε ή την έφερε σε ένα σημείο να δράσει έτσι, να αποφασίσει έτσι ή να μην αποφασίσει καθόλου και να αφήσει τα πράγματα στη μοίρα τους, παράδειγμα.
0: Ωραία, για να πάρουμε λίγο μια γεύση, παρακαλώ.
1: Παράδειγμα, ξέρω εγώ, μιλήσω τώρα, θα μιλήσω για πιο γνωστά πρόσωπα.
0: Ωραία.
1: Και έχει και κάποια που θα πω και για ποιο λόγο έχουν ενταχθεί στην πορεία. Λοιπόν, παράδειγμα θα πω ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, ο Ειδίποδας, ο βασιλιάς της Θήβας. Είναι γνωστή η ιστορία του, η τραγική του ιστορία από την τραγωδία του Σοφοκλή. Ο πατέρας του πολύ σύντομα ήταν ο Λάιος και η Ιωκάστη. Και υπήρξε ένας χρησμός που έλεγε ότι θα σκοτώσει τον πατέρα του. Τον άφησαν λοιπόν στο δάσος, του χτύπησαν, τρύπησαν τα πόδια, αλλά τον βρήκε ένας βοσκός και εκεί τον μεγάλωσε. Και μεγαλώνοντας ο Ειδίποδας, σε μια οικογένεια που δεν ήξερε βέβαια ότι δεν είναι η δική του άνθρωποι, ζητάει ένα χρησμό από το μαντίο και του λέει θα σκοτώσει τον πατέρα σου. Νομίζω ότι θα σκοτώσει τον πατέρα του, το θετό που δεν γνώρισε βέβαια ότι ήταν ο θετός, και αποφασίζει να φύγει από το σπίτι για να
0: αποφύγει τη μοίρα.
1: Τη μοίρα, ακριβώς. Όμως, όπως λέει και ο Σοφοκλής, σε τρίστρατο δρόμο να μαξιτώ, συναντάει τον πραγματικό του πατέρα, τον βασιλιά τον Λάιο της Θήβας.
0: Ναι.
1: Και εκεί έρχονται σε μια διένεξη και τον δολοφονεί. Και μετά από το ένιγμα που λύνει, γιατί η Θήβα είχε διάφορα προβλήματα την εποχή εκείνη, παντρεύεται, όπως έλεγε και η όλη έτσι ιστορία, παντρεύεται την Ιωκάστη που ήταν η μητέρα του, χωρίς να γνωρίζει ότι είναι η μητέρα του.
0: Συγκλονιστικό
1: βέβαια, ναι, και γνωστό και είναι και στα σχολεία η ιστορία
0: αυτή. Ναι.
1: Και παντρεύεται λοιπόν την Ιωκάστη τη μητέρα του, όπου εκεί γεννάει παιδιά, τα οποία είναι βεβαίως και αδέρφια του. Ο Ειδίποδας έχει ένα τραγικό τέλος, γιατί μετά ανακαλύπτει την αλήθεια. Αυτός θέλει να την ανακαλύψει. Δεν ήξερε καν ποιο σκότωσε το Λάιο. Ψάχνει να βρει ποιο σκότωσε το Λάιο. Τον είχε σκοτώσει ο ίδιος. Και λειτουργεί λοιπόν, για να μην επεκταθώ περισσότερο στις λεπτομέρειες του μύθου, λειτουργεί σαν σύμβολο της ανθρώπινης προσπάθειας να ξεφύγει από τη μοίρα. Κάτι που έκανε ο Ειδίποδας, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά το παράδοξο ποιο είναι, ότι πολλές φορές αυτές οι ίδιες μας προσπάθειες
0: είναι
1: που μας οδηγούν ακριβώς αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν τον πιάνω τον Ειδίποδα σαν ένα τέτοιο σύμβολο και γράφω αυτό το κείμενο, αυτό το ποίημα, προσπαθώντας να σκιαγραφίσω έτσι τα προσωπία του, τους ρόλους που το κάλεσε η μοίρα να παίξει, ή ο ίδιος επέλεξε με έναν τρόπο κάποιες φορές, και το πρόσωπό του, το οποίο ήταν βέβαια τραγικό. Και...
0: Ωραία. Να ακούσουμε, σε παρακαλώ. Ωραία. Πρόσωπα και προσωπία, Μαρία Διδάχου, εκδόσεις στο Δόντι.
1: Ειδίπους, βασιλιάς της Θήβας. Από γιος βασιλιά βρέθηκα γιος βοσκού, με σακατεμένα τα πόδια. Και από γιος βοσκού, σε τρίστρατο δρόμο αμαξιτών, έγινα δολοφόνος του βασιλιά και πατέρα μου. Και έπειτα η μοίρα με έστειλε στο κρεβάτι της μάνας μου. Γέννησα τα παιδιά μου που ήταν και αδέρφια μου. Αίμα μέσα στο αίμα. Σπέρμα μέσα σε σκοτεινή μήτρα που κι εγώ είχα βρεθεί πριν χρόνια. Φιλιά και αγκαλιές πάνω σ' άλλα φιλιά, που σαν παλιοί τάφοι άνοιγαν να καταπιούν τα τωρινά. Εγώ στο θρόνο του βασιλιά πια διέταξα την έρευνα για την αλήθεια. Ποιος σκότωσε το Λάιο? Και η αλήθεια, Κύλησε απαλά σαν παιδικός βόλος στα πόδια μου. Χτύπησε πάνω στο χρυσό μου σκύπτρο, σαν κεραυνός. Και η θύβα ράγισε όλη με μιας. Το βασίλειό μου έγινε σωρός από στάχτες. Νεκρά κορμιά κυλούσαν γύρω μου άορατα στους άλλους. Βούτυξα με το κεφάλι στο κενό. Τυφλώθηκα πολύ πριν αποφασίσω να μπήξω την πόρπη στα μάτια μου. Χωρίς σκύπτρο πια, χωρίς το φως μου. Με ένα όνομα που κάθε του γράμμα πονάει, που κάθε του τόνος καρφώνει, απόκοσμος πορεύομαι. Ένας τόπος άτοπος με υποδέχεται και ένας χρόνος άχρονος με καταπίνει. Με μάτια υγρά, ματωμένα, που μοιάζουν με την όχθη του αχέροντα. Κουβαλάω στο τυφλό μου βλέμμα όλο το σκοτάδι της ύπαρξης.
0: Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό, αλλά και θα πρέπει για να το αντιληφθεί κάποιος να έχει και μια επεξήγηση. Κάποιος ενδεχομένως μπορεί να μην το γνωρίζει το, για το κάθε πρόσωπο.
1: Έχεις δίκιο, θα σου πω. Ναι.
0: Πώς το έχεις διαχειριστεί αυτό, ναι, γιατί ναι. Ως αυτονόητο ότι
1: όχι,
0: εγώ
1: όχι.
0: Που θα το διαβάσω πρέπει σώνει και καλά να ξέρω το μύθο. Διαφορετικά δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ναι. Ότι το συζητήσαμε αυτό και στις εκδόσεις. Το είχα δηλαδή προτείνει και εγώ αρχικά και πολύ ναι, σωστά ναι, ναι. Το δέχτηκαν ότι σε κάθε τέτοιο ποίημα υπάρχει στην ίδια σελίδα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες επεξηγηματικές για το πρόσωπο για το οποίο θα διαβάσουν.
0: Α, έχει δηλαδή συνοπτικά.
1: Συνοπτικά, ναι, συνοπτικά. Ειδικά για
0: είναι
1: κάποια πρόσωπα όπως ας
0: είναι
1: πούμε.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Ναι. Διότι έχει μέσα πέραν από την ποιητική ματιά και την ποιητική σου ανάγνωση πάνω στο μύθο, έχει και πληροφορίες για όποιον ναι, ναι. Το διαβάσει. Πολλαπλές πληροφορίες.
1: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν πρόσωπα όπως ας πούμε υπάρχει η Μαργαρίτα Μποφόρ, που μια φοβερά επιδραστική γυναίκα της Μεσσωνικής Αγγλίας,
0: ναι.
1: Που γέννησε τον Ερίκο τον 7ο και τον ανέβασε στο θρόνο με φοβερές συνωμοσίες και δολοφονίες. Και... αυτή τη Μαργαρίτα Μποφόρ, πολλοί μπορεί να μην την ξέρουν και είναι και λογικό, εντάξει, είναι λίγο πιο. Αλλά υπάρχουν πληροφορίες και επίσης υπάρχει και δυνατότητα του λεγόμενου φοβερού στην εποχή μας γκουγκλαρίσματος, όπου μπορεί αυτός που ενδιαφέρεται να ψάξει να βρει περισσότερα πράγματα και έτσι να πιάσει τόπο που λέμε και το ποίημα όσον αφορά τη δική του έτσι καλλιέργεια. Εγώ προσωπικά ψάχνοντας να βρω πληροφορίες πάνω σε βιβλία που έχω διαβάσει για συγγραφείς, για καταστάσεις, για πρόσωπα, ξέρετε πόσα, ξέρεις Ελευθερία, πόσα πολύ σημαντικά βιβλία έχω ανακαλύψει και έχω διαβάσει μέσα από έτσι ψάξιμο που λες και εσύ.
0: Πρόσχε. Αυτό όμως είναι επιλογή σου.
1: Ναι, και δεν το κάνουν όλοι.
0: Και δεν το κάνουν όλοι. Ναι, αφενός, αφετέρου, ένας λογοτέχνης ή ένας ποιητής ή ένας συγγραφέας απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Ναι. Άρα για να αγκαλιαστεί, νομίζω, το έργο του
1: πρέπει να είναι κατανοητό.
0: Οφείλει να είναι άμπεμπαμπλόμ. Ναι, ναι, επέτρεψέ ναι, μου ναι. Τις λεξούλες. Ναι, να μπορεί λοιπόν να ταυτιστεί ένας άνθρωπος ανεκπαίδευτος που δεν θέλει να ασχοληθεί με έναν άνθρωπο μοιημένο που θα λειτουργήσει με τον τρόπο που μου περιέγραψες.
1: Ναι.
0: Η συνοπτική περιγραφή της ιστορίας mm-hmm. βοηθά έναν άνθρωπο που θα έρθει ακόμα και σε πρώτη φορά σε επαφή με ένα τέτοιο έργο να το διαβάσει για δύο λόγους.
1: Mm-hmm.
0: Πρώτον, γιατί θα μάθει μύθους και δεύτερον, διότι δεν θα μπει στη διαδικασία να διαβάσει ένα βιβλίο που πολλές φορές το αφήνει στη μέση, δεν προλαβαίνει, ναι. Ενώ ένα ποίημα είναι πιο εύπεπτο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει συρρυκνωμένη πληροφορία και...
1: Αρχή, μέση, τέλος.
0: Αρχή, ναι. Μέση, τέλος και είναι ένα μικρό σκαλοπατάκι για έναν άνθρωπο που θέλει να πάει παραπάνω mm-hmm. και παραπέρα μέσα στη λογοτεχνία.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να βάλουμε αυτά τα συνοπτικά όπως...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ...
1: Πληροφορίες για να μπορέσει να πάρει μια ιδέα ο άλλος.
0: Πολύ εύστοχο είναι
1: και στην παρουσίαση μεθαύριο,
0: πολύ ναι.
1: Που έχω καλέσει αρκετό κόσμο και ελπίζω να με τιμήσουν.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσω εγώ από την πλευρά μου αυτό να κάνω, δηλαδή κάποια ποίηματα που θα διαβάσω να τους δώσω τα κίνητρα να ψάξουν και αυτοί, να καταλάβουν, θα μιλήσω, θα εξηγήσω, δηλαδή θα είναι
0: πάρα
1: χρήσιμο για όσους θα είναι,
0: δεν το συζητώ, είναι
1: παρόντες.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα επόμενο που
0: παρακαλώ.
1: Μπορούμε έτσι πάλι να το προσεγγίσουμε, το οποίο ποίημα αυτό και αυτό μου έχει συμβεί και σε κάποια άλλα, όχι πολλά, έχει προκύψει και από μια πιο προσωπική επαφή που μπορεί να είχα με κάποια άτομα, τα οποία με παρακίνησαν λόγω της ζωής τους, λόγω των επιλογών τους, να στραφώ σε ένα πρόσωπο. Έτσι τώρα λοιπόν στράφηκα σε ένα πρόσωπο τότε που το έγραφα, στον Ορέστη. Ο Ορέστης είναι και αυτός ένα τραγικό πρόσωπο, γιος του Αγαμέμνονα και της Κλητεμνίστρας. Έχει ασχοληθεί μαζί του ο Εσχύλος με την Ορέστια, ο Ευρυπίδης αλλά και ο Σοφοκλής, έτσι, τον έχουν τιμήσει οι τραγικοί μας ποιητές. Εγώ τον προσέγγισα από την πλευρά περισσότερο του Ευρυπίδη, που τον παρουσιάζει σε ψυχική κατάρρευση και κοινωνική κατάρρευση, γιατί ο Εσχύλος με την Ορέστια μας μιλάει και για την δικαιοσύνη που στο τέλος απονέμεται. Ο Ορέστης λοιπόν έχει αδερφή την Ηλέκτρα, η μητέρα του, η Κλητεμνίστρα, έχει δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρουμε γιατί δεν θα είχε γραφτεί αλλιώς η τραγωδία, έχει εραστεί τον Αίγιστο και αποφασίζει με τον εραστής να σκοτώσει τον πατέρα του Ορέστη, τον Αγαμέμνο, να τον δολοφονήσει. Και ο Ορέστης πρέπει να πάρει εκδίκηση, αλλά για να πάρει εκδίκηση πρέπει να σκοτώσει τη μητέρα του. Άρα και αυτός γίνεται σύμβολο στην ουσία της σύγκρουσης ανάμεσα σε καθήκοντα, σε δύο καθήκοντα. Δηλαδή τι να κάνει όταν όλες οι επιλογές είναι τραγικές? Για να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του πρέπει να δολοφονήσει τη μητέρα του. Εγκλωβίζεται, πληρώνει το τίμημα της μοίρας της οικογένειάς του. Και μάλιστα έχει κληρονομήσει και την κατάρα του οίκου των Ατριδών, όπου βρίσκεται παγιδευμένο σε γεγονότα που ξεκίνησαν πριν καν τη γέννησή του. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο τραγικό και παγιδευμένο μέσα σε επιλογές της οικογένειάς του, και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτές.
0: Πολύ ωραία. Και μέσα στην ποιητική συλλογή έχουμε κάτι ευχάριστο ή όλους τους παγιδευμένους?
1: Μέσα στην ποιητική συλλογή έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Αλλά πάντα ψάχνουμε να βρούμε, για να σου πω, Ελευθερία, για να βρεις, να προσεγγίσεις το πρόσωπο πίσω από το προσωπείο ή πίσω από τα προσωπεία, αυτό είναι μια οδυνηρή διαδρομή. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να διασχίσεις αυτή την κοιλάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτή τη διαδρομή. Ναι. Αλλά ναι έχουμε. Και
0: πόσο
1: έχω και ένα. Ναι.
0: Πόσα πρόσωπα, επειδή δεν μας περιορίζει ο χρόνος, θα διαβάσουμε αυτό και θα διαβάσουμε άλλο ένα έτσι με πιο χρώμα.
1: Ναι.
0: Πέραν αυτού όμως, πόσα πρόσωπα έχει μέσα η συγκεκριμένη ποιητική συλλογή, σε πόσα πρόσωπα αναφέρεται?
1: Γύρω στα 40, δεν τα έχω μετρήσει για προληπτικούς λόγους.
0: Α, και αφορά την μυθολογία και την...
1: ιστορικά και μυθολογικά.
0: Ιστορικά και μυθολογικά, ωραία.
1: Εγώ διάλεξα αυτά τα δύο μυθολογικά και έχω διαλέξει και δύο βιβλικά. Λοιπόν, να διαβάσω τον Ορέστη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Ορέστης. Σκότωσα αυτούς που με σκότωσαν. Έβγαλα το μαχαίρι από τη δική μου πληγή και το έμπηξα στις δικές τους σάρκες. Είχαν κάνει έρωτα πριν. Η μάνα μου και ο Αίγιστος, ο εραστής της. Το κατάλαβα από την ανάσα της όταν με πλησίασε. Μυρίζε πόθο και υδρότα. «Μείνε μακριά μου, Κλητεμνίστρα», της φώναξα, κρατώντας το μαχαίρι στα χέρια μου που έτρεμαν. «Είμαι η μάνα σου», απάντησε εκείνη. «Η μάνα μου». Η λέξη έγινε ομίχλη και κάλυψε κάθε χώρο του μυαλού μου. Το μόνο που πρόλαβα να δω ήταν ο Αίγιστος, ζαρωμένος σε ένα ανάκλυντρο, φοβισμένος, αδύναμος, σαν συννεφάκι που διαλύει ο άνεμος. Ό,τι θυμάμαι μετά ήταν αίμα, μια βίαιη κόκκινη εκδίκηση να βάφει τη ζωή μου. Ήμουν εκεί και έβαζα ένα τέλος για εκείνους και μια τραγική αρχή για μένα, γιατί μετά την εκδίκησή μου οι ερηνίες με πήραν στο κατόπι. Η φόνη που διέπραξα, το αίμα που έχισα, είναι η νέα μου κληρονομιά. Όσες φορές κι αν με δικάσουν, όσες φορές κι αν με αθωώσουν, εγώ θα είμαι εκείνος που θα σέρνει μαζί με τη σκιά του τα δύο νεκρά κουφάρια. Καμιά δικαιοσύνη, καμιά ερηνεία δεν ξεπλένει το αίμα σκοτωμένων. Και εμένα η μοίρα μου ήταν αυτή, να είμαι ο Ορέστης που θα σκοτώσει.
0: Μάλιστα. Άλλο ένα, λοιπόν, που θεωρώ
1: λίγο πιο...
0: Πιο χαρούμενο. Και για ποιο λόγο είναι πιο χαρούμενο?
1: Πιο χαρούμενο γιατί μιλάει για την Εύα. Είναι βιβλική, από τη βιβλική παράδοση, γνωστή μας Εύα, η πρωτόπλαστη.
0: Ναι.
1: Η πρωτόπλαστη. που ζούσε στον κήπο της Εδέμ και φάγανε το μήλο και εξορίστηκαν, έτσι. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το ποίημα η Εύα μιλάει, απευθύνεται στον Αδάμ, τον άλλο πρωτόπλαστο, και του λέει με τον τρόπο της, πίσω από τα προσωπία της, τα γνωστά που ξέρουμε ποια ήταν η Εύα, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς.
1: Ότι εγώ είμαι το σύμβολο της γνώσης τελικά, του λέει Αδάμ, γιατί η γυναίκα, νομίζω συμφωνείς και εσύ, έχει μια πολύ περίεργη ιδιοσυγκρασία σαν είδος, και μια φοβερή διέστηση και τρόπο να διαχειρίζεται τον εγκεφαλό της.
0: Ωραία.
1: Και κάπως έτσι, να το πω έτσι πολύ σύντομα, η Εύα απευθύνεται στον Αδάμ και του λέει τα εξής.
0: Ναι, ναι.
1: Εύα, ήρθα μετά από σένα, Αδάμ. Διαδίδεις πως φτιάχτηκα από το πλευρό σου. Ψεύδι. Γεννήθηκα κάτω από μια μηλιά. Κατακόκκινη η καρπή της χρωμάτισαν τον ερχομό μου. Τράφηκα με τους χυμούς της, στολίστηκα με τα άνθη της. Με ποιο δικαίωμα τώρα με ρωτάς γιατί έφαγα τον απαγορευμένο καρπό? Εσένα σου απαγορεύεται ό,τι εγώ γνωρίζω. Εμένα όμως, αυτή η γνώση είναι η ρίζα μου.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ιδιαίτερο ομολογουμένως ετούτο το εγχείρημά σου. Να θέλεις, ναι, λίγα λόγια για τον Αδάμ.
1: Να διαβάσω και του Αδάμ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έχει και αυτός, να έχει και αυτός λόγο.
0: Να έχει και αυτός λόγο, ναι, ναι, να έχει και αυτός λόγο, ναι, και λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό.
1: Ωραία, ναι, εντάξει, ναι, με τα δύο βιβλικά αυτά πρόσωπα. Αδάμ, το χωράφι που σπέρνω γέμισε με ερπετά. Έχω μέρες τώρα που τα χτυπάω θανάσιμα με την αξίνα όπου τα βρίσκω. Γεννήματα ανεξέλεγκτα τρυπώνω στη γη μου, όπως τότε ο πονηρός όφης που σύρθηκε στον κήπο της Εδέμ και άλλαξε το ρου της ιστορίας. Τότε δεν δούλευα τη γη, δεν είχα αξίνα, δεν ήξερα με τι να αμυνθώ. Τώρα ξέρω. Γνωρίζω τη φύση των πραγμάτων, αντιλαμβάνομαι τη δύναμή μου. Έμαθα να προστατεύω τη γνώση αυτή με τη ζωή μου, γιατί τίποτα δεν στοιχίζει περισσότερο από το να γνωρίζεις. Το κόστος της γνώσης.
0: Έτσι, το κόστος της γνώσης.
1: Σύμβολο. Αυτό,
0: σύμβολο είναι, ναι, αυτό είναι μια αιώνια αλήθεια, η αλήθεια βεβαίως του Αδάμ, που νομίζω ότι μας αφορά όλους εσαΐ.
1: Ναι, βέβαια. Διαχρονικά, ναι, πράγματα.
0: Διαχρονικά. Λοιπόν, να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία, ηλιοτάξιδη θα πω εγώ, να έχει φως, γιατί ακόμα και μέσα από αυτές τις σκληρές αλήθειες, όλοι με το λόγο τους προσπαθούν να λυτρωθούν από τη συνθήκη που έχουν βρεθεί και λειτουργούν.
1: Ακριβώς, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, μπορεί κάτι να ακούγεται τραγικό, αλλά πίσω από αυτή την όποια τραγικότητα, ναι, υπάρχει ένα φως, υπάρχει το ταξίδι της αναζήτησης, το ψάξιμο της μιας κάποιας λύτρωσης, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι απαισιόδοξα.
0: Όχι, όχι.
1: Για μένα,
0: όχι, όχι,
1: τουλάχιστον. Έτσι, συμφωνώ, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, συμφωνώ, δεν ξέρω.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω, γιατί ο κάθε άνθρωπος μέσα στη ζωή του σαφώς αναζητά την ισορροπία του.
1: Ακριβώς.
0: Και την γαλήνη και την ειρήνη μέσα στην ψυχή του.
1: Κατά βάθος, ναι, βέβαια, αυτό ψάχνουμε.
0: Λοιπόν, και πάλι να πούμε πως όλο τούτο, πρόσωπα και προσωπία από τις εκδόσεις
1: το Δόντι,
0: ναι, Μαρία Διδάχου, θα παρουσιαστεί το Σάββατο στις
1: 6 Ιουνίου, ναι, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα διαλέξεων και εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου, Φιλοποίημενος 24, στον τρίτο όροφο, είναι στο κέντρο της Πάτρας, με τη Μίνα Πετροπούλου, να το πω και αυτό ξανά, να την ευχαριστήσω γιατί είναι δίπλα μου και το εκτιμώ πολύ αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας περιμένουμε.
0: Ό,τι καλό να ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: Λευτέρη. Καλά.
1: Ευχαριστώ
0: να
1: για,
0: καλά,
1: για τη φιλοξενία σου, για τη δουλειά που κάνεις. Είσαι δίπλα, καλά, το έχω γράψει ξαναρτήσεις μου και το εννοώ. Πάντα ό,τι γράφω το εννοώ. Είσαι δίπλα στους δημιουργούς, σε παρακολουθούμε όλη χρόνια και εγώ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το κάνεις με την καρδιά σου και εγώ ήρθα σήμερα εδώ με ανοιχτή καρδιά επίσης απέναντί σου, γιατί το εκτιμώ αυτό το πράγμα. Είναι σπάνιο, Ελευθερία, και άφησε με να το πω και το λέω με όποια ειλικρίνεια με διακρίνει και είμαι πολύ ειλικρινής άνθρωπος μέχρι παρεξηγήσεως κάποιες φορές.
0: Να είσαι καλά.
1: Το λέω για λόγο αυτό.
0: Ομοίως, να είσαι καλά. Αυτό έχω να πω μόνο.
1: Εγώ, ευχαριστώ.
0: Ευγνώμων.
1: Ευχαριστώ.
0: Όλα τα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Δεν φεύγεις. Δεν φεύγεις.
1: Όχι,
0: δεν φεύγεις. Γιάννης Κότσιρας, κάθε φορά.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.

0: συνεχίζουμε στο πρωινό της Πέμπτης. Σήμερα όχι επίσημη πρεμιέρα, διότι συνομίλησα και με την αγαπημένη της Σοφία τη Μαυρίδη χθες και με ενημέρωσε έτσι με ακρίβεια για όλα τα του ΔΠΘ. Σήμερα είναι η πρώτη ουσιαστικά, η πρώτη τους παράσταση στο Θέατρο Μπάρι. Ο επιθεωρητής του Νικολάη Γκόγκολ, μας τα είπε και ο Χρήστος ο Στρέπκος ερχόμενος εδώ. Προτού όμως το πω αυτό, μιας και περνάει από μπροστά μου ψάχνοντας για να βρω τα κοιτάπια μου τα ηλεκτρονικά, οφείλουμε έτσι να πούμε πως αγκαλιάστηκε και το Jazz More χθες το βράδυ, λαμβάνοντας υπόψη ότι ξεκίνησε το επίσημα χθες το βράδυ, βράδυ Τετάρτης 3 Ιούνιου, το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Η αυλαία άνοιξε στις 9.30 στον πεζόδρομο της Μεζόνος, και πολύ ωραία πράγματα εν ολίγης. Όλη η πόλη μέσα στην τζαζ μουσική, όλο αυτό απλώνεται αρχής γενομένης από Τετάρτη 3 Ιουνίου και ολοκληρώνεται με ένα κύκλο συναυλιών έως και τις 7 Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον επιθεωρητή. Μέχρι να βρούμε τον επιθεωρητή, τον βρήκαμε, δεν τον βρήκαμε. Βρήκαμε Αφροδίτη Καλτσά Δημητρακοπούλου, που σίγουρα σου στέλνει φιλιά με έναν τρόπο, είμαι σίγουρη.
1: Να είναι καλά.
0: Έχουμε...
1: Και αυτό πάντα δίπλα στους δημιουργούς.
0: Πιο πάντα
1: και στο
0: δεν
1: βιβλίο,
0: γίνεται.
1: Και στο βιβλίο.
0: Πιο πάντα δεν γίνεται από πάντα. Με πρόταση για ξένη λογοτεχνία τούτη την εβδομάδα από την Αφροδίτη Καλτσά Δημητρακοπούλου, από τον μέγιστο Ναγκίμπ Μακφούς, και το βιβλίο του «Αδίστακτος έρωτας».
1: Μάλιστα.
0: Ένας συγγραφέας που έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1988 για το σύνολο του έργου του. Είναι εκδόσεις «Ψυχογιός», σε μετάφραση από τα αραβικά. Το έχει φροντίσει η κυρία Πέρσα Κουμούτσι και επιμέλεια στον πρόλογό του ο κύριος Κώστας Τσαούσης. Στο Κάιρο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1945, ενώ ελληνική έκδοση Οκτώβριος του 2000. Ο Μαχφούς θεωρείται ως ο Καζαντζάκης της Ανατολής, να πούμε, και είναι ο πρώτος μεγάλος λογοτέχνης της Αιγύπτου που τόλμησε να αναρωτηθεί δημοσίως για ορισμένα κέρια ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, των αδυναμιών και μέχρι πού μπορεί να φτάσει τελικά ο άνθρωπος.
1: Ωραία
0: αδίστακτος έρωτας. Λοιπόν, και πάμε τώρα, Τάνια Τσανακλείδου Ανθρωπάκος, για να βρούμε τον επιθεωρητή και να τον επικοινωνήσουμε, διότι παίρνει σάρκα και οστά σήμερα στο Θέατρο Μπάρι, ενώ το Σάββατο έχει επίσημη πρεμιέρα και στη συνέχεια το Άρμα Θέσπιδος αρχίζει το ταξίδι του.
2: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Νομίζω ότι το σύμπαν συνωμότησε, για να πούμε, το Διπεθέ και τη νέα του παραγωγή τώρα, μετά τον ανθρωπάκο της Τάνιας Τσανακλίδου. Ο επιθεωρητής λοιπόν σήμερα στο Θέατρο Μπάρι του Νικολάη Γκόγκολ, μία από τις πιο δημοφιλείς κομμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου. Ένα έργο που ανεβαίνει σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου, ως μία αιχμηρή κριτική στις καταπιεστικές μορφές εξουσίας που άλλοτε τρομοκρατούν τον απλό λαό και άλλοτε τον εμπέζουν. Να δούμε, μάλλον θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε ακόμα μια φορά Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή, Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, Ελιάνα Παπαβιέρη και Χριστίνα Αναγνώστου. Ταλαντούχα παιδιά, να πούμε αυτό, να το πούμε και αυτό, μάλιστα και της πόλης μας, του Διπεθέ. Έτσι με πρώτο και έτσι μπροστάρι το Βασίλη Κόκαλη, που τον έχουμε απολαύσει και τον έχουμε θαυμάσει και θα συνεχίσουμε σαφώς να τον θαυμάζουμε.
1: Ναι, τον γνωρίζω.
0: Πέραν τούτου, να πούμε πως διεύθυνση παραγωγής έχει Τίνα Ιωβάννη και σκηνογραφία, ενδυματολογία Κένι Μακλέλαν. Επίσημη πρώτη το Σάββατο στις 9 και 4 στο Θέατρο Μπάρι και μετά με μια περιοδία, αν δεν κάνω λάθος, μας είχε πει και στο στούντιο του Ράδιο Γάμα ο Χρήστος ο Στρέπκος, 48 παραστάσεων.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έτσι, καλή,
1: καλή
0: επιτυχία,
1: δύναμη.
0: Καλή δύναμη,
1: είναι,
0: ναι.
1: Δύσκολες οι περιοδίες.
0: Δύσκολες οι περιοδίες και δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, το Άρμα Θέσπιδος πηγαίνει σε χωριά, σε γειτονιές, σε φυλακές, σε ιδρύματα, παντού.
1: Και είναι ευέλικτο. Κάνει σημαντική δουλειά δηλαδή, έτσι, γιατί το θέατρο είναι μόρφος, είναι καλλιέργεια, δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι, με...
1: τυχαία τέχνη.
0: Είναι δημιούργημα όλο τούτο του Κώστα του Καζάκου.
1: Α, μάλιστα.
0: Μετρά 11 χρόνια ζωής το Άρμα Θέσπιδος στο Διπεθέ. Με αυτά και με αυτά λοιπόν να ευχαριστήσουμε πολύ πολύ όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου και Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Σε ευχαριστώ θερμά και σένα αγαπημένη μας Μαρία Διδάχου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τους συνεργάτες σας, ευγενέστατη.
0: Να είσαι καλά. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62 και BMW και Mini Τζοραμάνης με BMW Days που τρέχουν αυτή τη στιγμή από 2 έως και 12 του μήνα. Ναι, Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105 στο 2610-436-825. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα όπως καταλαβαίνετε. Στη συνέχεια πολυχρόνιστο είδης με Αθηβόλη. Μετά έχουμε σκληρή επικαιρότητα και αναμετάδοση από Θεσσαλονίκη. Έχουμε από όλα τα καλά. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Star. Και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται προς το παρόν στη δεύτερη θέση, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση και 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Μαρτίου. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,8%, ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Νίκη 1,4%, Μέρα 25 2,2% και Λατινοπούλου με 2,1%. Σημαντικό ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της GPO είναι ότι το 69,1% θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση και μόνο το 27,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Την έντονη διαμαρτυρία της για το State Department, που με ανακοίνωσή του για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απαντά στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με αιχμηρή ανακοίνωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι από τις σπάνιες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον αθέμητες απειλές. Τα ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν χτύπημα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Γκαλιμπάφ και Αραχτσί προειδοποιούν στέλνοντας μήνυμα σε Τραμπ και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν το Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Απολογισμός ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και πλήρης καταστροφή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δηλώνει ότι το Ιράν και ο Λίβανος έχουν αλληλένδετη μοίρα και οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται όμως χωρίς πρόοδο, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο επερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται δύσκολος ενεργειακά για την Ευρώπη. Το γεγονός οδήγησε μια ισχυρή συμμαχία βασικών ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας να επεξεργάζεται σε στενή συνεργασία με το Κίεβο στρατηγικά σχέδια με σκοπό την εμπλοκή της Ρωσίας σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι από τις τρεις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων για συνομιλίες με τη συμμετοχή και των δύο εμπόλεμων πλευρών. Το ζήτημα έχει τεθεί στους Ουκρανούς, αλλά επισήμως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες επαφές. Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις εχθροπραξίες με ντρόουν σε ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, με τελευταία την επίθεση χθες με 56 ντρόουν κατά της Αγίας Πετρούπολης, μια μέρα πριν το μεγάλο διεθνές οικονομικό φόρουμ με τη συμμετοχή Αμερικανών και την παρουσία αντιπροσωπείας του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD. Στην αντιεπίθεση περνά ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως. Ο

0: Μένου καταγράφηκε χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άντρας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλάφκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκος.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Είσαι παλικάρι. Σήμερα 4 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Είμαστε σήμερα όπως πάντα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Αυτή είναι η μέρα στην οποία έχουμε έτσι αρκετά ενδιαφέροντα αθλητικά θέματα, παρότι σιγά σιγά έχουμε μπει ήδη στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού και πλησιάζει από την άλλη εβδομάδα η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τον Ολυμπιακό να επικρατεί χθες το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο του ΣΕΦ του Παναθηναϊκού μετά από ένα δραματικό στο τέλος παιχνίδι με 82-76 και να προηγείται με 1-0 νίκες στους τελικούς των play-off της Greek Basket League. Θα έρθει κανονικά συνέχεια αύριο το βράδυ με το μάτς νούμερο 2, κλειστό γυμναστήριο Άκα στο Μαρούσι, τζάμπολ και πάλι 9 η ώρα, απευθείας τηλεοπτικά εκ νέου από την ΕΡΤ 2 Sport.

την δικαστική ετοιμιγορία από τα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ για την πολύκροτη υπόθεση διακοπής του αγώνα, του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΣ Πύργου Ζακύνθου και το φετινό πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική, μια φάση την οποία δικαιώνεται η ομάδα του Πύργου, η οποία ναι μεν μηδενίζεται, δεν τσαφέται με βαθμό σχέση τη νέα χρονιά, και ο Πύργος θα παίξει κανονικά στο πρωτάθλημα της Super League 2 μαζί με τη Ζάκυνθο από τον Νότιο Όμιλο. Μένει όμως και εδώ να δούμε, φίλες και φίλοι, αν θα έχουμε δικαστική συνέχεια στην υπόθεση αυτή, αφού ο Άρης Πετρούπολης, που είναι ο μεγάλος χαμένος, δικαιούται να κάνει προσφυγή αν θέλει.

Είμαι ακόμη σήμερα το απόγευμα στην Σουηδία, 8 η ώρα απευθείας τηλεοπτικά από τον Άλφα. Ένα ενδιαφέρον φιλικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα με αντίπαρτη Σουηδία, παρότι η Ελλάδα για μία ακόμη φορά δεν θα είναι παρούσα στην μεγάλη γιορτή του Μουντιάλ το επόμενο χρονικό διάστημα, τον επόμενο μήνα.

0: Ενώ προχωράει και ο αγωνιστικός σχεδιασμός του μπασκετικού Προμηθέα και όλα δείχνουν ότι ο Αμερικάνος forward ο Τζόιτον Νίκολας θα είναι η πρώτη προσθήκη του Προμηθέα από την, από την αγορά της Αμερικής για τη νέα σεζόν. Βέβαια, ο οποίος και αυτός έχει πάρα πολλά και να καλύψει στο έμψυχο δυναμικό του για τη νέα χρονιά και πρέπει να κάνει ακόμη αρκετές σημαντικές μεταγραφικές προσθήκες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Και μικρή φωσέ, να ζεις πια.
0: Ήταν το φινάλε στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα εργαζομένων του Δήμου Πατρέων. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο τον τίτλο πήρε η ομάδα των προπόνητων Αχαΐας που νίκησε τον τελικό της επαγγελματίας με 4-2. Είχαμε και επίσημα τη συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια, μια πάρα πολύ δυνατή κίνηση που έχει να κάνει με τον Πάγκο και όχι μόνο τον Κιτρίνο του Βορρά.

από την άλλη πλευρά βέβαια παραμένει πάντα το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ανοιχτό, το πώς θα προχωρήσει διοικητικά η Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια. Ένα θέμα το οποίο ήδη έχει μεταβληθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σύριαλ με την ιστορία αυτή. Διότι πλέον από την μία πλευρά στο θέμα αυτό έχουμε τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και από την άλλη την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών, οι οποίοι και αυτοί έχουν εκδηλώσει πάντα σύμφωνα πληροφορίες το δικό τους ενδιαφέρον για να εμπλακούν με τα κοινά του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τα κοινά της Παναχαϊκής.

Μιλάμε για μια ιστορία η οποία κρατάει αισίως σχεδόν κάτι παραπάνω από 2 μήνες. Έχουμε πλέον μπει στον Ιούνιο και ακόμη δεν έχουμε το τελικό πόρισμα στην ιστορία αυτή, την τελική ετοιμιγορία από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή.

Κάπως έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από μια πρώτη γενικότερη ματιά έχουν τα πράγματα, έχουν τα αθλητικά πράγματα εντός και εκτός Αχαΐας σήμερα 5η 4 Ιουνίου του 2026. Είναι ένα χρονικό διάστημα στο οποίο εκείνο το οποίο ξεχωρίζει, αν εξαιρέσει κανείς την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, είναι το μπάσκετ, αφού την εβδομάδα αυτή θα έχουμε Παρασκευή με Κυριακή στην Άρτα και την τελευταία δεύτερη πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Γλαφκού Έσπερου για να μπορέσει να κάνει το πάρα πολύ μεγάλο άλμα τη νέα χρονιά και να ανέβει το πρωτάθλημα στην κατηγορία της Elite League, την Α2 Εθνική. Το Μανόβου λοιπόν στην γειτονική Άρτα επί τρεις ημέρες, φίλες και φίλοι, τζάμπολ, πρώτο τζάμπολ Παρασκευή απόγευμα 6 ώρα με τον αγώνα του Γλαφκού Έσπερου εναντίον της Χάνθα.

0: Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να δούμε πολύ πιο αναλυτικά τα θέματα τα οποία προαναφέραμε και όχι μόνο.
1: Γιατί με ξύπνησες πρωί.
0: Ξεκινάμε και πάλι από τι άλλο, ξεκινάμε και πάλι για μια ακόμη μέρα από τα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, με τα διοικητικά στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Ένα θέμα το οποίο όσο παραμένει ανοιχτό έχει πάντα το δικό του πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όσο βέβαια και η αεραστεχνική Παναχαϊκή από την δική της πλευρά δεν ενημερώνει επίσημα με το παραμικρό για το θέμα αυτό, τόσο και πολλά και διάφορα άλλα λέγονται, γράφονται ή και ακούγονται.

0: Και προφανώς όσο ακόμη και η συμφωνία με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες δεν κλείνει με υπογραφές, τόσο και δείχνουν να έχουν βάσει κάποια άλλα σενάρια που λένε για την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών, οι οποίοι και αυτοί θέλουν να πάρουν την παραφαϊκή για τα επόμενα χρόνια.
1: Με τσακίσες, με γέρασες.
0: Το τι ακριβώς συμβαίνει, φίλες και φίλοι, με την παναχαϊκή στο κομμάτι αυτό, το ξέρει μόνο πάρα πολύ καλά ένας άνθρωπος, ο Κώστας Βόλης, ο αντιπρόεδρος της Αραθρινικής Παναχαϊκής.

0: δεν μιλάει ο ίδιος από την δική του πλευρά, δεν μπορεί να υποθεί και από την δική μας πλευρά το οποιοδήποτε νέο με συγκεκριμένη μορφή.
1: Ασφαλώς και δεν πρέπει.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο χρόνος περνάει στην ιστορία αυτή και σιγά σιγά πρέπει να δοθεί ένα τέλος.
1: Λίγες ώρες μαζί.
0: Διότι υπάρχουν ανοιχτά πάντα και άλλα θέματα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, όπως είναι ο αγωνιστικός σχεδιασμός για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά και το γηπεδικό με την Αγιά, όπου και εκεί έχουμε πάρα πολλά ακόμη θέματα προσεκτικά.

0: Έχει λοιπόν να ξεκαθαρίσει οριστικά το διοικητικό θολό, το οποίο γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής, και μετά σιγά σιγά να μπούμε και στα υπόλοιπα θέματα. Ποιο θα είναι ο προπονητής στην ομάδα, ποιο θα είναι το έμψυχο δυναμικό με το οποίο η Παναχαϊκή θα πάει τη νέα χρονιά, με στόχο βέβαια μια πάρα πολύ καλύτερη πορεία στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Στα παιχνίδια είμαστε όλοι παιδιά.
0: Και έχουμε και εδώ στο πρωτάθλημα αυτό ένα άλλο πάρα πολύ ανοιχτό θέμα, το πώς θα είναι οριστικά οι όμιλοι για τη νέα χρονιά από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, διότι και στο θέμα αυτό εδώ και αρκετό καιρό φαίνεται να υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο παραστήρι.

0: Είναι αυτονόητο ότι εκείνο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει το ταχύτερο δυνατό έχει να κάνει με το διοικητικό, έχει να κάνει με τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα πάνε την ομάδα τη νέα σεζόν τα επόμενα χρόνια.
1: Εκείνο που πρέπει, όλα τα επιτρέπει.
0: Έχουμε αναλύσει και έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα ότι για να υπάρξει μια πάρα πολύ καλύτερη προοπτική, ένα πάρα πολύ καλύτερο όραμα ποδοσφαιρικά στην Παναχαϊκή, πρέπει να βρεθούν νέα διοικητικά πρόσωπα για να εμπλακούν με την ομάδα. Τώρα, αν αυτά θα είναι οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες ή ενδεχόμενα η ομάδα των Ελληνοαμερικάνων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία την οποία ξέρει πάρα πολύ καλά η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή.
2: Να χορέψει σύρτε παιδί, να τρεμάνει το δουλειά.
0: Είναι όμως και μια ιστορία η οποία πρέπει να τελειώσει σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, διότι όσο δεν τελειώνει τόσο και γεννά πάρα πολλά ερωτηματικά και αφήνει πάρα πολλά ανοιχτά θέματα. Και μπροστά της η Παναχαϊκή θα έχει μια νέα πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, δυσκολότερη χρονιά από την φετινή, στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ένα πρωτάθλημα για το οποίο μια ομάδα όπως η Παναχαϊκή, η οποία θα θελήσει να έχει μια πρωταγωνιστική πορεία, πρέπει να γίνει πολύ πιο δυνατή, πρέπει να ενισχυθεί σε έναν πάρα πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την φετινή σεζόν.
2: Για να δεις ότι αξίζω.
0: Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να συγκροτηθεί ποδοσφαιρικά η Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά, αφού πρώτα απ' όλα βέβαια λύσει τι άλλο το καθαρά διοικητικό της ζήτημα.

Ενώ από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τους ομίλους για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία από πλευρά της ΕΠΟ, επικρατεί η απόλυτη σιωπή. Θυμίζουμε στην ιστορία αυτή ότι μέχρι τις 3 Ιουλίου οι ομάδες οι οποίες δικαιούνται συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα πρέπει να το δηλώσουν και εγγράφως στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Για να υπάρχει οριστικά βέβαια η λίστα των ομάδων η οποία θα λάβει μέρος τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα με 3 ομάδες, το λέμε και πάλι, από την Αχαΐα, Παναχαϊκή, Ατρόμητο Πατρών και Πανεγιάλιο. Και μένει να δούμε βέβαια εάν στην τελική λίστα θα έχουμε τα οποιαδήποτε κενά ομάδων ή ενδεχόμενα με την πρώτη με το καλημέρα θα υπάρξει οριστικά ο πίνακας των ομάδων.

0: ΕΠΟ, η οποία έχει ξεκαθαρίσει από τη δική της πλευρά εδώ και πάρα πολύ νωρίς το νέο πρωτάθλημα, θα διεξαχθεί το πολύ με 120 ομάδες τη νέα χρονιά, χωρισμένες σε 10 ομίλους των 12 ομάδων ο καθένας.
1: Έλα σηκώ, χόρεψέ το κορμί σου.
0: Και από τους 10 πρωταθλητές στην πρώτη φάση του νέου πρωταθλήματος τελικά, μόνο και μόνο οι 4, ούτε καν οι μισοί, θα ανέβουν στο νέο πρωτάθλημα το επαγγελματικό τη Super League 2, κάτι που δείχνει από την αρχή το πόσο πάρα πολύ δύσκολο θα είναι το έργο και της Παναχαϊκής.

Είναι λοιπόν απόλυτα αναγκαίο πρώτα απ' όλα η Παναχαϊκή να μπορέσει να λύσει με τον καλύτερο τρόπο το νέο διοικητικό της σχήμα γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα και αμέσως μετά να προχωρήσει σε πάρα πολύ δυνατές και αξιόλογες μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Διατηρώντας βέβαια παράλληλα και η ίδια μια πάρα πολύ καλή βάση ομολογουμένων παικτών που έχει από την φετινή χρονιά με Πατρινόπουλα και όχι μόνο.

Και να δούμε ακόμη αν θα έχουμε και παραμονή του κύριου Σπύρου Αντωνόπουλου στην άκρη του πάγκου ή εν τέλει το νέο, το όποιο νέο διοικητικό σχήμα υπάρξει, αν τελικά υπάρξει, την Παναχαϊκή προχωρεί σε μια διαφορετική προπονητική επιλογή για τη νέα χρονιά.

Μιλάμε λοιπόν για μια ιστορία, μιλάμε για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, για την οποία υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά και σημαντικά ανοιχτά θέματα μέχρι να δούμε το πώς θα προχωρήσει η ομάδα για τη νέα χρονιά. Το μόνο σίγουρο θα λέγαμε είναι ότι οι φίλοι της Παναχαϊκής θέλουν να δουν με το οποιοδήποτε νέο ενδεχόμενο διοικητικό σχήμα να εμφανιστεί μια ομάδα η οποία θα βάλει τον πύχη πάρα πολύ ψηλότερα σε σχέση με την φετινή σεζόν.

Διότι ομολογουμένο δεν θέλει κανεί να ξαναδέσει φίλες και φίλοι του χρόνου τη φετινή πάρα πολύ δύσκολη χρονιά ποδοσφαιρικά με την Παναθηναϊκή, μια χρονιά η οποία κρίθηκε στο νήμα η παραμονή της ομάδας μέσα από τα play-out.

Είμαστε λοιπόν σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο γύρω από τις εξελίξεις στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, αλλά μένει να δούμε πότε ακριβώς θα έχουμε οριστικά τελεσίδικα νέα.

0: είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι σήμερα 5η 4 Ιουνίου του 2026 και κάπου εδώ σιγά σιγά και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρωφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: καρδιάς μου, αχ πως θα σβήσει.
1: Επιστρέφουμε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Ακούω το ρεπορτ πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Μαζί μας η κονσόλα του ήχου όπως πάντα, έτσι και σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες και μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Έχουμε αρχίσει να μιλάμε και σήμερα για τι άλλο, ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, ποδοσφαιρικά παύλα διοικητικά με την Παναχαϊκή, αφού ακόμη στην ιστορική κοκκινόμαυρη ομάδα, εκείνο το οποίο προέχει, εκείνο το οποίο καίει, είναι να βρεθεί καλύτερη διοικητική λύση για την ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Διότι εκείνο το οποίο φάνηκε την φετινή χρονιά με την Αθηνική Παναχαϊκή είναι ένα και μοναδικό, δηλαδή δεν μπορεί με τους ανθρώπους αυτούς η ομάδα, παρότι είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη διάθεση, έναν πάρα πολύ μεγάλο ζήλο, δεν μπορούν για πολλούς και διαφόρους λόγους και οικονομικούς να πάνε την Παναχαϊκή πάρα πολύ ψηλότερα. Επομένως, φίλες και φίλοι, η Παναχαϊκή πρέπει να βρει ένα νέο διοικητικό σχήμα, πρέπει να βρει νέους ανθρώπους με τους οποίους θα επιχειρήσει να κάνει το πάρα πολύ μεγάλο άλμα και σε πρώτο βαθμό να μπορέσει να γυρίσει τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα πάρα πολύ κρίσιμο πραγματικά χρονικό σημείο. Πηγαίνουμε για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ένα χρονικό διάστημα στο οποίο λογικά θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις αντιπαναχαϊκή γύρω από το θέμα αυτό.

Τώρα στο άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το διακοπέντα αγώνα στο φετινό πρωτάθλημα ΠΑΣ Πύργου Ζακύνθου στον Πύργο. Είχαμε νωρίς σήμερα το πρωί, όπως το περιμέναμε και όλοι, την ετοιμιγορία από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ σε πρώτο βαθμό. Είναι μια ετοιμιγορία λοιπόν, δικαστική ετοιμιγορία, με την οποία μηδενίζεται η ομάδα του Πύργου, χάνει τον αγώνα με 3-0, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού της έδρας για 2 αγωνιστικές, αλλά γλιτώνει την οποιαδήποτε άλλη αφαίρεση βαθμού, που ήταν το πλέον πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στο θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, και με βάση την απόφαση αυτή, έχουμε τελική ισοβαθμία του Πύργου με τον Άρη Πετρούπολη στα ειδικά μπαράζ ανόδου. Μια τελική ισοβαθμία η οποία ευνοεί την ομάδα της Ηλίας, η οποία σε πρώτη φάση τουλάχιστον ανεβαίνει μαζί με τη Ζάκυνθο τη νέα χρονιά στην επαγγελματική κατηγορία της Super League 2.

κάποιος. Είναι όμως και μια ιστορία στην οποία ενδεχόμενα πρέπει να περιμένουμε για λίγο ή αρκετά ακόμη, αφού πρέπει να ξεκαθαρίσει πλέον ο Άρης Πετρούπολης και αν θα κάνει προσφυγή σε δεύτερο βαθμό για το όλο αυτό θέμα.

Προφανώς αυτή η δημιουργία της ΕΠΟ, φίλες και φίλοι, στηρίχθησε δικασμένο που υπάρχει από προηγούμενο ποδοσφαιρικό αγώνα και μάλιστα των δύο αιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην μεγάλη κατηγορία.

Ο Πύργος λοιπόν, ο οποίος πανηγυρίζει, θα λέγαμε και απόλυτα δικαιολογημένα, αφού στα Μπαράζ είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πύργος λοιπόν, ο οποίος τη νέα χρονιά μαζί με τη Ζάκυνθο θα είναι στο πρωτάθλημα τη Super League 2, που θα έχει και μια διαφορετική μορφή σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια.

αυτονόητο από την άλλη πλευρά ότι για τους φίλους Παναχαϊκής υπάρχει μια νέα πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, αφού από την μία πλευρά θα έχουμε Ζάκυνθο και Πύργο στην επαγγελματική κατηγορία και την Παναχαϊκή και πάλι στην τρίτη εθνική.

Είμαστε βέβαια πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, την ποδοσφαιρική πάντα. Παναχαϊκή είναι αυτονόητο το ενδιαφέρον του κόσμου εδώ από την περιοχή μας και όχι μόνο. Παραμένει πάντα πάρα πολύ μεγάλο σχετικά με το εάν τελικά η ομάδα θα μπορέσει να αλλάξει διοικητικά χέρια ή όχι.

0: Παίρνουμε τα ποδοσφαιρικά και πάμε στα μπασκετικά, όπου και εδώ υπάρχουν έτσι αρκετά θέματα για να κουβεντιάσουμε. Πάμε πρώτα απ' όλα στον Προμηθέα. Προμηθέας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται βρήκε τον πρώτο Αμερικάνο για τη νέα χρονιά στο πρώτο τύπο σε φόρμο του Τζόρνταν Νίκολας. Παίκτης ο οποίος θα έρθει από το Ισραήλ, φίλες και φίλοι, και ο οποίος συνδυάζει τις πάρα πολύ καλές εκτελεστικές ικανότητες με το ότι είναι και παίκτης αλματικός σε άμυνα και επίθεση.
1: Πάντα πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή.
0: Υπάρχει πάντα από την φετινή χρονιά και η παραμονή του κόλεμα στον Προμηθέα. Άρα λοιπόν μέχρι τώρα λογικά έχουμε τους δύο από τους έξι το λιγότερο ξένους παίκτες του Προμηθέα για τη νέα μπασκετική σεζόν. Και ακόμη έχουν αποκτηθεί από την ελληνική αγορά, παρότι εδώ δεν υπάρχει παρά μικρή επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ, και ο Νίκος Δίπλαρος αλλά και ο Χάρης Παρασκευόπουλος, δύο παίκτες γκάρτ, δύο παίκτες περιφερειακοί. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει βέβαια και το πάρα πολύ μεγάλο κενό με την αποχώρηση του Νάσου Μπαζίνα από την ομάδα του Προμηθέα. Μπαζίνας ο οποίος έκανε το δικό του πάρα πολύ μεγάλο άλμα καριέρας υπογράφοντας τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Και όπως έχουμε ξαναπεί φίλες και φίλοι, πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με την παρουσία πλέον του αγωνιστικού τεχνικού διευθυντού Μάκη Γιατρά στον Προμηθέα, τα μεταγραφικά λογικά θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα εν ώψη της νέας περίοδου.
1: Να λίγο το κορμί σου, νίνα ναϊ, γιαβρό μου, νίνα ναϊ, ναϊ.
0: Αγωνιστικός σχεδιασμός ο οποίος προχωράει με συγκεκριμένο πλάνο, έτσι ώστε και ο Προμηθέας του χρόνου να παρουσιάσει μια πάρα πολύ πιο δυνατή ομάδα σε σχέση με την φετινή χρονιά, όπου έμεινε για πρώτη φορά μετά από μια ολόκληρη δεκαετία πάρα πολύ χαμηλά στην βαθμολογία της Greek Basket League.

0: έναν άλλη γαβρό.
1: Και προφανώς και το έργο του Προμηθέα, φίλες και φίλοι του μπασκετικού Προμηθέα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο τη νέα χρονιά, αφού στο νέο πρωτάθλημα της Greek Basketing, όπως έχουμε πει μέχρι σήμερα αρκετές φορές, μετράμε ήδη 5 πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ ισχυρές και ποιοτικές ομάδες, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Κάτι το οποίο σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι και τη νέα χρονιά ο Προμηθέας, αν θέλει να επιστρέψει τουλάχιστον στην διαδικασία της πρώτης οκτάδας και των play-off, πρέπει να παρουσιαστεί και αυτός πάρα πολύ πιο ενισχυμένος, πάρα πολύ πιο γεμάτος, με μια πάρα πολύ μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με την φετινή χρονιά.

Θα περιμένουμε και εδώ να δούμε βέβαια τι άλλο να ολοκληρωθεί οριστικά ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Προμηθέα με τον Γιώργο Βόβορα, τον νέο προπονητή, και τον Μάκη Γιατρά που είναι ο τεχνικός διευθυντής για τη νέα σεζόν. Ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά, φίλες και φίλοι, και το σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα λάβει μέρος ο Προμηθέας του χρόνου.

0: λοιπόν, ο οποίος και αυτός ουσιαστικά κάνει μια νέα αρχή για τη νέα χρονιά, για τα επόμενα χρόνια στον χώρο του επαγγελματικού μπάσκετ.
1: Με το παραπονό μου.
0: Είμαστε μια ομάδα από την άλλη πλευρά, για την οποία πρέπει να το λέμε και αυτό συχνά πυκνά, ότι έχει μια πάρα πολύ σταθερή παρουσία στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας, αλλά και μια σταθερή παρουσία και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

τώρα από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει ακόμη το παραμικρό αγωνιστικό προπονητικό νέο, αφού περιμένουν οι άνθρωποι του συλλόγου να πληροφορηθούν τι μέλη γενέστε με την ιστορία της Wildcard που έχουν ζητήσει από την Ομοσπονδία για το νέο πρωτάθλημα της Elite League, την Α2 Εθνική. Είναι ένα εγχείρημα, φίλες και φίλοι, το οποίο κάνει για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Απόλλων την ελπίδα ότι η φορά αυτή θα έχει αίσιο τέλος η όλη αυτή η ιστορία και θα πάρει την πολυπόθητη wildcard για τη νέα κατηγορία.

καθαρίσει η νέα κατηγορία του Απόλλωνα, δεν πρέπει να περιμένουμε το παραμικρό αγωνιστικό νέο, είτε αυτό είναι προπονητικό είτε ακόμη και αγωνιστικό.

0: ό,τι καλύτερο, φίλες και φιλιά. Τελικά τη νέα χρονιά έχουμε μετά τον Κόρυβο και την παρουσία και του Απόλλωνα στην Α2 Εθνική και ενδεχόμενα και του Γλαφού Έστερου, αν τα καταφέρει από τη δική του πλευρά στα μπαρά της Άρτας.
1: Φταίνε τα αισθήματά μου και η όμορφη.
0: Τελευταία προπόνηση σήμερα το απόγευμα στην αποθήκη για την ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη και λίγο αργότερα η αναχώρηση για την Άρτα, όπου εκεί θα δώσει δύο πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια, δύο τελικούς, για να δει αν τελικά θα ανέβει, θα γράψει ιστορία ανεβαίνοντας την Elite League της νέας χρονιάς.

Παρασκευή απόγευμα, αύριο το απόγευμα 6 ώρα ο πρώτος πάρα πολύ κρίσιμος τελικός στα μπαράζ αυτά για το Γλαύκο Έσφαιρο με αντίπαλο τη Χάνα. Και λέγει κάτι Κυριακή το απόγευμα, φίλες και φίλοι, αυτό λέει η λογική, τουλάχιστον θα έχουμε την μητέρα των μαχών με αντίπαλο τον Χολαργό, 5 η ώρα το τζάμπολ του συγκεκριμένου αυτού, τρίτου και τελευταίου αγώνα στην Άρτα.

Η ομάδα του Γλάφκου έσφερε, η οποία έχει δείξει μέχρι σήμερα πραγματικά και από τα πρώτα play-off ότι αξίζει να είναι, γιατί όχι, τη νέα χρονιά την Elite League. Βέβαια, εδώ μιλάμε για δύο τελικούς νοκάουτ, δύο διαφορετικά παιχνίδια και πάλι στην διαδικασία των μπαράς της Άρτα.

0: ομάδα είναι σε φίλη, θα έχει πάρα πολύ κόσμο στον πλευρό τους, καθώς αρκετοί πατρινοί προγραμματίζουν να μεταβούν στην Άρτα και αύριο Παρασκευή, αλλά και την Κυριακή στο μεγάλο μάτς με τον Χολαργό.
1: Για κάτι που νομίζουν κι όταν με παρεξηγούν χωρίς να με γνωρίζουν.
0: Όμως παράλληλα, όπως συμβαίνει καθημερινά, έτσι και σήμερα η ώρα περνάει και πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και την σημερινή, όπως πάντα, καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Είναι και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα, ένα το πιο σημαντικό, ένα το πιο σπουδαίο, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Star. Και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται προς το παρόν στη δεύτερη θέση, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση και 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Μαρτίου. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,8%, ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Νίκη 1,4%, Μέρα 25 2,2% και Λατινοπούλου με 2,1%. Σημαντικό ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της GPO είναι ότι το 69,1% θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση και μόνο το 27,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Την έντονη διαμαρτυρία της για το State Department, που με ανακοίνωσή του για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απαντά στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με αιχμηρή ανακοίνωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι από τις σπάνιες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον αθέμητες απειλές. Τα Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν χτύπημα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Γκαλιμπάφ και Αραχτσί προειδοποιούν στέλνοντας μήνυμα σε Τραμπ και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν το Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Απολογισμός ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και πλήρης καταστροφή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δηλώνει ότι το Ιράν και ο Λίβανος έχουν αλληλένδετη μοίρα και οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται όμως χωρίς πρόοδο, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο επερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται δύσκολος ενεργειακά για την Ευρώπη. Το γεγονός οδήγησε μια ισχυρή συμμαχία βασικών Ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας να επεξεργάζεται σε στενή συνεργασία με το Κίεβο στρατηγικά σχέδια με σκοπό την εμπλοκή της Ρωσίας σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι από τις τρεις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων για συνομιλίες με τη συμμετοχή και των δύο εμπόλεμων πλευρών. Το ζήτημα έχει τεθεί στους Ουκρανούς, αλλά επισήμως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες επαφές. Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις εχθροπραξίες με ντρόουν σε ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, με τελευταία την επίθεση χθες με 56 ντρόουν κατά τις Αγίες Πετρούπολης, μια μέρα πριν το μεγάλο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με τη συμμετοχή Αμερικανών και την παρουσία αντιπροσωπείας του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD. Στην αντεπίθεση περνά ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ, με τον κύριο Ανεστίδη να δικαιώνεται πανηγυρικά, καθώς αποδείχθηκε ότι τα χρήματά του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη παραγωγή του. Ο πρωταγωνιστής των αγροτικών κινητοποιήσεων από τα μπλόκα των Μαλγάρων, ξεκαθάρισε ότι θα μηνύσει τον ΟΠΚΕΠΕ και τους ελεγκτές της οικονομικής υπηρεσίας που τον διέσυραν. Ακόμα ένας θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άντρας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
2: Καιρός.
3: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
2: Καιρός.
3: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες

0: σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Lux. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
6: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: This station is now the ultimate power in the universe.
12: Radio Gamma.

0: φίλες και φίλοι, ακόμα ξεχαστήκαμε εδώ με την κουβέντα και ξεκίνησε η εκπομπή.
1: Είναι να μην μπλέξει με τον Γεωργακόπουλο.
0: Ναι, μην μπλέξει τον Γεωργακόπουλο, ο οποίος δεν κλείνει το στόμα.
1: Δεν κρατιέται, δεν κλείνει το στόμα του.
0: Εντάξει, ρυθμίσαμε εδώ πέρα τα κινητά για να καταγράψουμε, ας πούμε, την συνομιλία. Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Στον ήχο έχω τις εξαιρετικές κυρίες, την κυρία Δάφνη Μανολάκου, η οποία να της ευχηθούμε καλή τύχη, να της ευχηθούμε καλή επαγγελματική σταδιοδρομία. Ανεβαίνει level, πηγαίνει
1: πολύ
0: σε μεγαλύτερα
1: ωραία,
0: πράγματα.
1: Καλή σταδιοδρομία, λοιπόν.
0: Εντάξει, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και βεβαίως θα έχουμε και την Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, που θα είναι πλέον η υπεύθυνη στον ήχο μας και θα μας προσέχει εδώ πέρα. Ναι, συγχαρητήρια στην κοπέλα αυτά. Ένα έτσι γλυκύτατο κοριτσάκι είναι. Λοιπόν, και στο μικρόφωνο αυτή η φίλη ο Θεοίδης Πολυχρόνης και ο καλεσμένος μου, ο Πάνος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Αν θέλεις, έλα λίγο πιο εδώ να είσαι κοντά στο μικρόφωνο, γιατί καλά μην το πολύ τραβάμε. Λοιπόν, για να ακουγόμαστε. Είχα πει, φίλες και φίλοι, σήμερα να κάνουμε μια εκπομπή έτσι λίγο πιο ελεύθερο, να πιάσουμε λίγο το θέμα, γιατί μου ήρθε εμένα στο μυαλό, έτσι με απασχόλησε. Καταρχάς, τι είπα, έχω πει τα μισά. Δεν έχω πει ότι είμαστε η εκπομπή Αθηβολή, δεν έχω πει ότι είμαστε κάθε Πέμπτη στις 12 η ώρα, δεν έχω πει ότι βγαίνουμε από τη συχνότητα το ράδιο γάμο στους 94 μεγακύκλους των FM και βεβαίως μπορούν να μας ακούνε όλοι οι φίλοι ακροατές και ιντερνετικά.
1: Ωραία, πολύ
0: έτσι,
1: ωραία.
0: Σε όλη την Ιφίλη.
1: Εξαιρετικά.
0: Από το Ιράν μέχρι την Περσία.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, κι όμως έχει διαφορά η Ιράν με Περσία.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έχει μια διαφορά. Λοιπόν, εντάξει, αστειεύομαι εδώ πέρα. Είχα σκεφτεί λοιπόν κάτι που έτσι με είχε προβληματίσει, ένα θεματάκι. Και έβγαλα ένα τίτλο. Μπορεί να είναι και λάθος, μπορεί να είναι και σωστό. Εγώ έτσι το σκέφτηκα, έτσι το λέω. Από τις πλατείες και τους αλληλέγγυους που είχαμε την περίοδο του 10-12 μέχρι τη Μαρία Καριστιανού που έχουμε τώρα το 2026. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σε όλη αυτή την περίοδο, φίλες και φίλοι, ο κόσμος δέχτηκε ένα σοκ, βγήκε στις πλατείες, προσπάθησε στην αρχή να καταλάβει τι γίνεται, τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε, εν πάση περιπτώσει. Μετά ήρθαν οι κατακεφαλιές, να το πω έτσι, οι οικονομικές από παντού και άρχισαν να χάνουμε μισθούς, άρχισαν να κάνουμε τις δουλειές μας, άρχισαν να κλείνουν τα επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκε ό,τι δημιουργήθηκε. Ο κόσμος αυτή την έτσι, ανησυχία του την σχημάτισε πολιτικά και επένδυσε τότε στο Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα, έστω με τη βοήθεια του Καμένου, να τον βγάλει η κυβέρνηση. Πέρασε ό,τι πέρασε αυτή η κυβέρνηση, τα γνωρίζουμε τώρα όλα, και μετά τη δημοσίευση και των πρακτικών των αρχηγών κάτω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, πλέον γνωρίζουμε ακριβώς εάν το όχι έγινε ναι ή αν το ναι έγινε όχι ή ποιες ήταν οι θέσεις όλων τέλος πάντων και τι συζητήθηκε τότε. Διευκρινίστηκαν αυτά, ξέρουμε τι έγινε με την υπογραφή της σύμβασης, ξέρουμε πώς φτάσαμε στο 2019, όπου την κυβέρνηση πλέον την παίρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σιγά σιγά ξαναβγαίνουμε στις πλατείες. Και σιγά σιγά ο κόσμος ψάχνει να βρει ένα καινούριο οδηγό, ένα καινούριο ηγέτη. Γι' αυτό ανέφερα και την Καριστιανού. Είδε δηλαδή στην Καριστιανού ότι είναι μια γυναίκα που τα βάζει με το σύστημα. Σημειώστε το αυτό που λέω. Είδε ότι έχει ένα συγκροτημένο λόγο και σου λέει θα την οδηγήσω. Δηλαδή την σπρώξανε, ότι ο ίδιος ο λαός, σχηματικά το λέω αυτό, την έσπρωξε να βγει μπροστά. Αυτό εμένα μου θύμισε λίγο πάλι τις πλατείες. Μου θύμισε δηλαδή ότι τελικά έχουν περάσει 15 χρόνια, αλλά ο λαός δεν αποδέχεται, τουλάχιστον μέσα του, ούτε το πολιτικό σύστημα έτσι όπως είναι διαμορφωμένο και ορίζει το σύνταγμά μας, με τα κόμματα έτσι όπως είναι, αλλά δεν το έχει και καμία εμπιστοσύνη στο σύνολό του, θα έλεγα, και ψάχνει να βρει λύσεις. Γι' αυτό και οδηγείται σε τέτοιες καταστάσεις, όπως είπα πριν, για την Μαρία την Καριστιανού. Και τότε το 2010-12 υπήρχαν διάφοροι που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο, όπως ήταν ο Δημήτρης Ροπαζάκης που έκανε αναλύσεις με το ΕΠΑΜ, και τέλος πάντων υπήρχε έτσι μια, αν θέλετε, μια μάζοξη πολλών ανθρώπων και να υποστηρίζουν κάποια πράγματα που στο τέλος αποδείχθηκαν ότι δεν θα μπορούσαν και να περπατήσουν. Για μένα λοιπόν το πιο σημαντικό σε όλη αυτή την ιστορία που έχουν ναι, αυτό που θέλω να πω, το καταλάβατε, πάρα πολλά πράγματα, είναι ότι τελικά ο κόσμος ψάχνεται. Και ψάχνεται από τότε, διότι να θυμίσω ότι αν δεν υπήρχε τότε το ΙΚΝΕ από το ΚΚΕ, δηλαδή η νεολαία του ΚΚΕ να κλείσει, να φυλάξει τη Βουλή, ο κόσμος θα είχε μπει μέσα στη Βουλή και θα την είχε κάνει σπαράλια. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει πλέον αυτό, την έχει απαξιώσει. Έχει απαξιώσει όλο το πολιτικό σύστημα, όπως σας είπα πριν, και σήμερα δηλαδή μετά από 15 χρόνια έχω την εντύπωση ότι βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Γιατί δεν έρχεται ο ήχος καλά? Έρχεται, εντάξει, κομπλέ. Αυτό ήταν έτσι μια εισαγωγή, Παναγιώτη. Καταρχάς να πούμε ότι ο Παναγιώτης τον είχαμε βγάλει και στην προηγούμενη, πριν δύο εβδομάδες δηλαδή, στην εκπομπή Αθηβολή. Είχαμε συζητήσει, κάνει μια ωραία συζήτηση. Είναι πολιτικός μηχανικός, είναι φυσικός μαθηματικός, ναι. Πολύ σπουδασμένος.
1: Μεταπτυχιακά.
0: Ναι, αλλά κάμπουσα. Όμως είναι μεταπτυχιακά κάμποσα. Ασχολείται γενικά και με τις επιχειρήσεις και με τα προγράμματα, τα αλλά είναι και ανήσυχος. Από τότε νομίζω και εσύ έχεις έτσι ενεργοποιηθεί δηλαδή. Από εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, στην εποχή που ήταν όλα στρωμένα τα τραπέζια, όπως τους λέω, προτιμούσα να διαβάζω και είχα απομονωθεί λίγο από τον κόσμο. Οπότε λίγο πολύ ήμουν άγνωστος, δεν με ήξεραν. Είχα πολλά διαβάσματα, είναι η αλήθεια. Ήμουν και καθηγητής στα ΤΕΗ, οπότε είχα διάφορα τέτοια.
0: Ναι, λέω ότι αρχίζεις και εσύ, όπως τότε ο κόσμος βγαίνει στις πλατείες, αρχίζεις να έχεις και εσύ ανησυχία. Έχεις μια παράταξη που είναι στην περιφέρεια.
1: Για την περιφερειακή παράταξη, ναι, ναι. Την οποία θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να κατεβούμε ανεξάρτητα μόνοι μας, δηλαδή αυτοτελώς. Και σε κάθε περίπτωση η πολιτική τα τελευταία 15 χρόνια είμαστε αναγκασμένοι έτσι κι αλλιώς να ασχοληθούμε, γιατί είμαστε σε μια μεγάλη κρίση και δυστυχώς δεν βγαίνουμε από αυτήν. Δηλαδή μπήκαμε σε μια δίνη παρακμής. Αυτή τη στιγμή φαίνεται από το δημογραφικό, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη, ο οποίος είναι ο καθρέφτης αυτής της όλης μας δραστηριότητος. Δεν μπορεί.
0: Συρρυκνώνομαστε δηλαδή.
1: Συρρυκνώνομαστε και να φεύγουν οι νέοι μας, να πηγαίνουν στο εξωτερικό, να μην σκέφτεται κανένας να μείνει εδώ. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Τα καινούργια, για να κάνουμε όμως ένα σχόλιο. Εγώ είπα από τότε μέχρι τότε, δείχνει, έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά δείχνει ας πούμε ότι τελικά δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα.
1: Όχι, απέναντίας μπήκαμε σε αυτή τη δίνη τώρα και δεν μπορούμε εύκολα να φύγουμε. Σε αυτό φέρνει μεγάλη ευθύνη βεβαίως και η κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτό το πράγμα που έγινε, να εκχωρηθούμε όλοι ψυχήτε και σώματι στον νέο φιλελευθερισμό, είναι δυνατόν σε αυτόν τον τόπο? Είχαν προβλεφτεί όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, δεν λέω, τα είχαμε διαβάσει, τα είχαμε συζητήσει, αλλά πέσαμε με τα μούτρα. Δεν υπήρξε καμία αντίσταση αυτό το πράγμα. Και τώρα τι ζούμε? Ζούμε το απίστευτο. Όλα αυτά να γίνονται μέσω μιας νομοθεσίας, ακάματες οι φάντρες να υφαίνουν νύχτα μέρα μια νομοθεσία, την οποία ξυπνάς κάθε πρωί και λες τι κακό θα με βρει. Δηλαδή πολλοί κοιμήθηκαν, ένα απλό παράδειγμα, όχι ότι ενδιαφέρει πλέον τον κόσμο, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, έχει παρατηθεί, είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Κοιμήθηκαν με χωράφια, ξυπνήσανε με ένα προεδρικό διάταγμα και είχαν στα χέρια τους, κοιμήθηκαν μάλλον με οικόπεδα και ξυπνήσανε ένα πρωί και βρέθηκαν με χωράφια. Το οικόπεδο είχε γίνει χωράφι, δεν μπορούν να χτίσουν. Μικρό το κακό, δεν ενδιαφέρει κανέναν, συμφωνώ. Μπροστά σε αυτά δηλαδή που ζούμε, μπροστά στο κάθε μέρα, μπροστά να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, να μην φτιάχνουν η οικογένεια, να χαρούμε κι εμείς λίγο την συνέχεια μιας όλης ζωής που είχαμε. Τι διαβάζουμε? Διαβάζουμε στο ίντερνετ, στο Facebook ότι η ζωή είναι στιγμές. Σοβαρά τώρα, έγινε η ζωή μας στιγμές πότε και δεν το καταλάβαμε? Δηλαδή έχουν γίνει σημεία και τέρατα. Βεβαίως είχαν προβλεφτεί όλα. Δεν τα περιμέναμε ότι θα μπορούσαν να επαληθευτούν και να πραγματοποιηθούν με τέτοια ευκολία. Σε αυτό, δυστυχώς, φταίει και η παρέτηση των συμπολιτών μας. Η παρέτηση των συμπολιτών μας είναι παντού, σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορείς να παραιτηθείς από την πολιτική. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε δωρεάν γεύμα. Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει αυτό που λένε οι νεοφιλελεύθεροι. Σημαίνει ότι για το κάθε μέρα μας πρέπει να ασχοληθούμε με τα κοινά. Αλλιώς άλλοι πονηροί θα καλύψουν το κενό.
0: Τώρα τελευταία είδατε ότι ήδη έχουμε δύο κόμματα, δηλαδή αν γίνουν σήμερα εκλογές ουσιαστικά υπάρχει το κόμμα που για πρώτη φορά θα μπει του Κασελάκη, θα διεκδικήσει ψήφο, υπάρχει το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα και υπάρχει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και προφανώς αναμένουμε και ένα κόμμα, σύμφωνα με έτσι από αυτά που καταλαβαίνουμε, και από τον Αντώνη το Σαμαρά.
1: Πολύ ωραία. Δηλαδή περιγράψαμε την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Η οποία θέλει να διώξει την κυβέρνηση, την οποία τη θεωρεί έναν ολετήρα του τόπου. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία σε όλους αυτούς που ανέφερα.
1: Όλοι όμως έχουν ένα κοινό. Ότι θέλουν να διώξουν αυτή την κυβέρνηση, θεωρούν υπεύθυνη για αυτό το χαμό που έχει γίνει. Αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο καταρχήν. Είναι μια αφύπνιση.
0: Αυτό το. Δηλαδή, έχουμε ένα κοινό. Εντάξει, ένα κοινό σημείο που λέτε ότι είναι, θέλουν να φύγει η κυβέρνηση του.
1: Είναι μια αναγνώριση ότι έγινε κάποιο κακό σε αυτόν τον τόπο 7 χρόνια τώρα. Δεν είναι σημαντικό.
0: Στο λόγο όμως, τον αντιπολιτευτικό, εγώ διαπίστωσα από την.
1: Αποκλήσεις. Φαντάζομαι.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, ναι, να το πω πιο καθαρά, γιατί είχα και ένα τηλεφώνημα. Θα σου το πω τι μου είπε μια κυρία. Και μάλιστα της είπα, θα το πω μεθαύριο στην εκπομπή. Μωρέ, πολύ χρόνια, μου λέει. Δεν μπορώ, μου λέει, με αυτή την Μαρία την Καριστιανού. Και σου κάνω παράπονο και μην με παρεξηγήσεις, γιατί θεωρεί ότι την υποστηρίζω. Διότι, μου λέει, δεν μπορώ να την ακούω συνέχεια να βρίζει τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ενώ, μου λέει, το πρόβλημά μας δεν είναι ο Τσίπρας, είναι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, πώς μιλάμε ότι αφού έχουμε κοινό κακό και θέλουμε να φύγει αυτή η κακή κυβέρνηση, στην πράξη λέμε άλλα.
1: Ναι,
0: χτυπιόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Η μοναδική επιτυχία αυτής της κυβέρνησης μετά την αύξηση των περιουσιών τους, βεβαίως, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι κατάφερε να έχει απέναντί της όποιους αντιπάλους θέλει με τον τρόπο που θέλει.
0: Μήπως έχει βάλει σε αυτά τα κόμματα συμβούλους να καθοδηγούν αυτά τα κόμματα, το ένα να βαράει το άλλο.
1: Βοηθάει και η Μορία. Σας είπα, ένα φάντασμα πλανιέται σε αυτή τη στιγμή πάνω από την Ελλάδα, είναι το φάντασμα της Μορίας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι το αίτιο πολλών δεινών. Αντί να μας απασχολήσει το, η ταινία του Νόλαν τώρα, την Οδύσσια, αν ήταν μαύρη ή όχι η Ελένη, καλύτερα να μας απασχολήσει πώς άρχιζε ο Όμηρος αυτή την, γενικά αυτό το έπος. Το άρχιζε με το γνωστό νύπι ή καταβούς. Το λέω τώρα και με πιάνει, δηλαδή τι να πω.
0: Θα το πείτε, θα το πείτε αρχαία ελληνικά, αλλά το κάνετε και μετάφραση.
1: Υγείο, ναι, ίστιον. Δηλαδή οι ανόητοι που έφαγαν τα βόδια του ήλιου και τέλος πάντων τους βρήκαν τέτοια δεινά, δεν τους άφησε ο ήλιος να επιστρέψουν στην Ιθάκη τους.
0: Στην πράξη τι σημαίνει αυτό για
1: εμάς? Εμείς δεν φάγαμε τα βόδια, εμείς είχαμε ενέργεια δωρεάν και τη δώσαμε σε λίγους για να μας την πουλάνε πανάκριβα και να μπορούν αυτοί να πάρουν
0: τεράστια. Ακόμα χειρότεροι εμείς.
1: Δηλαδή τέτοια μορία, τέτοια, τι να πω, νύπη, δηλαδή είναι αυτό που είχαμε πει προηγουμένως, ότι όταν παρετείς αυτά τα πράγματα, η συμπεριφορά σου δεν διαφέρει από τη συμπεριφορά ηλίθιων, όταν παρετείς από τα κοινά. Δυστυχώς, μακάρι να ήταν ωραίο να τα αναθέτουμε όλα κάπου και εμείς να πηγαίνουμε να βλέπουμε μπάλα, εγώ να διαβάζω τα βιβλία μου, ο καθένας ό,τι θέλει. Δυστυχώς δεν γίνεται. Αυτό είναι που λέγανε παλιά, ότι δεν υπάρχει δωρεάν ρεύμα. Όχι, αυτό που λένε οι νεοφιλελεύθεροι για το δωρεάν γεύμα, γενικά. Τα κοινά μας είναι αυτά που μπορούν να μας θρέψουν. Δεν μπορεί να μας θρέψει η ατομική μας προσπάθεια. Αυτό θα το δείτε και πραγματικά το έχουν βιώσει πολλοί συμπολίτες μας, ότι το mood που έχουμε αυτή τη στιγμή, ο σώζον εαυτόν σωθήτο, δεν οδηγεί πουθενά. Θα πάμε όλοι μαζί άπατοι, εκτός από αυτούς που έχουν την καβάτζα τους σε αυτά τα 7 χρόνια και θα τους ψάχνουμε στο εξωτερικό. Το υπέροχο σε αυτή την κυβέρνηση ποιο είναι? Το υπέροχο μέσα
0: σε
1: παρένθεση. Το υπέροχο είναι λοιπόν ότι αφού γίνουν όλα αυτά και αφού τέλος πάντων θα δοκιμαστεί και η αντιπολίτευση ως σύνολο μεμονωμένα, θα δούμε την πορεία τι έχει να γίνει. Σας λέω, δεν είναι θέμα λογικής πλέον, ζούμε σε μια παράνοια και μπορούν να βγουν οτιδήποτε σαν αποτέλεσμα που δεν μπορούμε ούτε καν να τα προβλέψουμε και να τα φανταστούμε. Οτιδήποτε λοιπόν γίνει και μπορεί να οδηγήσει και θα λουστούμε τα επίχειρα, τέλος πάντων αυτά που έχουν κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, θα τα λουστούμε στο μέλλον. Δεν τα λουστούμε τώρα, την ίδια ώρα που τα κάνουν. Όλη αυτή η νομοθεσία, όλα αυτές οι επιλογές, όλα αυτά τα οικονομικά, όταν θα τα λουστούμε, αφού λοιπόν πάθουμε ό,τι πάθουμε, θα βγουν από πάνω και θα φωνάζουν: είδατε που μας διώξατε και που βρεθήκατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, αν το ζήσω αυτό, το σκέφτομαι τώρα και με πιάνει μια σκοτωδίνη, θα είναι ότι. Δηλαδή, τι να πω.
0: Γιατί λέτε αν το ζήσουμε, αφού αυτό ζούμε συνέχεια?
1: Όχι, μας περιμένουν χειρότερα. Δεν το καταλάβατε.
0: Λέτε,
1: αυτή τη στιγμή είμαστε
0: χειρότερα.
1: Εξαιρετικά καλά. Αυτή τη στιγμή, με ό,τι έχει κάνει η κυβέρνηση, μας περιμένουν χειρότερα. Το ωραίο είναι ότι θα πούνε: εσείς φταίτε που μας διώξατε. Ναι. Αν μας κρατάγατε εμείς, θα τα διορθώναμε. Βλέπετε να μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση? Σας λέω πάλι, είναι καθρέφτης αυτό που ζούμε κάθε μέρα. Αυτή η κοινωνία δεν θέλει να αναπαραχθεί. Και τα παιδιά μας δεν θέλουν να μείνουν δίπλα μας. Θέλουν να φύγουν. Αυτό το πράγμα θα έπρεπε να είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα όλων όσων αυτή τη στιγμή κάνουν αντιπολίτευση. Ανταυτού είναι τι μας είπε ο ένας, τι μας είπε ο άλλος, να του πούμε, να του την πούμε, να μας την πει, να του την πούμε.
0: Αυτό δηλαδή, που λέτε, αυτό. Κοιτάξτε, και εγώ δηλαδή το θέμα της, του δημογραφικού το βάζω πρώτο στη λίστα, αλλά αποδεικνύεται ότι το βάζω πρώτο στη λίστα εγώ, ενδεχομένως εσείς και ένα πολύ μικρό ποσοστό του ελληνικού λαού.
1: Το λέω καθαρά και προβοκατόρικα. Εντάξει, οι νοήμονες.
0: Εγώ δεν θα πω οι νοήμονες, εγώ θα πω εγώ οι άνθρωποι πω. Οι οποίοι μπορούν να δουν και το μέλλον αυτής της χώρας, αυτού του λαού, αυτού του έθνους. Έτσι δεν είναι? Όταν αγαπάς την πατρίδα σου, αγαπάς την καταγωγή σου, αγαπάς τη χώρα σου, το έθνος στο σύνολό του, ό,τι απαρτίζει, προσπαθείς να το προστατεύσεις. Και ένα έθνος απαρτίζεται. Είναι οι άνθρωποι, είναι ο τόπος, είναι η γλώσσα, είναι η θρησκεία. Είναι όλα αυτά που συνθέτουν ένα έθνος. Ναι, αλλά αν αυτά δεν τα προστατεύσεις, ουσιαστικά δεν θα έχεις μέλλον. Το δημογραφικό λοιπόν με αυτή τη λογική μπαίνει πρώτο, τουλάχιστον για μένα, αλλά και για πολλούς ανθρώπους που γνωρίζω. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία, ξέρετε κάτι, δεν θα ψήφιζε κάποιον που του έλεγε ότι εγώ έχω λύσεις για το δημογραφικό. Δεν θα ψήφιζε κάποιον που του έλεγε εγώ έχω λύσεις για την δικαιοσύνη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να έχουμε δημοκρατία. Αν δεν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν έχουμε και δημοκρατία. Δεν θα ψήφιζε κάποιον που του λέει ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να προστατεύσουμε την πατρίδα μας διότι κινδυνεύει και πρέπει να είμαστε δυνατοί, γεροί και τα λοιπά, να έχουμε μια εξωτερική πολιτική σιδερένια πυγμή και. Ξέρετε ποιο θα ψήφιζε? Αυτόν που θα του δώσει 5 ευρώ την άλλη μέρα.
1: Αυτόν που θα τον γοητεύσει.
0: Ναι, όχι, εγώ είμαι ξεκάθαρος. Βάζει το εάν το διαθέσιμο εισόδημα μπορείς να μου το ανεβάσεις κατά τι, σε ψηφίζω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ελληνικού λαού είναι ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες, είτε αυτές είναι υπαρκτές, είτε είναι στο μυαλό, δηλαδή το να έχω ένα iPhone ας πούμε για παράδειγμα, εντάξει είναι κάτι που είναι τρελό, δεν είναι υπαρκτό. Μπήκε μια φορά ένας φιλόσοφος σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα, γύρισε, κοίταξε γύρω και κάνει και θα ρωτήσω ευτυχώς Θεέ μου που δεν έχω τίποτα από αυτά ανάγκη, γιατί δεν θα είχα λεφτά να τα αγοράσω.
1: Θα μου κάνει στοιχείς γιατί δεν έχω λεφτά να τα αγοράσω.
0: Όμως δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού σήμερα δεν μπορεί να τη βγάλει. Και αυτό είναι το πρώτο. Αν εσύ δεν μπορείς να ικανοποιήσεις αυτό, έτσι, τότε δεν θα σου ψηφίσει. Εκεί πατάει η κυβέρνηση.
1: Συμφωνώ, αλλά ξέρετε το αύριο
0: και
1: προετοιμάζεται.
0: Και παίρνει μέτρα ήδη.
1: Το αύριο προετοιμάζεται. Αν δεν το προετοιμάσουμε, πώς θα έχουμε αύριο να φάμε?
0: Ναι, αλλά δηλαδή, αυτό είπατε.
1: Στιγμή, αυτή τη στιγμή δεν προετοιμαστήκαμε. 7 χρόνια όλο αυτός ο λαός δεν προετοιμάστηκε. Και η ταγή του, τέλος πάντων οι ηγέτες του, δεν προετοίμασαν το έδαφος. Δηλαδή κάποια στιγμή, αν μαζέψουν τα λεφτά και φύγουν αυτοί όλοι. Εμείς την άλλη μέρα δεν θα έχουμε να φάμε. Είναι προφανές αυτό. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπήκαμε όμοιροι. Μπήκαμε όμοιροι σε αυτή την πολιτική τους και θα πρέπει να δούμε πώς θα φύγουμε. Με συνεννόηση. Εάν δεν μιλήσουμε.
0: Εσείς για το πολιτικό σύστημα, πείτε μου αυτό. Ναι, πώς το βλέπετε?
1: Όπως είπαμε λοιπόν, ότι υπάρχει μια έκφραση διαφορετική στο αντιπολιτευτικό. Το μόνο τους κοινό είναι ότι θέλουν να διώξουν αυτή την παρούσα κυβέρνηση. Τουλάχιστον συμφωνούν όλοι ότι κάνει κακό. Και θα πρέπει να φύγει. Από εκεί και πέρα, το να βάλουμε τις ιδεολειψίες είναι και αυτός ο τρίτος παράγοντας που μας οδηγεί στη μορία, στην ανοησία. Φόβος, άκρατη ιδιοτέλεια και ιδεολειψίες. Εάν προτάξουμε όλες τις ιδεολειψίες μας μπροστά, προφανώς δεν θα συνεννοηθούμε. Δεν είναι το θέμα λοιπόν τώρα να παίξουμε ένα μικρό τελικό, ποιος θα βγει πρώτος από τους υπόλοιπους και αυτός θα είναι ο ηγέτης. Αυτά είναι λίγο ενδιαφέρον τον κόσμο και λίγο ενδιαφέρον και εμένα και λίγο ενδιαφέρουν και οποιοδήποτε νοήμον άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό με τις αυτοδυναμίες πρέπει να τελειώσει μια φορά. Αυτό, οι αυτοδυναμίες δεν έκαναν καλό σε αυτόν τον τόπο. Καλύτερα να έχουμε λοιπόν κυβερνήσεις συνεργασίας. Καλύτερα οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Όλοι μπορούν να προσφέρουν σε αυτό το πράγμα. Κυρίως όμως αυτό που θα γλιτώσει αυτός ο τόπος είναι από την νομοθεσία που αυτή τη στιγμή την παράγει και την δίνει προς εφαρμογή ένα συγκεκριμένο επιτελείο με συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους. Αυτό το πράγμα να μην γίνεται, θα βρούμε έναν τρόπο να πάμε κάπως καλύτερα.
0: Πολιτικό επιτελείο λέτε? Ή ένα επιτελείο
1: αυτή τη στιγμή,
0: της άρχουσας τάξης ας πούμε που... που διακυβεύει και αυτόν τον τρόπο.
1: Προφανώς, εγώ δεν βλέπω αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά οργανώνουν αυτά τα πράγματα, βγαίνουν στην τηλεόραση, κάποιους άλλους βλέπω μπροστά. Αυτοί είναι, δηλαδή έχουν μοιράσει τους ρόλους, κάποιοι θα βγαίνουν μπροστά να λένε το οτιδήποτε και κάποιοι άλλοι δουλεύουν και κάνουν αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς ξυπνάμε και τα βλέπουμε στην νομοθεσία γραμμούλες. Δηλαδή, εκεί ότι θα πρέπει να είναι σε μια για να γίνουν οικοδομήσιμα κάποια οικόπεδα από δύο στρέμματα ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένει κανένας, που τώρα σε οικισμούς που έχουν ερημώνουν κάτω τα χωριά.
0: Ναι, όλες, μπορεί όμως κάποιοι να θέλουν να φτιάξουν τίποτα μεγάλες μονάδες.
1: Κάπου έτσι, λοιπόν, έτσι, ή να έχεις χίλιους δυο περιβαλλοντικούς περιορισμούς για να χτίσεις ένα σπιτάκι σε ένα κοντά στο δάσος, τέλος πάντων. Άλλωστε, τι προσφέρει αυτός ο τόπος, αλλά δεν έχεις κανέναν απολύτως περιορισμό το να ξυλώσεις ένα ολόκληρο δάσος και να βάζεις. Όχι μόνο φωτοβολταϊκά, αλλά ανεμογεννήτριες κτλ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Εκεί δεν επηρεάζει το περιβάλλον. Αν πας να χτίσεις ένα σπιτάκι δίπλα όμως σε ένα δάσος, α, τότε ναι, καταστρέφεις το περιβάλλον, δεν πρέπει. Και αυτό έχει περάσει στον κόσμο, το έχει αποδεχθεί ο κόσμος.
0: Στα κόμματα της αντιπολίτευσης όμως εγώ, ίσως να υπάρχει έτσι μια μικρή διαφορά, μήπως θα τα δούμε και τι θα πει και ο Τσίπρας, ο οποίος το είναι πιο ανοιχτός στις συνεργασίες. Άλλωστε, η αιμονή του στη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις ήταν αυτές που τον κάνανε να χάσει τις εκλογές τις προηγούμενες.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω, το θέμα είναι
0: βλέπω,
1: ότι...
0: Δεν βλέπω όμως... Δηλαδή, όταν τους ρωτάνε, θα συνεργαστείτε με κάποιον? Όχι, λέει, αυτοδύναμος.
1: Καλά, αυτό το λένε και, πριν.
0: Δηλαδή, να το λέει ο Μητσοτάκης, το καταλαβαίνω, αλλά να το λέει, ας πούμε, τώρα το ΠΑΣΟΚ και η Καριστιανού.
1: Ναι, είναι αστεία πράγματα.
0: Δεν είναι αστείο, δηλαδή. Είναι αστείο αυτό. Ακούω, ας πούμε, λέει, εγώ θα θέλω αυτοδύναμη.
1: Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Αλλά μπορούν να το λένε όμως για προεκλογικούς λόγους, εντάξει.
0: Ναι, αλλά πότε θα τελειώσουμε με αυτό? Δεν είναι λίγο παλαιοκομματικές αντιλήψεις?
1: Από την άλλη μεριά, όπως μου έχουν πει και εμένα, γιατί τα τελευταία χρόνια χάνω, δεν εκλέγομαι από παλιότερα που είχα καταφέρει. Δεν μπορείς να τους βρίζεις και να θέλεις να σε ψηφίσουν από πάνω. Εντάξει, έχουν και ένα δίκιο. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να πεις και ένα καλό λόγο στον κόσμο ή πρέπει τέλος πάντων να κατηγορήσεις τον αντίπαλό σου. Εγώ τώρα που τους βλέπω όλους με μεγάλη συμπάθεια και αγάπη όλη την αντιπολίτευση, πώς το καλό να με ψηφίσουν? Τη μία τους βρίζω και την άλλη μεριά βλέπω και τους αντιπολιτευόμενους, δεν παίρνω θέση, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, εγώ βρίζω την αντιπολίτευση γιατί δεν θέλει να συνεννοηθεί. Εγώ ξέρω πώς θα είμαι ευχαριστημένος.
1: Συμφωνώ.
0: Να βγει ο κάθε ηγέτης από κάθε κόμμα, από όλα αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να πει: παιδιά, ψηφίστε με. Αλλά να ξέρετε, εγώ, εάν δεν συγκεντρώνω, θα βοηθήσω όποιον είναι να σχηματίσουμε κυβέρνηση, όποιον θέλει.
1: Για να κάνουμε πέντε σωστά πράγματα.
0: Ναι. Και πρωθυπουργός, ποιος θα είναι αρχηγός, αυτός που έχει βγει.
1: Το λέει ο Πολάκης αυτό, ότι κάπως θα πρέπει η αντιπολίτευση να συνεννοηθεί σε κάποιο πλαίσιο αρχών, όχι με.
0: Ξέρετε κάτι όμως. Εγώ θα πάω να ψηφίσω.
1: Προγράμματος.
0: Μετά θα με ελευθερώσει εμένα να ψηφίσω. Δηλαδή, κάποιος θέλει να ψηφίσει, ξέρω εγώ, τον Βελόπουλο.
1: Ακριβώς.
0: Και λέει, αν μου πει ένα ο Βελόπουλος ότι ξέρει, εγώ θα το κάνω, θα πω ναι, ρε Βελόπουλο, θα σε ψηφίσω. Μου λέει όμως ότι δεν θα συνεργαστεί και λέω, πάω να ψηφίσω, ξέρω εγώ, το Σούλι, ας πούμε, για να, είναι, να βγει αυτοδύναμος, ξέρω εγώ, που λέει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θεωρώ ότι αν είσαι ειλικρινής από την αρχή και λέγανε, μα δεν θα κυβερνηθεί αυτός ο τόπος.
1: Ναι, με κάποιο τρόπο θα κυβερνηθεί. Κάποιο τρόπο γι' αυτό.
0: Και να πούμε το εξής, είπατε για συνεργασίες. Δεν πιστεύετε εσείς ότι μια κυβέρνηση όταν είναι αυτοδύναμη ουσιαστικά φέρεται αλαζονικά? Ουσιαστικά φέρεται σαν δυνάστης. Αυτό δεν έχει δείξει από τη μεταπολίτευση? Για να μην πάω και πριν τη μεταπολίτευση και πριν τον πόλεμο.
1: Αυτό δείχνουν οι αυτοδυναμικές κυβερνήσεις. Για να βγούμε από αυτή την κρίση, θέλουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ας μας πει πότε κάποιος μια κυβέρνηση ισχυρή βοήθησε τη χώρα να πάει μπροστά?
1: Όχι, τον εαυτό τους βοήθησε.
0: Να μην πτάξει κάποιο θα πει ότι το 81 με το ΠΑΣΟΚ.
1: Το 81 βεβαίως ήταν δηλαδή, η πιο αριστερή κυβέρνηση που μπόρεσε να βγει στην Ελλάδα.
0: Κάτι,
1: και ήταν μια πολύ σωστή
0: δεν
1: κυβέρνηση. Μπορούμε,
0: δεν μπορούμε να το λέμε συνέχεια όμως.
1: Εντάξει,
0: το είπα μια φορά. Εντάξει, το 81
1: το ξεχνάνε.
0: Κράτησε 4-5 χρόνια, τέλος.
1: Το ξεχνάνε.
0: Εντάξει. Το ξεχνάνε, το θυμίζουμε. Αλλά τα 4-5 χρόνια σε όλα αυτά.
1: Και το θέσατε, ξέρετε γιατί έγινε τότε αυτό?
0: Να πείτε.
1: Γιατί είχαμε νέους. Οι νέοι έκαναν την αλλαγή τότε. Και το θυμάμαι, ήμουν και εγώ νέος, ήμουν στη Θεσσαλονίκη και το βλέπα. Πώς έγινε αυτή σαν φοιτητής.
0: Τώρα ποιος να κάνει, με 700-800.000 νέους
1: έξω. Καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά, γιατί το θέτω από την αρχή τη ρίζα του προβλήματος ποια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν δεν έχουμε νέους, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εμείς, αφού έχουμε αυτούς που έχουμε, μήπως χρησιμοποιήσουμε το asset που έχουν οι μεγαλύτεροι, την ωριμότητα και την νοημοσύνη. Τη νόηση, επιτέλους, πού τη βλέπετε αυτή? Βλέπετε νόηση γύρω σας?
0: Εσείς βλέπετε αισιοδοξία στο μέλλον?
1: Εγώ δυστυχώς την έχω πάθει. Είμαι ένας από τους ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρό, όπως μου είπανε και διάφοροι φίλοι μου ψυχολόγοι, ότι από το, αυτό το αίσθημα της αισιοδοξίας, υπεραισιόδοξο με λένε, γιατί είμαι γενικά πολύ αισιόδοξος άνθρωπος στη ζωή μου. Βεβαίως με διαψεύδει η πραγματικότητα.
0: Αυτό.
1: Αλλά αυτό δεν με πτωεί καθόλου. Γιατί στο τέλος, γιατί να αφήσω αυτόν τον, αυτό το κύριο εκεί, το Friedman, που τον είχαν κάνει κάποτε θεό, που έλεγε δεν μας ενδιαφέρει εάν επαληθεύεται οι οικονομικές θεωρίες,
0: ναι, ναι,
1: εσείς
0: ναι,
1: το οικονομικό.
0: Ναι,
1: ναι. Δεν μας ενδιαφέρει αν επαληθεύεται.
0: Ο πατέρας της νεοφιλελεύθερης.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το αναφέρω με.
0: Φιλελεύθερης για την ακρίβεια, όχι την
1: νεοφιλελεύθερης. Ναι. Ήταν ο πατέρας του νεοφιλελευθερισμού, γιατί οι φιλελεύθεροι, ξέρετε, είχαν και κάποιες λογικές. Και ο Κέινς φιλελεύθερος ήταν. Δεν ήταν ακριβώς. Δεν ήταν κομμουνιστής. Ήταν φιλελεύθερος. Δηλαδή οι φιλελεύθεροι είχαν κάποιες λογικές
0: άποψεις. Ο Φρίμαν το πήγε λίγο παραπέρα.
1: Αυτός το τερμάτισε γιατί στην ουσία πληρωνόταν από αυτούς που είχαν κάποια συμφέροντα.
0: Το βοήθησε ο Καλλιέντε εκεί πέρα να κάνει πειράματα.
1: Ναι, έκανε τα πειράματα και έλεγε ότι δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η θεωρία. Εμείς θα εφαρμόζουμε τη θεωρία και δεν μας ενδιαφέρει αν διαψεύεται από την πραγματικότητα. Ναι, εντάξει, λοιπόν είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, το λέω και εγώ. Εγώ θα είμαι αισιόδοξος και ας διαψεύδομαι κάθε μέρα από την. Πραγματικότητα, γιατί όπως είπε και ο Κέινς, in the long run we all be dead, δηλαδή μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλοι νεκροί έτσι κι αλλιώς. Οπότε, γιατί να μην απολαύσουμε τον δρόμο.
0: Αυτό εσείς το θεωρείτε αισιόδοξο.
1: Γιατί, όχι, αφού θα είμαστε εκεί, γιατί να μην απολαύσουμε
0: τον δρόμο. Γιατί να μην πάρουμε μια πέτρα να αυτοκτονήσουμε έτσι όπως το λες.
1: Όχι, αφού θα είμαστε όλοι έτσι, δεν έχει νόημα το αισιόδοξο σαν αισιόδοξο. Μας αρέσει, είμαστε αισιόδοξοι γιατί θέλουμε να απολαύσουμε το κάθε μέρα, τη ζωή. Είμαστε fans. Ζωής.
0: Αυτό που ήθελα να πω το εξής, ότι από το 2010, από το 8 ουσιαστικά έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία, είχαμε μια σειρά τέτοιων μέτρων που διέλυσαν την ελληνική οικονομία, διέλυσαν τις οικογένειες, οδήγησαν πολύ κόσμο στις αυτοκτονίες, επιβλήθηκαν αυτά τα μέτρα, τα μνημονιακά που συνήθως λέμε. Σήμερα βγαίνουν όλοι και λένε το εξής: έχουμε διώξει τα μνημόνια, δεν έχουμε τόνα, δεν έχουμε τάλο. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στην πράξη. Στην πράξη όλοι οι νόμοι οι μνημονιακοί ισχύουν.
1: Ναι, ακριβώς δεν ήταν μνημονιακοί νόμοι. Ήταν αυτό που λέμε η νεοφιλελεύθερη πολιτική.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: όπως
0: αυτό,
1: έχει επιλεγεί. Ότι εμείς έτσι, δηλαδή εδώ θα έχουμε τεράστιες επιχειρήσεις 5, 10, 20, έτσι, 50 και οι καλοί θα είναι υπάλληλοι και οι υπόλοιποι θα ζουν με επιδόματα. Αυτό το πράγμα εμείς δεν το δεχόμαστε. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν και μικροδραστηριότητα οικονομική στον κάθε έναν από εμάς.
0: Κανείς να μην έχει ακίνητη περιουσία.
1: Ναι, όχι, γιατί εμείς διαφωνούμε.
0: Να πάρουμε,
1: ναι.
0: Δηλαδή παλιά φωνάζανε το σπίτι θα στο πάρουν οι κομμουνιστές.
1: Ναι, τελικά το πήραν οι νεοφιλελεύθεροι. Είναι απίστευτο. Όχι η δεξή, γιατί εδώ έχουμε μια μεγάλη διάκριση. Η συντηρητική δεν έχουν καμία σχέση με του νεοφιλελεύθερου. Και σε αυτού απευθυνόμαστε οι περισσότεροι που είμαστε στο δημοκρατικό.
0: Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πράγμα περίεργο, ένα μόρφωμα είναι. Δηλαδή
1: βγαίνει ο κύριος Σαλμάς και λέει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος. Δεν έχει καμία σχέση με τους νεοφιλελεύθερους που έχουν αλώσει όλο το σύμπαν. Πώς, με μια άκρα
0: με το συντηρητικό Πασόκ δηλαδή.
1: Ναι, ξέρω εγώ, βρήκανε και ωραίους υπαλλήλους από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω πώς έδεσε αυτό το πράγμα, πώς κατάφεραν. Τους χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούνται όλοι μαζί σε ένα σύμπλεγμα εκεί με το μόνιμο σκοπό και με την νομοθεσία να περάσουν την ισχύ. Την όποια ισχύει από τον πολίτη, από τον στους λίγους και έχουμε πλέον ολιγαρχία. Αυτό λέω, με την νομοθεσία έχει φύγει η ισχύς από τον πολίτη και η ισχύς είναι και η οικονομική ισχύς. Όταν εμένα δεν μου επιτρέπει μια μικροοικονομική δραστηριότητα, δηλαδή έχω ένα οικόπεδο, το δύο στέματα, το έκοβα το μισό στη μέση, πούλαγα το ένα, έκτιζα στο σπίτι στο άλλο, τέλος πάντων έχω μια μικροοικονομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Όταν απλώς θα είμαι ένας καταναλωτής που δεν μπορώ να παράξω τίποτα, αυτό το πράγμα οδηγεί σε μια απίστευτη οικονομική ολιγαρχία. Αυτό είναι, θα μου πείτε, ένα παγκόσμιο γεγονός το οποίο δεν μπορεί μια μικρή Ελλάδα να το αντιμετωπίσει. Ναι, πολύ ωραία, συμφωνώ. Τι έγινε? Συνέβη όμως να έχουμε πολέμους γύρω μας. Οπότε αυτό με κάποιο τρόπο έσπασε όλη αυτή η προσπάθειά τους να επιτύχουν αυτό που λέμε, έσπασε από κάποιους άλλους να επιτύχουν αυτή τη διάλυση της μικροοικονομίας, έσπασε από κάποιους άλλους. Η θελημένα ή αθέλητα, δεν ξέρω, δεν θα μπω στη διαδικασία. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία τι γίνεται στην Αμερική με το αν οι δόθε δισεκατομμυριούχοι που τσακώνονται με τους κήθε δισεκατομμυριούχους, ποιοι έχουν δίκιο. Σε καμία περίπτωση, εγώ σαν Έλληνας πολίτης λέω ότι δεν με ενδιαφέρει ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Ούτε οι δημοκρατικοί, οι Democrats, πώς τους λένε, ούτε οι άλλοι οι του Τραμπ, οι συντηρητικοί, οι μεν πουλάνε χρήματα. Το πιστωτικά προϊόντα, οι άλλοι πουλάνε πετρέλαιο. Δεν ξέρω τώρα τις συσχετισμούς τους, ούτε με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει, τους ξέρω δηλαδή, τα έχω διαβάσει, αλλά δεν ενδιαφέρουν μάλλον τους ακροατές μας, να το πούμε έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι σε αυτή τη ρογμή, σε αυτή την αντίθεση, θα έπρεπε οι πατριώτες Έλληνες δημοκράτες να μπορέσουν να την εκμεταλλευτούν προς όφελος να γλιτώσουν από αυτό που τους περιμένει. Μας δόθηκε η ευκαιρία δηλαδή με τους πολέμους γύρω μας. Απίστευτο, αλλά πραγματικό. Με όλους αυτούς τους πολέμους μας δόθηκε η ευκαιρία κάπως να παζαρέψουμε την ύπαρξή μας.
0: Είχαμε ηγέτες να το κάνουμε.
1: Ακριβώς αυτό ήταν το δυστύχημα αυτού του τόπου. Που στην πιο κρίσιμη στιγμή του
0: είχαμε το χειρότερο στιγμή.
1: Βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στην εξουσία.
0: Να πω λοιπόν μια σκέψη και πείτε μου εσείς αν στέκει και αν είναι έτσι. Εγώ πολλές φορές βλέπω κάτι έργα εκεί με τους μαφιόζους, οι οποίοι τι κάνουν, πάνε εκβιάζουν και στέλνουν τα τσιράκια τους να μαζέψουν το χρήμα από τους εκβιασμούς. Τα έχετε δει αυτά τα έργα, φαντάζομαι.
1: Προφανώς.
0: Άμα το τσιράκι.
1: Σε όλους μας άρεσε ο Σκορτσέζε.
0: Μπράβο.
1: Σκορτσέζε.
0: Όταν λοιπόν.
1: Το λέμε Σκορτσέζε.
0: Ναι. Όταν λοιπόν τα τσιράκια αυτά κάνουν καλά τη δουλειά τους, προβιβάζονται στη μαφία, ας πούμε, παίρνουν και τομείς να τους ελέγχουν και λένε εντάξει, είσαστε, ξέρω εγώ, καλοί, ας πούμε. Όταν τα τσιράκια αυτά, ας πούμε, δεν πολύ πετυχαίνουν την ίσπραξη και τη δουλειά που τους βάζει ο μαφιόζος, τους πετάνε έξω, τους απορρίπτουν, τους σκοτώνουν, τους καθαρίζουν, δεν θέλουν να τους ξαναδούν. Εγώ λοιπόν κάθομαι και σκέφτομαι, μήπως αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το Ευρωπαϊκό Ιερατείο, είναι ένας μαφιόζος ο οποίος εκβιάζει όλες τις χώρες με το ευρώ, με το ένα, με το άλλο, και βάζει κάποια τσιράκια όπως είναι ο δικός μας ο Κούλης, να μαζεύει το χρήμα, να το δίνει σε αυτούς και να είναι καλό παιδί. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένας ρόλος ο οποίος μπορεί, ας πούμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη να τον παίζει με τον πιο σκληρό πρόσωπο, να δείχνει δηλαδή ότι εγώ με το τσεράκι, με το μαστίγιο, ούτε καν καρότο, να είναι αλαζόνας, να είναι διαφθαρμένος, να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δηλαδή του αυτοκράτορα, δεν ξέρω, του δυνάστη, του τυράννου με την κακή έννοια, και θα έρθει κάποιος άλλος, γιατί εκεί είναι το ερώτημά μου, ο οποίος μπορεί να αλλάξει τη συνταγή.
1: Γι' αυτό είπαμε να είναι αυτό.
0: Μπορεί να την αλλάξει. Έχει σημασία αυτό που σας λέω.
1: Γι' αυτό.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Πείτε μου εσείς, όταν. Να σας τα βάλω όλα. Όταν ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ δεν έχουμε άλλους μνημονιακούς νόμους, δεν έχουμε άλλους που έχουμε. Έχουμε με την έννοια πια. Ότι όταν έχεις υπερέσοδα, γιατί σημαίνει μπαίνεις περισσότερα λόγω του ΦΠΑ και δεν μειώνεις το ΦΠΑ, είναι σαν να έχεις βάλει ένα μίνι μνημόνιο. Το να μαζεύεις 6-7 δις το χρόνο επιπλέον είναι ένα μίνι μνημόνιο. Δεν το λες μνημόνιο, αλλά είναι μνημόνιο, έτσι όπως το χειρίζεσαι. Και να παίρνεις τα λεφτά αυτά και να τα δίνεις για να εξοφλήσεις δόσεις στους Ευρωπαίους. Προκαταβολικά. Άρα λοιπόν, όταν έχεις ένα προϋπολογισμό που για να μπορέσεις να τον εφαρμόσεις, πρώτα τον στέλνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ιερατείο παίρνει την έγκριση και μετά τον υλοποιείς. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Πείτε μου εσείς λοιπόν,
1: είναι ότι
0: μια άλλη κυβέρνηση που δεν θα είναι διεφθαρμένη, δεν θα είναι αλαζονική, δεν μπορεί να διαμορφώσει ένα άλλο οικονομικό σκηνικό στη χώρα?
1: Όπως σας είπα στην αρχή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νέους. Κάποιοι νέοι θα το κάνανε. Το 81 έγινε σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να μην έγινε όπως το θέλαμε εμείς, όπως το θέλανε οι πιο αριστερά ή όπως το θέλαμε όλοι οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι οι αλλαγές γίνονται. Αυτή τη φορά όμως σας είπα και πάλι ότι τη λύση μπορούν να τη δώσουν μόνο νοήμονες άνθρωποι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα για πολλά πολλά. Μπορούμε όμως τι να κάνουμε? Μπορούμε να σταματήσουμε λίγο την κατηφόρα, να βάλουμε σιγά σιγά το μυαλό μας να δουλέψει, γιατί έχουμε μυαλό. Απλώς είμαστε ένας λαός που φέρεται ηλίθεια, που αποτελείται και από έξυπνους ανθρώπους. Δηλαδή, ο πιο ηλίθιος λαός που αποτελείται από έξυπνους ανθρώπους. Αυτό το πράγμα ιστορικά θα καταγραφεί. Γιατί είμαστε έξυπνοι, το βλέπουμε στους φοιτητές μου, τα έβλεπα πάντοτε. Είναι έξυπνα παιδιά, είναι όλοι έχουν το μυαλό για το προσωπικό τους συμφέρον. Μια χαρά τα καταφέρουν πολλοί από αυτούς.
0: Γι' αυτό φεύγουν και έξω.
1: Και δυστύχημα, είναι μεγάλο δυστύχημα να λένε ότι θα φύγω για έξω και εμείς με τα βαΐων και κλάδων να τα σπρώχνουμε. Αυτό το πράγμα είναι η μεγαλύτερη ανοησία που κάνει αυτός ο τόπος αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι λοιπόν ότι μη ζητάμε πολλά. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή τη φορά να μην ζητήσουμε πολλά. Θα πρέπει να δούμε τη συνεννόηση, να εκμεταλλευτούμε κάθε ρογμή, γιατί μην νομίζετε ότι και αυτό που λέτε εσείς είναι ένα ενιαίο και αποφασισμένο και ικανότατο σύμπλεγμα το οποίο έχει πάντοτε τα αποτελέσματα που θέλει. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Είναι και για αυτούς δύσκολο. Γιατί? Γιατί δημιουργούνται πολλοί ανταγωνισμοί μεταξύ τους. Αυτούς τους ανταγωνισμούς οι ευφυείς άνθρωποι πρέπει, παρότι είναι λίγοι, να τους εκμεταλλευτούν. Εάν δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, δεν θα έχουμε καλό αίσιο τέλος εμείς οι γεροντότεροι. Θα πεθάνουμε μέσα στην αγωνία, δηλαδή, το τι γίνεται γύρω μας. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλο το μυαλό που έχουμε. Γι' αυτό λέω, η λύση είναι αυτή τη στιγμή στη νόηση και στους νοήμονες, όχι στις ιδεοληψίες. Γι' αυτό λοιπόν δεν βλέπω κανένα λόγο να τσακώνεται η κυρία Καραστιανού με τον Τσίπρα, ή ο Τσίπρας με τον Βαρουφάκη, ή ο Βαρουφάκης με τον Πολάκη, ή με τον Τσίπρας με τον Πολάκη, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ασχοληθούμε με αυτά. Αυτά βολεύουν κάποιους άλλους. Δεν πρέπει να εκχωρήσουμε όλη μας την ύπαρξη σε αυτούς τους μικροανταγωνισμούς, ποιος θα παίξει μπάλα στο μικρό γήπεδο και ποιος θα γίνει στο μικρό τελικό ο νικητής.
0: Μεγάλα και σοφά λόγια, θα έλεγα εγώ, αυτό που λέτε. Πραγματικά δύσκολα το ακούς, διότι
1: ξέρετε, δεν το ακούς και πολύ δύσκολα, γιατί ήδη ο Δούκας, ας πούμε, για παράδειγμα, που ασχολήθηκε, που ασχολήθηκε με την αυτοδιοίκηση, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι τελικά στη δημοκρατία το μεγάλο σχολείο, με το που μπήκε στην αυτοδιοίκηση αμέσως το είδε στην πράξη, ότι αν δεν συνεννοηθούμε δεν υπάρχει ελπίδα καμία.
0: Να σας κάνω άλλη μια ερώτηση, επειδή βλέπω ότι το έχετε αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα το 1200, τόσο ο Ιωάννης ο Βαστάτης στη Νίκαια, στην αυτοκρατορία, αυτοκράτορα στις Νίκαιες, ναι. Τέλος πάντων, όταν ανέλαβε μια Νίκαια καταστραμμένη από τους φράγκους και τα λοιπά, προσπάθησε να επενδύσει στον πολιτισμό και έτσι πέτυχε η Νίκαια να γίνει μέσα σε λίγα χρόνια έτσι,
1: μια κρούλα, είδατε. Και πώς από αυτή την άκρη ξαναγύρισε πίσω και ανακατέλαβε όλη την πόλη πάλι. Είδατε λοιπόν που η ιστορία μας διδάσκει πολλά πράγματα. Μια ιστορία που πρέπει να διαβάσουν όλοι οι Έλληνες τώρα είναι πώς έχει γίνει η κατάληψη γενικά της Κωνσταντινούπολης. Τι μεσολάβησε αυτή, τι έγινε, πώς εξαερώθηκε μια αυτοκρατορία. Αυτό το πράγμα δηλαδή πρέπει να γίνει το μάθημά μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, και τους ελληνιστικούς χρόνους μετά. Αυτές θα πρέπει να είναι οι ιστορίες που θα πρέπει να διαβάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ τώρα, για να παραδειγματιστούμε και να βάλουμε μυαλό, νόηση.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι εμείς, αν επενδύσουμε στον πολιτισμό, με ό,τι περικλεί ο πολιτισμός, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περιθώρια. Αυτή τη στιγμή σας είπα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μαζέψουμε ό,τι έχουμε, ό,τι έχει απομείνει, και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε για το σύνολο της κοινωνίας. Δηλαδή, αν αυτή η κοινωνία ως όλων δεν σωθεί, κανένας από μόνος του δεν σωθεί, πλην αυτών που έχουν φροντίσει και θα βρεθούν στο εξωτερικό σε χρόνο μηδέν. Δεν θα πληρώσει κανένας αυτή τη φορά για την καταστροφή του ελληνισμού. Και το λέω προς τους συμπολίτες. Δεν θα καταφέρετε να τους αναγκάσετε να πληρώσουν αυτή τη φορά για την καταστροφή του ελληνισμού. Εδώ δεν μιλάμε για την καταστροφή της χώρας. Μιλάμε για καταστροφή πλέον του ελληνισμού. Καταλαβαίνετε.
0: Έτσι. Λοιπόν, να κλείσουμε.
1: Να κλείσουμε. Και μόλις αρχίσαμε.
0: Όχι, είναι πραγματικά ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέτε. Οι σκέψεις σας είναι, νομίζω, να σας πω κάτι. Επειδή εγώ γυρίζω με τον κόσμο και αφουγκράζουμε. Πολλές φορές μου λένε εδώ πέρα, ρε Πολυχρόνη, μία μας λες έτσι, μία μας λες το ένα, μία μας λες το άλλο. Κοίταξε, η δική μου η άποψη διαμορφώνεται από την συζήτηση που κάνω με εσάς. Με τον Α, με τη Δάφνη.
1: Ακριβώς, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, έτσι πρέπει να είναι. Μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Ωραία. Τι να κάνω, δεν μπορώ, ακόμα και σε κόμμα να είμαι, δεν είμαι ενταγμένος μέσα στο κομματικό σχέδιο.
1: Και δεν έχω να κερδίσω κάτι από αυτό.
0: Έτσι, και λέω τη δική μου άποψη πάντα. Γι' αυτό δεν είμαι και αριστός στα κόμματα, εννοείται.
1: Γι' αυτό δεν συνδέσαμε τη ζωή μας με τα κόμματα, για να μπορούμε να ζούμε.
0: Μου λέει, μία υποστηρίζει τον. Υποστήριξε τον Κασελάκη. Μου υποστήριξε τον Κασελάκη, ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ένα εκλεγμένο πρόεδρο.
1: Και καλά.
0: Να πίστευα ότι να υποστήριζα αντιδημοκρατικές διαδικασίες, δεν πάει, δεν μου πάει. Ή ας πούμε ψηφίζει, δεν ψηφίζω, ή μπορεί να στηρίζω κάποιον
1: άλλο.
0: Βλέπω τι λέει, βλέπω τι κάνει και στο time το συγκεκριμένο λέω ναι, ας πούμε να στηρίξω. Άμα αύριο το πρωί αλλάζει, τι να κάνουμε. Εγώ δεν μπορεί να είμαι κολλημένος α, ξέρω εγώ, είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι ΠΑΣΟΚ, είμαι ΚΚΕ και είμαι εκεί, βρέξει, χιονίσει έτσι.
1: Αυτό το κάνουν όσοι πληρώνονται και ζουν από, αυτού, από τα κόμματα και καλά κάνουν. Εμείς οι υπόλοιποι πολίτες θα είμαι καθήκον μας και υποχρέωσή μας να συζητάμε, να βρίσκουμε ό,τι θετικά υπάρχουν και να μπορέσουμε να τα προλάβουμε.
0: Λοιπόν, αυτά τα οποία λέτε εσείς τα λέει όλος ο ελληνικός λαός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λέτε κάτι περίεργο. Απλά εσείς μπορείτε και το στοιχειοθετείτε πιο ωραία, στο έχετε το, τη γνώση και το σωστό λόγο, αλλά λίγο πολύ ο ελληνικός λαός αυτά λέει. Λέει, μπονιάστε ρε. Βρείτε τα να σωθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο η οικογένεια θέλει να διώξει το παιδί της στο εξωτερικό? Πείτε μου τώρα, αν υπάρχει οικογένεια που να θέλει να φύγει το παιδί στο εξωτερικό. Με να θέλει να φύγει. Το διώχνει. Το διώχνει για να ζήσει.
1: Σώσει, για να
0: κάποτε
1: σώσει.
0: Να πούμε, όταν δεχόμαστε επιδρομές, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τι λέγαμε. Φύγε, παιδάκι μου,
1: πράγμα
0: μόνο σου.
1: Όπου θες,
0: να σωθεί. Πέντε χρονών, παιδί, έξι. Κάποιο να σωθεί, φύγε να σωθεί. Και καθώ αντιγεροντότεροι να παλέψουν το, να καθυστερήσουν,
1: τους επιδρομείς
0: για να μπορέσουν να φύγουν τα παιδιά. Εκεί έχουμε καταντήσει. Ουσιαστικά το ίδιο κάνουμε και τώρα.
1: Έτσι δεν έφυγε ο Κολοκοτρώνης Ζάκινθ.
0: Πράγμα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τρόπους έτσι, να καθυστερήσουμε για να διώξουμε τα παιδιά μας να σωθούν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό κάνουμε. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε όμως. Κανένας δεν θέλει αυτό.
1: Αυτό δυστυχώς μόνο οι μεγαλύτεροι με οι πιο... που έχουμε ζήσει πολλά πράγματα σε όλη αυτή την πορεία μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Γι' αυτό και πολλοί κόσμος απογοητεύεται και δεν πάει για να ψηφίσει.
1: Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή.
0: Είναι ό,τι χειρότερο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή το να πάμε για μπάνιο ή για μπάλα, όχι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες, γιατί θα το πληρώσουμε όλοι μαζί.
0: Ναι, και αυτοί οι άτιμοι να πούμε κάνουν τις εκλογές μέσα στα μπάνια του λαού. Να μου έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λέει κάνουν εκλογές γιατί είναι τα μπάνια του λαού, έλεγε.
1: Τέλειο.
0: Και αυτοί κάνουν τώρα που είναι τα μπάνια του λαού. Ακριβώς για να μην έρθουν να ψηφίσουν.
1: Μπα σου λέει και πάνε για μπάνιο.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα σας χαιρετήσουμε εδώ πέρα. Κλείνουμε την εκπομπή μας.
1: Χαίρετε και από μένα.
0: Από το Μπάνο, από μένα το Θοδωρή τον Πολυχρόνη. Εννοείται από τις δύο πανέμορφες κυρίες. Τι κυρίες, κοπελίτσες. Βλαστάρια. Τη Δάφνη τη Μανολάκου και την Ιόνη τη Μαυροθαλασσίτη. Θα προσπαθώ να μάθω και το όνομα για να μην έχω ένα θέμα λόγω ηλικίας. Λοιπόν, ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός την άλλη Πέμπτη, όπου μάλλον θα έχουμε πάρα πολύ Τσίπρα, με την έννοια δηλαδή ότι θα είναι κάποιοι οι οποίοι όχι ακριβώς εκπρόσωποι, αλλά συμπαθούντες πολύ και έχουν έτσι πει ότι θέλουμε να πάμε. Γιατί και εκεί έχουμε θέματα, έχουμε πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό. Είχαμε κουβεντιάσει την προηγούμενη εβδομάδα για την Καρστιανού, είχαμε ένα εκπρόσωπο. Εντάξει, περνάνε λίγο πολύ όλα τα κόμματα εδώ. Όλα τα κόμματα. Εντάξει, δεν περνάει η Χρυσή Αυγή, δεν περνάει. Γιατί, καλά, η Χρυσή Αυγή εντάξει είναι και λίγο περίεργα. Θα μπορούσε να περάσει, θα δεχόμουν κάποιον να έρθει να πει από αυτόν, πώς το λένε αυτούς τους χριστιανούς, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε.
1: Τη Νίκη.
0: Τη Νίκη, μπράβο. Δεν έχω κανέναν, δεν ξέρω και κανέναν. Από το Πασόκ ψάχνω να βρω κανέναν, δεν βγάζω καμιά φορά κανέναν. Είναι Δημοκρατία, εντάξει, έχουμε κάποιους γνωστούς. Του Κουκουέ, ο κ. Καραθανασόπλος έχει πολύ ωραίο συγκροτημένο λόγο. Με κλείσει κάθε φορά. Εντάξει. Προσπαθούμε να έχουμε μια έκφραση να πει ο κόσμος τις απόψεις τους.
1: Πολύ σωστά.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Λοιπόν, πάλι μακρηγορούμε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Star. Και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται προς το παρόν στη δεύτερη θέση, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση και 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Μαρτίου. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,8%, ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Νίκη 1,4%, Μέρα 25 2,2% και Λατινοπούλου με 2,1%. Σημαντικό ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της GPO είναι ότι το 69,1% θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση και μόνο το 27,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Την έντονη διαμαρτυρία της για το State Department που με ανακοίνωσή του για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απαντά στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με αιχμηρή ανακοίνωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι από τις σπάνιες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον αθέμητες απειλές. Τα Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν χτύπημα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Γκαλιμπάφ και Αραχτσί προειδοποιούν στέλνοντας μήνυμα σε Τραμπ και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν το Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Απολογισμός ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και πλήρης καταστροφή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δηλώνει ότι το Ιράν και ο Λίβανος έχουν αλληλένδετη μοίρα και οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται όμως χωρίς πρόοδο, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο επερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται δύσκολος ενεργειακά για την Ευρώπη. Το γεγονός οδήγησε μια ισχυρή συμμαχία βασικών ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας να επεξεργάζεται σε στενή συνεργασία με το Κίεβο στρατηγικά σχέδια με σκοπό την εμπλοκή της Ρωσίας σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι από τις τρεις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων για συνομιλίες με τη συμμετοχή και των δύο εμπόλεμων πλευρών. Το ζήτημα έχει τεθεί στους Ουκρανούς, αλλά επισήμως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες επαφές. Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις εχθροπραξίες με ντρόουν σε ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, με τελευταία την επίθεση χθες με 56 ντρόουν κατά τις Αγίες Πετρούπολης, μια μέρα πριν το μεγάλο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με τη συμμετοχή Αμερικανών και την παρουσία αντιπροσωπείας του Γερμανικού Ακροδεξιού Κόμματος AFD. Στην αντεπίθεση περνά ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε φερόμενα 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε

0: Διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άντρας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου. Και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.

0: είμαστε πάντοτε.
1: Το νησάκι το έχουν αγοράσει οι Ισραηλινοί. Και αυτοί σε προστατευμένη περιοχή θέλουν να χτίσουν ξενοδοχεία και να κάνουν, να πούμε, τις δουλίτσες τους. Δεν ανήκουν πλέον αυτά τα τμήματα στην Αλβανία. Και είναι φοβερό το πως παλαιότερα φωνάζαν οι Αλβανοί «Ζήτω Έντι Ράμα» και τώρα όλη μέρα τον βρίζουνε. Όλη μέρα τον βρίζουνε. Πρέπει δηλαδή και η Ελλάδα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Πρέπει και η Ελλάδα να φτάσει εκεί ώστε να ξυπνήσει. Μια μέρα να ξημερώσει και να μην μας ανήκει τίποτα, που ήδη δεν μας ανήκουνε πολλά. Πείτε μου, το ξέρετε ότι χτίζονται σχολεία για Ισραηλινούς? Το ξέρετε ότι χτίζονται ολόκληρες κατοικίες και ολόκληρα μπλοκ? Το ξέρετε ότι έρχονται συγκεκριμένοι άνθρωποι για να προστατεύουν, λέει, τους Ισραηλινούς σαν αστυνομία του Ισραήλ? Ισραηλινοί φύλακες. Τι γίνεται, χτίζεται μέσα στην Ελλάδα ένα Ισραηλινό κράτος? Γιατί αστυνομία φέρνουν, σχολεία ανοίγουν, πόλεις δικές τους θα έχουν. Τι γίνεται? Αν πάτε πίσω και δείτε πώς ξεκίνησε η ιστορία στην Παλαιστίνη, θα ανακαλύψετε ότι κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και στην Παλαιστίνη. Κάπως έτσι ξεκινάει και στην Αλβανία, κάπως έτσι ξεκινάει σε όλα τα Βαλκάνια. Και στην Κύπρο το ίδιο. Μήπως λιγάκι πρέπει να δούμε πού οδηγείται η κατάσταση? Εγώ ήρεμα ρωτάω, δεν λέω ότι έχουν κακή πρόθεση. Πάνω απ' όλα όμως δεν πρέπει να είναι οι Έλληνες και η Ελλάδα η εθνική κυριαρχία, όπως και στην Αλβανία. Η Αλβανία

0: φωνάζουνε. Η Αλβανία ανήκει στους Αλβανούς. Α, στη Βόρεια Ήπειρος. Τη Βόρεια Ήπειρο. Η Βόρεια Ήπειρος ανήκει στην Ελλάδα. Το νησάκι αυτό απέναντι από την Αλβανία, που αυτή τη στιγμή το έχει ο Αμερικανός, είναι της Αλβανίας ή είναι του συγγενή του Τραμπ? Όχι, του συγγενή του Τραμπ είναι. Εδώ στην Ελλάδα το νησάκι Σκορπιός ανήκει στην Ελλάδα ή ανήκει στο Ρώσο? Τις βραχονισίδες που θέλουν να πάρουν και οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί, σε ποιον ανήκουνε? Στην Ελλάδα ανήκουν όλα αυτά, ρε, ξυπνήστε ρε. Μας ψηρίζουνε και όχι τζάμπα, γιατί κάτω από το τραπέζι πάντα ρέει το χρήμα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Και οι άνθρωποι για να παραμείνουν στην εξουσία ή για να κατακτήσουν την εξουσία μπορούν να κάνουν τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Πώς θα σώσει την Ελλάδα, πώς θα σωθεί η Ελλάδα, ποιες είναι οι λύσεις? Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Πιστεύετε να πούμε τον κάθε χαρτογιακά και όταν εγώ σας λέω ότι όλοι αυτοί σας εκμεταλλεύονται, με βρίζετε? Τι με βρίζετε ρε αδερφιά? Όταν δηλαδή ο Λοβέρδος πήγε έκανε κόμμα και έβγαινα και σας έλεγα ρε χαϊβαναράδες. Το χαϊβάνια δεν είναι βρισιά, ε. Χαϊδευτικά το λέω. Όταν έκανε ο Λοβέρδος κόμμα και σας έλεγα ρε ο Λοβέρδος είναι συστημικός, ρε ο Λοβέρδος ό,τι και να σας φύγει ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, είναι σαν το Σαμαρά, έφυγε λίγο από το Μαντρί και θα επιστρέψει. Όταν σας λέω ότι ρε αυτά τα πρόσωπα βγαίνουνε και ζητάνε χρήματα ή βγαίνουνε και λένε ό,τι λένε γιατί θέλουνε τη δόξα και την εξουσία και τα λεφτά, μου λέτε όχι είσαι μονικός, όχι δε, σε συμπαθούμε και σε ακούμε αλλά δεν πάει άλλο. Τι δεν πάει άλλο? Μα κάθε φορά επιβεβαιώνομαι. Για το Λοβέρδο δεν επιβεβαιώθηκα, που κάποιοι μου λέγατε ωραίο Λοβέρδο, στο Μητσοτάκι θα τον κάνει, θα τον ράνει. Ακούστε τι έλεγε ο Λοβέρδος και σήμερα είναι στη Νέα Δημοκρατία, βρε κοιμισμένη.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκι είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση των καρτέλ, τι λέτε τώρα, τι?
1: Τους υπηρετεί.
2: Όχι απλώς επειδή τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
1: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκι είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση των καρτέλ, τι λέτε τώρα, τι?
1: Τους υπηρετεί.
2: Όχι απλώς επειδή τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
1: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκι.
0: Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο? Αυτός ο άνθρωπος επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Επέστρεψε στο Μητσοτάκι. Ενώ σας έλεγε αυτά που σας έλεγε και το χειροκροτούσατε. Αλλά δεν ξέρω, εγώ και η αιμονή μου φταίει για ό,τι τραβάει η Ελλάδα. Εδώ βγαίνει ο Αυγερινός στον Αντένα και λέει, ακόμα λέει δεν έχουμε άφημη. Μόλις αποκτήσουμε, λέει, άφημη, θα ζητήσουμε χρήματα από τον ελληνικό λαό. Ακόμα δεν βγήκανε και θέλουν να ζητήσουν χρήματα. Ακόμα δεν φτιάξαν το κόμμα και θέλουν ρευστό. Και σας ρωτάω εγώ, πόσοι θα τρέξουν να δώσουν λεφτά σε ένα κόμμα? Δηλαδή τι λένε, τι λέει η Καριστιανού, η οποία Καριστιανού δεν εμφανίζεται στα κανάλια. Καριστιανού είναι κρυμμένη. Η Καριστιανού εμφανίζεται μόνο με μονταρισμένες συνομιλίες και με μονταρισμένα βιντεάκια. Αυτό κάνει. Και έστειλε τον Αυγερινό χθες να μας πει τι, ότι μόλις αποκτήσουν αφημί θα ζητήσουν λεφτά. Δηλαδή τι σας λένε, φέρτε λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα? Αυτό είναι το σλόγγαν της Καριστιανού. Φέρτε λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Ρε δεν παρά με βρίζετε. Εγώ σας λέω την αλήθεια. Πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Αυγερινός λέει φέρτε λεφτά για να σώσουμε την Ελλάδα. Ωραία. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα δεν μας λέτε. Πόσοι ηλίθιοι εκεί πέρα έξω θα τρέξουν να δώσουν λεφτά σε ένα κόμμα έχοντας τη σκέψη τους ότι έτσι θα σωθεί η Ελλάδα. Ρε πάρτε το πρέφα, σας εκμεταλλεύονται, δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Βουλευτές και υπουργοί, η Καριστιανού πρόδωσε το λαό. Πρόδωσε το λαό που κατέβηκε στους δρόμους για τα λεφτά και τη δόξα. Πιο καθαρά δεν μπορώ να το πω. Η Καριστιανού πρόδωσε το λαό που κατέβηκε στους δρόμους για τα λεφτά και τη δόξα. Αν θέλετε το καταλαβαίνετε, αν δεν θέλετε δεν το καταλαβαίνετε. Βάλ τον Αυγερίνο.
3: Σύντομα θα έχουμε αφημί, γιατί και αφημί ακόμη δεν έχουμε. Σύντομα θα καλέσουμε σε οικονομική ενίσχυση τους πολίτες.
0: Δώστε λεφτά στο κόμμα της Καριστιανού! Αυτό λένε, φέρτε λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα! Άρε Παναγία μου! Πραγματικά απορώ με μερικούς. Όντως πιστεύετε ότι θα πάτε να δώσετε λεφτά, ας πούμε, σε κάποιο κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, και ότι παίρνοντας λεφτά αυτό το κόμμα θα σώσει την Ελλάδα? Σοβαρά όμως τώρα, σοβαρά θέλω να μου απαντήσετε. Πιστεύετε ότι αν δώσετε λεφτά σε ένα κόμμα θα σωθεί η Ελλάδα? Θέλω κι εγώ οικονομική ενίσχυση. Εγώ δεν έχω ζητήσει ποτέ λεφτά από κανέναν παρεμπιπτόντος. Και καθημερινά εδώ πέρα όλοι οι παραγωγοί κάνουν εκπομπές. Αφιλοκερδός. 13 χρόνια σχεδόν. Αφιλοκερδός καθημερινή ενημέρωση. Ποτέ δεν ζητήσαμε οικονομική ενίσχυση από κανέναν. Εντάξει. Και άνθρωποι που ερχόντουσαν εδώ πέρα και λέγανε, Γρηγόρη, θέλουμε να σας βοηθήσουμε, τους λέγαμε, δεν θέλουμε τα λεφτά σας, δεν θέλουμε τίποτα. Μόνο σε κάποιες περιπτώσεις που συλλέγαμε τρόφιμα, και αυτά τα τρόφιμα τα μοιράσαμε σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Εντάξει, από τον κόσμο λεφτά δεν έχουμε πάρει ποτέ και ούτε ζητήσαμε ποτέ. Αυτοί ρε ακόμα δεν κάνανε κόμμα, ακόμα δεν πήρανε αφημί και ζητάνε λεφτά. Φέρτε λεφτά, σου λέει η Καριστιανού, να σώσω την Ελλάδα. Θα μου πεις τώρα, και με τις συναυλίες έσωσε την Ελλάδα? Ρε τι ζω. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Πάρα πολύ απογοητευμένος. Γιατί πίστευα ότι η λαϊκή συσπήρωση μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Πίστευα ότι σε αυτά τα συλλαλητήρια που πήγαμε και στηρίξαμε ενεργά όλους αυτούς τους συγγενείς, ότι ερχόταν η αλλαγή. Γιατί η αλλαγή έρχεται όταν ο κόσμος είναι ενωμένος, όταν υπάρχει ενότητα. Απλά κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν αυτήν εδώ πέρα την ενότητα που είχε ο λαός όταν κατέβαινε στους δρόμους. Δεν θα τους βγει όμως. Γιατί, ξαναλέω, βουλευτές και υπουργοί δεν σώζουν την Ελλάδα. Για την καρέκλα πάτε και εσείς και η Σαμαρική και όλοι. Ο οπορτουνισμός τι είναι, ξέρετε? Να σας το πω πιο απλά και λαϊκά. Είναι γνωστός και ως καιροσκοπισμός. Είναι η πρακτική της εκμετάλλευσης καταστάσεων και περιστάσεων. Είτε για προσωπικό, είτε για συλλογικό όφελος. Ωραία. Δεν υπάρχει ηθική στον καιροσκοπισμό. Δεν υπάρχει ηθική όταν υπάρχει η λέξη εκμετάλλευση. Εκμεταλλεύονται καταστάσεις και ανθρώπους. Εδώ ρε, πιστεύετε ότι ο Μπουμπούκος, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, λέει αλήθειες? Ο Μπουμπούκος που έβριζε το Μητσοτάκη. Ο Μπουμπούκος που είχε κάνει θεό το Σαμαρά. Είχε κάνει θεό τον Καραμαλή. Είχε κάνει θεό κάθε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουνε το Μπουμπούκο. Εδώ κάποιοι μας λένε ότι ο Σαμαράς που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο είναι πατριώτης. Ρε Ήρηνε, είστε τρελοί. Σας επηρεάζουν τόσο πολύ τα ψυχοφάρμακα. Ο άλλος στέλνει μήνυμα και λέει, πες του Αυγερινού να πάει να φέρει, λέει, από τη Μόσχα ρούβλια. Να ζητήσει και από τους Ρώσους χρήματα για οικονομική ενίσχυση. Δεν ξέρω αν μπορεί. Πρέπει να ρωτήσει τον Άριο Πάγο. Λοιπόν, ίδια μαγαζιά, διαφορετικές βιτρίνες. Νέα Δημοκρατία, Σαμαράς, Πασόκ, Κασελάκηδες, Τσίπρες, Κουτσούμπες και πάει λέγοντας. Εγώ σας λέω κάτι. Μπορεί να φωνάζει ο Αυγερινός, φέρτε λεφτά για να σώσουμε την Ελλάδα. Εγώ όμως θα σας πω ποια είναι πραγματικά η λύση. Η λύση δεν κρύβεται στα χρήματα. Η λύση δεν κρύβεται στα κόμματα. Η λύση δεν κρύβεται στα πρόσωπα. Η λύση κρύβεται στην ιδεολογία. Η λύση κρύβεται στις νέες γενιές. Η λύση κρύβεται στην πνευματική αφύπνιση. Όχι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ακούστε να δείτε για να καταλάβετε πώς πάει το πράγμα και να το έχετε στο μυαλό σας. Γιατί ανέφερα το ότι πρόδωσε το λαό η Καριστιανού και τη φέρνω σαν παράδειγμα, γιατί κι άλλοι έχουν προδώσει το λαό. Τρία πράγματα μπορούν να αλλάξουν το μυαλό σου και να το κάνουν να σκέφτεται τελείως διαφορετικά. Είτε έχεις χάσει παιδιά, είτε έχεις καταστραφεί, είτε είσαι στα καλύτερα χρόνια της ζωής σου, είτε είσαι όπου είσαι. Τρία πράγματα μπορούν να σου τρελάνουν το μυαλό και το σύστημα ξέρει να παίζει το παιχνίδι. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να σου τρελάνει το μυαλό είναι το χρήμα. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να σε τρελάνει είναι το χρήμα. Είναι η φυλαργυρία. Ειδικά όταν είσαι φτωχοποιημένος. Λες από το πουθενά, ωρε φίλε, λεφτά. Τα χρειάζομαι. Τα θέλω. Να κάνω καλή ζωή. Επιτέλους να μην πρέπει να δουλεύω. Έτσι δεν είναι, κυρία Καριστιανού? Πολλά τα λεφτά. Δεύτερο πράγμα που μπορεί να σε τρελάνει είναι η φιλοδοξία. Και θα σας εξηγήσω πώς παίζει το σύστημα. Η φιλοδοξία σε καίει. Λες είμαι διάσημος. Ξαφνικά όλα τα κανάλια ασχολούνται μαζί σου. Ξαφνικά όλοι σε ανεβάζουν και λένε ότι θα σώσεις την Ελλάδα. Ξαφνικά από το πουθενά, εκεί που δεν σε ήξερε κανένας, σε χαιρετάνε στο δρόμο και σε χειροκροτάνε. Και κάπως έτσι καβαλάς το καλάμι. Και κάπως έτσι νομίζεις ότι είσαι πλανητάρχης. Φυσικά το σύστημα βοηθάει σε αυτό. Το σύστημα λέει στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, πάμε να τους τρελάνουμε. Τι θέλουνε, χρήμα και δόξα δεν θέλουνε, θα τους τα δώσουμε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα χάσουνε την αξία τους. Θα χάσουνε την τιμή τους. Θα χάσουνε όλο αυτό που προσπάθησαν να καταφέρουνε με το σωστό τρόπο, κάνοντας ένα κόμμα όμως. Γιατί με το κόμμα τα κατέστρεψε όλα. Πάμε και στο τρίτο που μπορεί να σε τρελάνει το μυαλό. Το τρίτο είναι η φιλιδονία. Αυτή η ειδονή που νιώθει ένας άνθρωπος, το ότι κάτι καταφέρνει, ή η ειδονή που νιώθει και με άλλους τρόπους, έτσι, ερωτικούς. Δεν θέλω να το πάω όμως εκεί. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα και να το θυμάστε. Το σύστημα έχει παίξει μπάλα με τη Μαρία Καριστιανού. Της έχει φτιάξει μια εικόνα, την προωθεί και της έχει κάψει το μυαλό. Και απότομα θα δείτε ότι θα πέφτει. Θα το δείτε και θα με θυμηθείτε, γιατί εσείς νομίζετε ότι εγώ βαράω κανένα ταλγά. Αν ήθελα να κατέβω στην πολιτική, κατέβαινα. Επιλογή μου είναι να μην κατεβαίνω στην πολιτική. Γιατί γνωρίζω πώς λειτουργεί το σύστημα. Εγώ σας λέω, γράψτε το. Θα αρχίσουνε, την πήγανε στα σύννεφα που λένε και οι απλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω της πιάτσας, και όχι όλοι αυτοί που κυκλοφορούν στα κανάλια, όλες αυτές τις σονάρες. Λοιπόν, την πήγανε στα σύννεφα και θα φάει απότομα προσγείωση. Και όταν προσγειωθεί με τα μούτρα θα καταλάβει πώς έπαιξε μπάλα μαζί της στο σύστημα. Εδώ θα είμαστε και θα δείτε, θα επιβεβαιωθώ για ακόμη μια φορά. θα πέσει απότομα με τα μούτρα από τα σύννεφα στα οποία την έχουν βάλει. Και τότε θα καταλάβει ότι ήταν σε ροζ συννεφάκι. Τότε θα καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Τότε θα καταλάβει ότι την εκμεταλλεύτηκε το σύστημα για να κουκουλώσουνε τις δίκες των τεμπών και έχουνε δίκιο όσοι συγγενείς φωνάζουνε. Τότε θα καταλάβει το ότι όλα αυτά ήταν εικονικά και όχι πραγματικά. Και δεν πά να είναι η Γρατσία με τους κουμπάρους της, γιατί μαθαίνω εγώ για τη Γρατσία. Μαθαίνω για τη Γρατσία και ποιους έχει κουμπάρους. Μαθαίνω για τον Αυγερινό και ποια κονέ έχει. Μαθαίνω και ποιοι άλλοι κρύβονται από πίσω. Αλλά ξέρετε τι δεν ξέρουν όλοι αυτοί που νομίζουν ότι έχουν βρει τα χρυσά αυγά. Αυγερινή και πάει λέγοντας. Γιατί να σας πω και κάτι ακόμα. Με ρωτάτε τόσες μέρες και από χθες χτυπάει το κινητό μου ασταμάτητα. Γιατί σχολιάζει την Καριστιανού και γιατί σχολιάζει την Καριστιανού. Γιατί έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι. Μεγάλο λιθαράκι. Στο να τη βοηθήσω και δες τι έκανε. Εγώ θα σας πω κάτι για να το θυμάστε επίσης. Γιατί προσπαθώ να σκεφτώ το τι έρχεται. Οι περισσότεροι εφοπλιστές, οι περισσότεροι ολιγάρχες, οι περισσότεροι καπιταλιστές πάνε όπου τους συμφέρει. Όταν θα αρχίσουν να βλέπουνε τα στελέχη, τις απόψεις και ότι τα ποσοστά αυτά γκρεμίζονται, γιατί είναι εικονικά τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, σας το έχω πει 10 φορές και αυτό, τότε σιγά σιγά θα αποχωρούν ένας-ένας. Ειδικά τώρα που έρχεται και το κόμμα Σαμαρά. Γιατί όταν θα κατέβει και ο Σαμαράς, ο οποίος Σαμαράς δεν βγαίνει με στιθοσκόπιο να μιλήσει στην κάμερα. Ο Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός. Ο Σαμαράς έχει άλλα κονέ. Έχει άλλη εμπειρία. Πολιτικός προδότης εννοείται ότι είναι. Αν θέλει να για εμένα εννοείται ότι είναι. Και αυτός και οι άλλοι καριερίστες που έχει μαζέψει εκεί πέρα 91, 100, 150 όσοι είναι. Και αυτοί για το χρήμα και τη δόξα πάνε. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το Σαμαρά τώρα με τον Αυγερινό. Έτσι. Ούτε τα στελέχη της Καριστιανού. Θα με θυμηθείτε, θα γκρεμιστεί το κόμμα της Καριστιανού. Και τότε θα καταλάβετε αυτά που έλεγα. Γιατί ακόμα δεν έχετε συνειδητοποιήσει το τι έρχεται. Το ίδιο σας έλεγα και για τη Νέα Αριστερά. Πόσο καιρό φωνάζω τώρα ότι ο Χαρίτσης και η Αχτσιόγλου είναι κομπάρση.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750.
8: 90 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
13: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
14: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλη.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Δεν περνάνε σε μένα αυτά. Λοιπόν, βάλε σε παρακαλώ πολύ το ηχητικό. Βάλε ρε το Τζίμι τον Πανούση, μιας και μιλάμε για τον Τσίπρα, να ξεπερδεύουμε και με αυτό να. Βάλτο να, ναι, Τζίμι Πανούση, γουστάρω Τζίμι Πανούση. Γιατί έβγαινε και έλεγε ότι ξέρεις κάτι, το ΚΚΕ δεν είναι αριστερή. Όλοι αυτοί που παρουσιάζονται με τα κόμματα και τα χρώματα και τις τρέλες τους δεν είναι αριστεροί. Τα έλεγε έξω από τα δόντια ο Τζίμις ο Πανούσης. Και τους γλεντούσε. Και για τις αλήθειες που έλεγε, εννοείται ότι ο ελληνικός λαός τον έβριζε. Εντάξει, είχαμε διαφορετική ιδεολογία με τον Τζίμι τον Πανούση. Αυτός δεν πίστευε στο Θεό. Εγώ πιστεύω, είμαι ορθόδοξος. Αλλά το ότι έλεγε αλήθειες τις έλεγε.
1: Δηλαδή, απασχολούν τη ζωή μας πρόσωπα που δεν θα τα έχεις, ας πούμε, πού να σου πω. Όχι, δεν έχει σημασία για τους Έλληνες. Δηλαδή, ο Καμένος, ο Τσίπρας, ο Παπάς, όλα κάτι άτομα τα οποία, ας πούμε, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή, αυτό με στενοχωρεί περισσότερο από όλα. Δηλαδή, μας απασχολούν άνθρωποι και μας απασχολούν με το ζόρι. Δηλαδή, καθημερινά που ανοίξει τηλεόραση, ανοίξει εφημερίδα, ανοίξει ένα περιοδικό, θα δεις τα γελία άτομα, τα οποία είναι και χαμηλού μορφωτικού επίπεδου. Δηλαδή, τα αγγλικά αυτά που λέει ο Τσίπρας. In Greece now we eat, already have eaten the camel and now there is only the queue. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι αστείο, παρόλο που το λέω ως αστείο και στην παράσταση, δεν είναι αστείο. Όταν έχει το θράσος ένας αγράμματος άνθρωπος, πως λέει αυτές τις αρλούμπες στα αγγλικά και εκθέτει ένα ολόκληρο λαό, δεν ξέρω αν τον έχει ψηφίσει ή όχι. Εμένα αυτή τη στιγμή αυτός είναι πρωθυπουργός της χώρας που βγαίνει έξω και με εκθέτει. Είχαμε αυτή τη συνάντηση του Λορντ Ντόναλντ, του Αμερικάνου και του Γκούφι, του δικού μας εδώ. Είναι επικίνδυνο άτομο, δεν είναι αστείο. Είναι επικίνδυνο άτομο που έχει το θράσος να μιλάει αγγλικά, δεν ξέρει. Να βγω εγώ να μιλάω τώρα κοκολέζικα, ισπανικά. Δηλαδή, ο τύπος αυτός είναι ικανός για όλα. Τη στιγμή που δεν ξέρει αγγλικά και τα μιλάει και μας εκθέτει και δεν καταλαβαίνει τι του λένε και τον ρωτάνε και τι απαντάει, είναι ικανός να κάνει και πόλεμο, να μας μπλέξει άσχημα. Είναι επικίνδυνο άτομο. Έχει βγάλει το παιδί του Ερνέστο στο Θεό σας. Και το άλλο φιβοπαυλή. Δηλαδή, θα δεχθεί μπούλινγκ του παιδάκι. Αυτό το θέσμα σας λέω. Άμα κάνεις παιδί και εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Είναι ένα άτομο χίλιες φορές τα τζάκια. Χίλιες φορές τα τζάνκια. Τα πολιτικά τζάνκια. Χίλιες φορές, ας πούμε, από αυτούς τους που έχουν τέτοια δίψα για την καρέκλα. Έχουν γατσωθεί απάνω του που είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα να κάτσουν έστω και μια μέρα παραπάνω. Αυτό είναι τραγικό και επικίνδυνο και θα το ζήσουμε. Θα ζήσουμε τώρα.
0: Ονόμαστε το παιδί του Ερνέστο. Αυτό το είχα ξεχάσει. Δεν ξέρω. Ρε Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με όλους αυτούς τους Ισραηλινούς, τους Ουκρανούς που έρχονται εδώ και αγοράζουν τα πάντα. Τι γίνεται, ρε. Στη Χαλκιδική εκεί να ξυπνήσετε. Ράδιο Χαλκιδική, να ξυπνήσετε. Το ιστορικό Ξένια το πήρε νέος ιδιοκτήτης για 30 χρόνια, ένας Ουκρανός. Θα μείνει τίποτα όρθιο, θα μείνει τίποτα ελληνικό. Έχει λαλήσει ο Κοσμάκης, δεν συνειδητοποιεί τι συμβαίνει, γι' αυτό τα λέω. Καλά όλα τα ξέρετε, χθες μου στέλνανε αυτά που έλεγε ο Μόσχος χθες εδώ πέρα. Το ότι δεν ελέγχουν τα τρόφιμα και ότι στα ράφια υπάρχουν τρόφιμα τα οποία είναι καρκινογόνα και ότι ελέγχουν μόνο το 0,5 με 5% από όλα τα κοντέινερ που εισάγονται. Και μου στέλναν χθες μηνύματα, καλά εμείς αυτά τα ξέραμε. Και επειδή τα ξέρατε εσείς δηλαδή να μην τα πούμε για τους υπόλοιπους. Που αμφιβάλλω αν τα ξέρατε. Γιατί όλοι ξερόλες είστε. Εγώ το λέω ότι αυτά που έλεγε χθες ο Μόσχος κάποια δεν τα ήξερα. Τα έμαθα χθες. Εσείς που τα ξέρατε πια όλα. Μιλάνε άνθρωποι που πάνε ρε στην καφετέρια, θέλουν να πάνε να κατουρίσουν. Και πάνε στην καφετέρια και ρωτάνε τον μπάρμαν ή τον σερβιτόρο, συγγνώμη, το μπάνιο που είναι. Για λούσιμο θα πας και ρωτάς που είναι το μπάνιο. Πού είναι η τουαλέτα ρε αδερφέ, να κατουρίσεις θέλεις, όχι να λουστείς. Πού είναι το μπάνιο. Μήπως θες να σε πούμε και πού είναι η ντουζιέρα. Θυμάμαι παλαιότερα κάναμε κάτι εκπομπές εδώ πέρα με το Χίο και αναρωτιόμασταν πού βρήκε τα λεφτά η Αλεξία Μπακογιάννη. Ναι, το αναρωτιόμασταν. Τότε που είχε πάει και είχε αγοράσει ένα δηληστήριο Στην Ιταλία, στη Σικελία συγκεκριμένα. Θυμάστε? Και λέγαμε πού ρε τα βρήκε τα λεφτά η Αλεξία η Μπακογιάννη. Ρε την Αλεξία την Μπακογιάννη, πού τα βρήκε τα λεφτά να πούμε. Και πήγε πήρε να πούμε δηληστήριο στην Ιταλία. Περίεργα πράγματα. Κι όμως εδώ πέρα τώρα έψαχνα χθες να βρω με τι ασχολούνται όλοι αυτοί από την οικογένεια Μητσοτάκη. Λέω ρε φίλε, τόσα πολλά μέλη έχει αυτή η οικογένεια. Με τι ασχολούνται? Ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Μπακογιάννηδες, Μητσοτάκηδες. Κακός χάμος. Και μου πετάει ρε ένα άρθρο. Άκου τώρα πώς θα φέρνει η ζωή και τι συνειρμούς κάνει το μυαλό. Μου πετάει ένα άρθρο το οποίο γράφει: όταν ο Ερυθρός Σταυρός έκανε έρανο για την κόρη της Δώρας Μπακογιάννη. Άκου. Καλά, είχαμε και μία σύλληψη του πρώην Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το θυμάστε? Του Ανδρέα Μαρτίνη και τη συζύγου του για απάτη κατά εξακολούθηση. Ερίκος Δινάρ και ναι, τα σημάδια. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια, για να γνωρίζετε κι εσείς εκεί πέρα έξω, αποκαλύψανε κάποιοι ότι η κόρη της Δώρας Μπακογιάννη, η Αλεξία, λάμβανε αμοιβή ύψους 300.000 ευρώ ετησίως. 320.000 ευρώ, συγγνώμη. 320.000 ευρώ ετησίως. Από πού? Από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Γιατί? Γιατί είναι Σαμαρίτισσα δημοσίων σχέσεων. Καλά, όχι ότι συνάδει με το πνεύμα της εθελοντικής προσφοράς. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό αυτό, το να παίρνει 320.000 ευρώ ετησίως η Αλεξία Μπακογιάννη. Σύμφωνα όμως με το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, η εταιρεία της Αλεξίας Μπακογιάννη έλαβε το 2009 το 20% του συνολικού ποσού που συγκεντρώθηκε από πολίτες σε εράνους υπέρ του Ερυθρού Σταυρού. Και σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα για τη διαφημιστική προβολή του εράνου του Ερυθρού Σταυρού τη χρονιά εκείνη που ξεπέρασε τα 235.000 ευρώ σε κόστος, δεν τηρήθηκε καμία διαγωνιστική διαδικασία όπως θα έπρεπε να έχει γίνει. Και στην εταιρεία της Αλεξίας Μπακογιάννη συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Κώστας Μπακογιάννης, ο γιος της Δώρας Μπακογιάννης. Θα πει κανένας, μα τι περίεργες συναλλαγές είναι αυτές? Πέφτετε από τα σύννεφα? Στην απάντηση λοιπόν από τη συνέντευξη με τίτλο «Πού βρήκε τα λεφτά και αγόρασε το μεγαλύτερο δηληστήριο, ιταλικό δηληστήριο, η Αλεξία Μπακογιάννη», ίσως η σωστή απάντηση είναι αυτή. Μέσα από έρανο που έκανε για την Αλεξία Μπακογιάννη ο Ερυθρός Σταυρός. Έτσι τα βρήκε τα λεφτά, παιδιά, γιατί έχουν ανάγκη. Πρέπει να κάνουμε έρανο και για τους υπόλοιπους. Πρέπει να κάνουμε, δεν κάνουμε έρανο για αυτούς που πεινάνε, για αυτούς που ψάχνουν στα σκουπίδια. Κάνουμε έρανο, κάνανε έρανο για την Αλεξία Μπακογιάννη. Σύμφωνα φυσικά με όσα διαβάζω στο διαδίκτυο, έτσι. Έχω τις πηγές. Γιατί ξέρω ότι σκέφτεστε να κάνετε και μηνύσεις. Κάντε μηνύσεις να σας φέρω εγώ τις πηγές. Ναι, είναι μέτοχος σε δηληστήριο η Αλεξία Μπακογιάννη. Αγόρασε 1,5 δισεκατομμύριο εργοστάσιο πετρελαίου στη Σικελία. Δεν το λέω εγώ, οι Financial Times το λένε. Για ποιο λόγο έκαναν έρανο, ρε παιδιά, για την κόρη της Δώρας? Για ποιο λόγο? Και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λένε οι αποκαλύψεις. Για ποιο λόγο? Τι χρειαζότανε δηλαδή? Και έπαιρνε 320.000 ευρώ ετησίως από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό? Για ποιο λόγο? Δηλαδή, σαν αυτό που λέει ο Αυγερινός, φέρτε λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Ο Ερυθρός Σταυρός μπορεί να έλεγε φέρτε λεφτά, δεν ξέρω τι έλεγε τότε, φέρτε λεφτά να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Και ένα ποσοστό από τον έρανο το 20% τι διάβαζα πριν, δεν θυμάμαι. Πήγαινε στην Αλεξία Μπακογιάννη και στην εταιρεία της. Από τα λεφτά δηλαδή που θα πάτε εσείς να δώσετε για ένα κόμμα, τι νομίζετε ότι θα τα χρησιμοποιήσουνε? Τι θα κάνουνε, θα αγοράσουνε φρεγάτες? Το κόμμα Καριστιανού που θέλει να συλλέξει χρήματα, τι θα κάνει? Θα αγοράσει φρεγάτες και F-16? Πώς λοιπόν με τα λεφτά θα σώσει την Ελλάδα? Βλέπω καινούριο συνολάκι. Αυτή τη φορά δεν θα έχει το πουκάμισο μαύρο τριαντάφυλλο. Θα έχει κόκκινο. Το κόκκινο της φωτιάς. Ίσως άμα χειμωνιάσει και ένα κασκόλ από την Ιταλία. Ίσως να βάλουμε καινούρια κάδρα ή καινούρια χαλιά, όπως με την Κεφαλογιάννη που δώσαμε 18.000 ευρώ να βάλει χαλιά στο γραφείο της. Και αυτή τη φορά μπορεί να βάλουμε χαλιά στο γραφείο της Γρατσίας, αν εκλεχθεί. Γιατί θυμάμαι ότι η Γρατσία ήθελε να κατέβει και με άλλο κόμμα. Τότε φυσικά τη Γρατσία δεν την ξέρατε. Τη Γρατσία τη γνωρίσατε γιατί? Γιατί είναι δίπλα στην Καριστιανού και τη θεωρείτε πλέον κατάλληλη γιατί είναι δίπλα στην Καριστιανού. Ενώ παλαιότερα που δεν υπήρχε ακόμα η Καριστιανού δεν τη θεωρούσε κανένας κατάλληλη. Άλλο κι αυτό. Άλλο κι αυτό. Άντε η Καριστιανού έχασε το παιδί της και τη θεωρείτε, επειδή την είδατε σαν Μαρία των Τεμπών, ότι μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Τη Γρατσία μέχρι χθες δεν τη θέλατε, ρε. Δεν την ψήφισε, σχεδόν κανένας δεν ήθελε να την ψηφίσει. Τον Αυγερινό μέχρι χθες τον είχατε ως δημοσιογράφο των Ρώσων στη Μόσχα που ήταν 20 χρόνια. Τώρα και αυτοί ξαφνικά μετατράπηκαν σε εθνοσωτήρες. Ρε τι παιχνίδια παίζει το μυαλό. Δηλαδή αύριο μεθαύριο και ο χειρότερος να πάει δίπλα στο πρόσωπο του συγκεκριμένου θα θεωρήσει ότι είναι ο κατάλληλος. Εγώ προσωπικά γελάω. Και ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί βλέπω καθαρά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ελπίδα μέσα από βουλευτές και υπουργούς. Δεν υπάρχει ελπίδα μέσα από κόμματα. Δεν υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα θα μου πείτε, ρε? Δεν συνεργάζομαι με κανέναν και ούτε θα πολιτευτώ ποτέ. Το έχω πει 100.000 φορές. Γι' αυτόν τον λόγο που σας εξηγώ. Η Ελλάδα δεν σώζεται έτσι. Θα μου πει τώρα κάποιος πώς σώζεται η Ελλάδα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην Αλβανία αυτή τη στιγμή που παρατηρούμε όλοι τι συμβαίνει, οι Αλβανοί αντιδράνε σε αυτό που πάει να γίνει. Αντιδράνε, δεν αντιδράνε, αντιδράνε. Άμα γινότανε κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα, που συμβαίνει στην Ελλάδα κάτι παρόμοιο, θα αντιδρούσε κανένας, για πείτε μου? Όχι, εγώ λέω όχι. Γιατί όχι? Γιατί οι Έλληνες βαριούνται να σηκωθούν από τον καναπέ. Ο Έλληνας ξέρεις τι λέει? Γρηγόρη, δουλεύω 5 στα 7. Σαββατοκύριακο έχει πολύ ζέστη να πάω να πολεμήσω ή να σηκωθώ να τρέξω. Δεν πάνε σε πόλεμο με κανέναν. Τώρα αύριο να σου πούνε επιστράτευση, δεν θα πάνε οι μισοί στο πόλεμο. Ξέρεις θα σου πούνε? Σουκούδα πάω θάλασσα. Σουκούδα πάω θάλασσα. Αυτό δεν θα πούνε? Τι θα πούνε? Θα παρατήσει ο Έλληνας τη θάλασσα για να πάει να αντιδράσει? Ρε είστε καθόλου καλά. Ρε είστε καθόλου καλά. Εδώ τα διόδια της Ελλάδας είναι τα πιο ακριβά σε όλη την Ευρώπη. 5,5 ευρώ για ένα χιλιόμετρο. Η GoCar το ανέβασε. Έκανε έρευνα. Τα πιο ακριβά διόδια έχουμε. Ιδιωτικά διόδια, όχι κρατικά. Γιατί κάποιες χώρες έχουν και κρατικά διόδια. Πληρώνεις δηλαδή λεφτά και τα λεφτά πάνε στο κράτος για να γίνει η καθημερινότητά σου καλύτερη. Εδώ δεν πάνε στο κράτος τα λεφτά και αν χτίσαμε εμείς τους δρόμους με δικά μας λεφτά. Τα λεφτά πάνε σε τσέπες ιδιωτών. Όλα καλά, εντάξει. Και διόδια θα πληρώνεις και διπλή φορολογία θα πληρώνεις γιατί τελειώνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και η λύση του Μητσοτάκη πια είναι, σου λέει, άκου, δεν θα έχουμε πλέον λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πληρώνεις διπλή φορολογία για ό,τι ακίνητα έχεις, για ό,τι κάνεις και δεράνεις. Διπλά όλα θα τα πληρώνεις για να μπορέσεις να επιβιώσει το παρεάκι του. Πλήρωνε φορολογία ρε χαϊβάνι. Α, όχι, το χαϊβάνι ενοχλεί το εσουρού. Φάγαμε 5 χιλιάρικα πρόστιμο, δεν ξέρω αν σας το είπα. Τώρα, τα πληρώσαμε. 5 χιλιάρικα πρόστιμο από το SURU ήρθε χθες. Γιατί? Γιατί ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση. Φυσικά δεν γράψανε αυτό το πράγμα. Γιατί παρακινούμε κόσμο σε περίεργες καταστάσεις. Χρησιμοποιούμε φράσεις όπως το Χαϊβάνια. Σου ενοχλεί το Χαϊβάνια όταν βγαίνει στην τηλεόραση ο Λαζόπουλος και λέει στα τέτοια μου 10 η ώρα ή ο ένας είναι μακάκας, κανονικά τις λέξεις τις λέει. Δεν τον γράφει κανένας. Γιατί δεν τον γράφει κανένας? Γιατί αυτοί εκεί πέρα έχουν, να πούμε, έναν τυχαίο ο οποίος, ξέρω εγώ, πληρώνει, δεν πληρώνει, το έχει γραμμένο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τα φημή τους. Μην πω κάτι που δεν ισχύει. Εγώ πάντως τα πληρώνω κανονικά. 5 χιλιάρικα πρόστιμο. Και άμα θέλετε, ανεβάζω και το χαρτί. Μόλις φύγουμε από εδώ πέρα, το ανεβάζω και το χαρτί από το SURU. Να δείτε τι πληρώνουμε σε πρόστιμα. Ο άλλος τώρα μου στέλνει μήνυμα. Τώρα ακριβώς, τώρα μόλις μου έστειλε μήνυμα. Και τι μου γράφει? Σχολιάζεις, λέει, όλα τα θέματα, αλλά ποτέ δεν ανέφερες κάτι για τα παιδιά στις πανελλαδικές. Αυτό τον ενοχλεί αυτόν, ότι δεν ανέφερα κάτι για τα παιδιά στις πανελλαδικές. Λοιπόν, τι να πω εγώ στα παιδιά που γράφουν πανελλαδικές? Τι να τους πω, ρε, ότι ο Λαζαρίδης δεν πέρασε πουθενά, δεν έχει περάσει ούτε έξω από πανεπιστήμιο και έγινε επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Παιδείας και τόσα χρόνια τον πληρώνουμε ενώ δεν είχε τα κατάλληλα έγγραφα για να πάρει τη θέση? Τι να πω στα παιδιά που γράφουν πανελλαδικές? Ότι εδώ στη γειτονιά έχει ανοίξει σουβλατζίδικο που ονομάζεται σουβλατζίδικο με πτυχίο και μέσα στο σουβλατζίδικο ψίστης είναι γιατρός? Γιατί βγάζει πιο πολλά σαν ψίστης? Τι να πω στα παιδιά αυτά? Για πες μου, ρε φίλε. Τι να πω? Ότι ο Λαζαρίδης έβγαινε στην τηλεόραση και είπε ότι θα επιστρέψει τα χρήματα και δεν έχει επιστρέψει τίποτα? Αυτό που έχω να πω εγώ σε αυτά τα παιδιά είναι λευτεριά στα μυαλά μας. Λευτεριά στα μυαλά μας. Με μισθούς πείνας, χωρίς να βγάζουμε το μήνα, με το να τρώμε μακαρόνια όλη μέρα, κάθονται κάποιοι και πιστεύουν αυτούς που τους πουλάνε σωτηρία και κράτος δικαίου. Σας πουλάνε σωτηρία και κράτος δικαίου. Πλέον αυτή είναι η καινούργια business στην Ελλάδα. Να πουλάνε κάποιοι κυριολεκτικά σωτηρία και να ξεστομίζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν, να πουλάνε ένα μοντέλο της Ελλάδας που δεν μπορούν να το πραγματοποιήσουν, δεν μπορούν να το υλοποιήσουν και να βγάζουν λεφτά. Σας πουλάνε σωτηρία και κράτος δικαίου κάτι άνθρωποι που έχουν εκμεταλλευτεί το λαό, κάτι άνθρωποι φιλάργυροι, φιλόδοξοι, οι οποίοι το μόνο στόχο που έχουν είναι να πάρουν μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γιατί κάθε μήνα θα πέφτουν 7 χιλιάρικα. Δεν θα χρειαστεί να πάνε να ξαναδουλέψουνε. Διαλέχτε και πάρτε. Απλά πράγματα. Φυσικά δεν θέλω να μηδενίζω τους πάντες. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι όντως αγωνίζονται για την Ελλάδα. Δεν θέλω να τσουβαλιάζω. Υπάρχουν και άνθρωποι που όντως αγωνίζονται για την Ελλάδα. Υπάρχουν και άνθρωποι που λένε σωστά πράγματα. Δεν θέλω να μηδενίζω καταστάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως τρέχουν. Είναι αλήθεια αυτή. Υπάρχουν και αυτοί. Μην τα ισοπεδώνω όλα. Εδώ βγαίνει ο άλλος και λέει: εμείς παραλάβαμε αυτή κουφονικολάκου, πώς τη λένε, αυτή η εκπρόσωπος τύπου του Τσίπρα, κουφονικολάκου νομίζω. Βγαίνει αυτή και τι λέει? Εμείς, λέει, παραλάβαμε τη ΔΕΗ με 4,9 δισεκατομμύρια χρέη και την παραδώσαμε, λέει, με 3,5 δισεκατομμύρια χρέη. Το λέει αυτό η κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου του Τσίπρα. Και ρωτάω εγώ, κουφονικολάκου, είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ? Είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί λες εμείς παραλάβαμε τη ΔΕΗ? Το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τη ΔΕΗ, παρέδωσε τη ΔΕΗ και τότε ο Τσίπρας ήταν στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ που ήσουνα και λες εμείς? Εσείς σαν κόμμα δεν υπήρχατε, δεν έχετε κυβερνήσει. Δηλαδή είναι φοβερό. Καθένας λέει ό,τι γουστάρει στην τηλεόραση και φυσικά Οι δημοσιογράφοι γαργάρα. Γαργάρα, όπως γαργάρα κάνουν και όταν τρώμε τα δακρυγόνα και όταν τρώμε τα σούτια από τους ματατζίδες στις διαμαρτυρίες. Αν όντως λέει πιστεύεις σε περίπτωση επιστράτευσης ότι δεν θα πάνε μισή, τότε τι φωνάζεις και σκίζεσαι ρε αδερφέ, ποιο το νόημα? Καλά εσύ τι πιστεύεις ρε Γιάννη, για πες μου, ότι άμα κάποιος, αυτό έλεγα χθες, πει δεν θέλω να πολεμήσω, θα τον πούνε εντάξει ρε αδερφέ, άραξε στην ξαπλώστρα. Εντάξει ρε, αφού δεν θες να πολεμήσεις, άραξε, μην έρχεσαι, όλα καλά, θα βρούμε άλλους. Στην Ουκρανία σηκωτούς τους παίρνουν και τους πετάνε με στα βανάκια. Θες δεν θες θα πας πόλεμο, τι πάει να πει δεν θέλεις? Τι νομίζεις, πού βρίσκεσαι, στην παιδική χαρά? Και αυτό σοβαρό πρόβλημα, ναι. Είναι αυτός ο εκφοβισμός. Το ότι κάποιοι φοβούνται να μιλήσουνε, γιατί κατευθείαν πέφτουν όλοι να σε φάνε. Εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω αυτό το φόβο. Εγώ λέω την αλήθεια και ας με βρίζουνε όλοι. Δεν με νοιάζει, γιατί αυτά που τους εξηγώ τώρα τα συνειδητοποιούν σε 2 μήνες. Και τα καταλαβαίνουν σε 2 μήνες. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω οι οποίοι ανήκουν στη σπήρα της σιωπής. Δέχονται bullying όταν λένε την αλήθεια, όταν λένε την άποψή τους, η οποία άποψή τους είναι διαφορετική. Δηλαδή, σήμερα αν βγει κάποιος και πει «Εγώ πιστεύω ότι η Μαρία Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε τα Τέμπη και το κοινό που είχε μαζευτεί και πίστεψε ότι θα αλλάξει κάτι μέσα από τα συλλαλητήρια», και ότι εργαλειοποίησε αυτή την κατάσταση για να μπορέσει να πάρει ψήφους και να μπει στη Βουλή με τη Γρατσία και τον Αυγερινό και τους υπόλοιπους. Αν το πει κάποιος αυτό, θα πέσουν να τον φάνε. Και μετά από 3, 4, 5, 10 χρόνια, όταν θα δικαιωθεί αυτός ο άνθρωπος, δεν θα του ζητήσει κανένα συγγνώμη. Εγώ το έπαθα αυτό με τους Σπαρτιάτες. Το έπαθα αυτό με τα εμβόλια. Το έπαθα αυτό με 1000 θέματα τα οποία αναλύω και επιβεβαιώνομαι. Στην αρχή όλοι με βρίζουνε, και όταν δικαιώνομαι, δεν έρχεται κανένας από όλους αυτούς να μου ζητήσει συγγνώμη. Δεν έρχεται κανένας από όλους αυτούς να μου πει «Ξέρεις κάτι ρε Γρηγόρη, έκανα λάθος, είχες δίκιο». Κανένας. Εγώ λοιπόν δεν ανήκω στη σπήρα της σιωπής. Εγώ θα σας τα λέω όλα κατάμουτρα, σας πονάει δεν σας πονάει, σας γκρεμίζω δεν σας γκρεμίζω τα όνειρα, σας καταστρέφω δεν σας καταστρέφω τις ψεύτικες ελπίδες και τις αυταπάτες. Γιατί είμαι ρεαλιστής. Για το χρήμα και για τη δόξα πάνε. Δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα βουλευτές και υπουργοί. Τι να κάνουμε δηλαδή? Όσο και αν θέλετε να σας χαϊδέψω τα αυτιά, θα σας λέω την αλήθεια. Δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Για να μην αρχίσω να λέω για τους παπάδες. Και για τους παπάδες τα ίδια με κάνατε. Όταν σας έλεγα ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν σας έλεγα ότι κάποιοι παπάδες δεν είναι ορθόδοξοι. Κάποιοι παπάδες κοιτάνε το χρήμα. Και μου λέγατε «Α, είσαι άπιστος, είσαι του διαβόλου» και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε, η αλήθεια είναι, κάποιοι παπάδες δεν πιστεύουν στο Θεό καν. Απλά θέλουν το μισθό, θέλουν το μηνιάτικο. Έχω γνωρίσει γνήσιους ορθόδοξους και δεν έχουν καμία σχέση με τα τραγιά αυτά που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μας ενημερώσει ο κύριος Γιώργος Τζομάκας, αντιπρόεδρος της Ομόνιας, για το τι συμβαίνει στην Βόρεια Ήπειρο, για το τι συμβαίνει στην Αλβανία, για το τι κάνει ο Ράμα. Έρχομαι δεύτερη ώρα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Δεν φεύγει κανένας. Έλα οι πειρατές! Έλα τα έφηβα γεράκια, εσείς θα αλλάξετε την Ελλάδα. Όχι χαρτογιακάδες και οι ψευτοντίβες, οι ψωνάρες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Star. Και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται προς το παρόν στη δεύτερη θέση, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση και 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Μαρτίου. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,8%, ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Νίκη 1,4%, Μέρα 25 2,2% και Λατινοπούλου με 2,1%. Σημαντικό ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της GPO είναι ότι το 69,1% θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση και μόνο το 27,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Την έντονη διαμαρτυρία της για το State Department, που με ανακοίνωσή του για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απαντά στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με αιχμηρή ανακοίνωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι από τις σπάνιες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον αθέμητες απειλές. Τα ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν χτύπημα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Γκαλιμπάφ και Αραχτσί προειδοποιούν στέλνοντας μήνυμα σε Τραμπ και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν το Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Απολογισμός ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και πλήρης καταστροφή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δηλώνει ότι το Ιράν και ο Λίβανος έχουν αλληλένδετη μοίρα και οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται όμως χωρίς πρόοδο, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο επερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται δύσκολος ενεργειακά για την Ευρώπη. Το γεγονός οδήγησε μια ισχυρή συμμαχία βασικών ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας να επεξεργάζεται σε στενή συνεργασία με το Κίεβο στρατηγικά σχέδια με σκοπό την εμπλοκή της Ρωσίας σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι από τις τρεις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων για συνομιλίες με τη συμμετοχή και των δύο εμπόλεμων πλευρών. Το ζήτημα έχει τεθεί στους Ουκρανούς, αλλά επισήμως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες επαφές. Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις εχθροπραξίες με ντρόουν σε ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, με τελευταία την επίθεση χθες με 56 ντρόουν κατά της Αγίας Πετρούπολης, μια μέρα πριν το μεγάλο διεθνές οικονομικό φόρουμ με τη συμμετοχή Αμερικανών και την παρουσία αντιπροσωπείας του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD. Στην αντεπίθεση περνά ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ, με τον κύριο Ανεστίδη να δικαιώνεται πανηγυρικά, καθώς αποδείχθηκε ότι τα χρήματά του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη παραγωγή του. Ο πρωταγωνιστής των αγροτικών κινητοποιήσεων από τα μπλόκα των Μαλγάρων ξεκαθάρισε ότι θα μηνύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ελεγκτές της οικονομικής υπηρεσίας που τον διέσυραν. Ακόμα ένας θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άντρας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
2: Καιρός.
3: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166 κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας.

0: σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
5: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Τότε η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού

0: Κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόριο Σερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε για να μην χάνουμε χρόνο τον κύριο Γιώργο Τζομάκα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ομόνιας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Πείτε μας λίγα λόγια για την Ομόνια, για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς είναι.
2: Η Ομόνια είναι η ομονιακή, η ομογενειακή οργάνωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που εκπροσωπεί την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την Αλβανία, από την Ελλάδα, από τους διεθνείς οργανισμούς, για να καταλάβετε, να δώσετε να καταλάβετε, εμείς ως οργάνωση που εκπροσωπούμε την Ελληνική Μειονότητα κάθε χρόνο παρουσιάζουμε έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη για τα ζητήματα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Οπότε είμαστε ο μόνιμος εκπρόσωπος της Εθνικής.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
1: Πάρα πολλά. Έχουμε κατανοήσει το ότι οι Αμερικανοί συγγενείς του Τραμπ συγκεκριμένα έχουν πάρει ένα νησί εκεί κοντά στις ακτές. Επίσης το λιμάνι, από όσο γνωρίζω, το έχουν εξαγοράσει οι Ισραηλινοί. Εξηγήστε μας λίγο όμως, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, στην Αλβανία αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η συνέχεια αυτών που συνέβαιναν κάθε χρόνο και στη συνέχεια επί 13 χρόνια και παραπάνω, δηλαδή αναφέρω τα 13 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Ράμα, ο οποίος διοικεί την Αλβανία αυταρχικά. Στο βωμό της ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης και της στρατηγικής επένδυσης των στρατηγικών επενδυτών, όπως έχει ονομάσει τους φίλους του, κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή τροποποιεί νόμους, φτιάχνει καινούριους νόμους για να μπορέσει να εφαρπάξει τις περιουσίες των νόμιμων κατόχων της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου 500 εκτάρια στο Σβέρνετς, τα οποία τα έχει δεσμεύσει για να τα δώσει και τα έχει δώσει στον γαμπρό του Τραμπ για επένδυση, για ρεζόρ, για τουριστικές μονάδες κτλ. Απέναντι από αυτή την έκταση είναι το νησί Σαζάν που λέγεται, Σαζάν Σάσον μας, το οποίο αυτό είναι κρατική περιουσία βέβαια, την οποία με πολύ ευκολία την έχει παραχωρήσει και αυτή την περιουσία του αλβανικού κράτους. Οπότε στην περίπτωση του Σβέρνετς ο κόσμος εκεί, οι κάτοικοι με τα δίκαιά τους βεβαίως αντιδρούνε, γιατί είναι περιουσίες των κατοίκων εκεί τις οποίες δεν τους την έχει επιστρέψει το αλβανικό κράτος με νόμιμα έγγραφα. Να υπενθυμίσω ότι η Αλβανία είναι το μόνο κράτος από τα πρώην ανατολικά κράτη που δεν έχει επιστρέψει τις περιουσίες στους νόμιμους κατόχους της. Και να πω και ένα στοιχείο άλλο για να καταλάβετε το τι γίνεται και ποιες είναι οι σκοπιμότητες. Στις περιοχές που δεν είναι δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, έχουν επιστραφεί περίπου στο 60% των περιουσιών. Σε κάποιες άλλες, και ειδικά στις περιοχές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, όπως είναι στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους Σαράντα, που και εκεί στις περιοχές που δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει επιστραφεί 15 με 20%. Ενώ στην παραλιακή ζώνη, ξεκινώντας από τα παράλια του Αυλώνα, όπως είναι το Σβέρνετς, η Άρτα, η Χιμάρα και μέχρι τα Εξαμήλια, εκεί περίπου στα 10% έχει επιστραφεί η γη. Αυτό έχει γίνει σκοπίμως, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον των επενδυτών για τουριστικά καταλήματα.
1: Άρα στην ουσία θέλουν να χτίσουν εκεί πέρα ξενοδοχεία σε αυτό το νησί Σάσον, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως, ναι, στο Σάσον, ναι.
1: Και το λιμάνι απέναντι Αυλώνας το έχουν πάρει οι Ισραηλινοί και έχουν μια συνεργασία μεταξύ τους οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς αυτή τη στιγμή.
2: Βεβαίως, είναι γνωστό αυτό και οι Τούρκοι έχουν μπει σε πολλά σημεία και επενδυτικά αλλά και στρατιωτικά και στο πεδίο των στρατιωτικών εφοδιασμών από πλευράς της Τουρκίας προς τους Αλβανούς, μέχρι και με ντρόν, τα περίφημα Μπαϊρακτάρ, και έχουν και μια στενή συνεργασία με την Τουρκία πάνω στα στρατιωτικά θέματα. Το θέμα είναι ότι βεβαίως και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη για μια χώρα είναι το ζητούμενο, αλλά σε μια περιοχή που προσδοκείται η ανάπτυξη, πρέπει μέρος της ανάπτυξης αυτής να είναι οπωσδήποτε και οι κάτοικοι. Και δεν μπορείς να αφαιρείς την περιουσία των κατοίκων με τρόπους και με νόμους τέτοιους που τους γυμνώνεις από την νόμιμη περιουσία τους. Οπότε εδώ έχουμε εφαρπαγή. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν και στην Χιμάρα με τα γνωστά γεγονότα όπως...
1: Γενικά, συγγνώμη σας διακόπτω, γενικά στη Βόρεια Ήπειρο, κύριε Τζομάκα, διότι πέρα από τη Χιμάρα είναι και η Κλεισούρα, είναι και η Μοσχόπολης, είναι και η Κοριτσά, είναι και το Αργυρόκαστρο, είναι και η Αγία Σαράντα, όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι ελληνικές.
2: Βεβαίως, και ένας λόγος παραπάνω ότι στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου γίνεται και σκοπιμότητα, γιατί το σύστημα ΡΑΜΑ προσδοκεί την ήπια εκδίωξη των βορειοεπειρωτών από τις πατρογονικές εστίες τους. Και μέχρι ένα σημείο το έχει καταφέρει, γιατί αν δείτε τα χωριά της Βορείου Ηπείρου, όπως και κάποια χωριά αλβανικά που είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές, έχουν αδειάσει από κόσμο. Γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δουλειές, το κράτος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους κατοίκους. Για να καταλάβετε, στα περισσότερα χωριά της Βορείου Ηπείρου τα έργα υποδομής είναι μηδέν. Δηλαδή για να πας σε ένα χωριό πρέπει να πας με τζιπ ή με τραχτέρ, γιατί είναι μόνο χωματόδρομος και άθλιος χωματόδρομος. Αυτά είναι.
1: Δηλαδή πόσους κατοίκους έχουν αυτά τα χωριά?
2: Είναι χωριά με 50 κατοίκους, με 30, με 50.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πώς επιβιώνουν εκεί πέρα, κύριε
2: Τσούλη? Και κάποτε αυτά τα χωριά είχαν πάνω από 1.000 κατοίκους, 2.000 κατοίκους, και τώρα έχουν απομείνει με 50 και 100 κατοίκους και μεγάλης ηλικίας, που δεν υπάρχει κανένα μέλλον για αυτά τα χωριά και για αυτό το χώρο.
1: Κινδυνεύει δηλαδή και η Νότια Ήπειρος να χαθεί?
2: Όταν λέτε η Νότια Ήπειρος?
1: Εκεί πέρα τα χωριά που είναι πιο κάτω.
2: Της Βορείου Ήπειρου.
1: Βορείου Ήπειρου, ναι, και πιο κάτω όμως. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτά τα χωριά που λέτε δεν είναι μόνο βόρεια. Φτάνει δηλαδή και μέχρι την Οικουμενίτσα.
2: Είναι και στα σύνορα με την Ελλάδα, βεβαίως.
1: Φτάνει και στην Οικουμενίτσα, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Φτάνει, τα όρια εκεί στο Μέτσοβο, γιατί έχει πάρα πολλά χωριά ορεινά η περιοχή. Αυτό εννοώ.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Είναι, ρημώνουν τα χωριά και της Ηπείρου, αλλά της Βορείου Ηπείρου περισσότερο, γιατί εκεί έχουμε και όπως σας είπα, με ήπιο εξαφανισμό των βορειοεπειρωτών, μεθοδευμένη από την αλβανική κυβέρνηση.
1: Κύριε Τσομάκα, για μένα Βόρεια Ήπειρος είναι Χιμάρα, Κλεισούρα, σας ξαναείπα, Μοσχόπολης, Κορυτσά, Άγιο Σαράντα, Αργυρόκαστρο και πάει λέγοντας.
2: Ναι.
1: Για αυτά ακριβώς τι έχουμε κάνει, το κράτος, η κυβέρνηση διεκδικεί τίποτα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε για την ελληνική κυβέρνηση.
1: Βέβαια, και θέλω πριν κάνετε την ανάλυση σας να υπενθυμίσω κάτι και στο ακροατήριο, γιατί θέλω να πάω μετά και στην Αλβανίδα τη συγκεκριμένη από την πρεσβεία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το θέμα. Θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Μπελέρη, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος, και θέλω γιατί θεωρώ ότι ήταν κρίσιμο αυτό το σημείο στην ιστορία και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα και είδαμε τι έγινε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα Μπελέρη έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που βεβαίως πήρε τις διαστάσεις γιατί είναι ένα γεγονός καταπίεσης των βορειοεπιρωτών και σε πολιτικό επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε ο Ράμα η Χιμάρα να διοικείται από έναν Έλληνα. Οπότε τα γεγονότα αυτά που είναι γνωστά είναι, έχουν, πώς να σας πω, τα έχει μεθοδεύσει το ίδιο το σύστημα του Ράμα. Δεν ήταν τυχαίο ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές φυλακίστηκε ο υποψήφιος δήμαρχος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Ομόνιας και ακολούθησε όλο αυτό που είναι γνωστό. Βεβαίως και δικαιώθηκε ο κύριος Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης όμως, ο στόχος και ο δικός μας όλων των βορειοεπιρωτών δεν ήταν να έχουμε έναν ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Είναι κατά κύριο λόγο και πρώτα να διοικεί η ίδια η ελληνική μειονότητα, τα ίδια τα μέλη της Εθνικής Μειονότητας, τον τόπο τους. Η αυτοδιοίκηση και η αυτοδιάθεση και τη μοίρα των δικών μας περιοχών πρέπει να τον καθορίζουν οι ίδιοι οι πολίτες που ζουν και μένουν εκεί και είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό όμως που επιθυμεί η αλβανική κυβέρνηση κάθε φορά είναι να έχει το πάνω χέρι και ειδικά στην παραλιακή ζώνη που τα συμφέροντα είναι τεράστια, τα οικονομικά συμφέροντα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μου απαντήσατε αν κάνει κάτι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση για να διεκδικήσει.
2: Κοιτάξτε, το ελληνικό κράτος είναι παρόν με τον τρόπο του μέσω των διπλωματικών αρχών, των προξενικών αρχών στο Αργυρόκαστρο, στην Κορυτσά, αλλά και της πρεσβείας στην Αλβανία. Κάθε φορά, για να είμαστε ειλικρινείς, κάθε φορά σε γεγονότα τέτοια η πρεσβεία και τα προξενία είναι παρόντες στα γεγονότα και προσπαθούν να δώσουν λύση. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στα γεγονότα αυτά και στα γεγονότα με τον Μπελέρη κτλ. Ήτανε παρόν, έδωσε λύσεις και πίεζε το σύστημα Ράμα για να εμφανίζεται όσο πιο δίκαιο γίνεται στα προβλήματά μας. Αλλά το σύστημα Ράμα, σας υπενθυμίζω, επί 13 χρόνια είναι τόσο επιθετικό απέναντι στους βορειοεπιρώτες και στα συμφέροντα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των 100 χρόνων που η Βόρειος Ήπειρος ανήκει στην Αλβανία. Ακόμα και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επί Βασιλείας Ζόγκου, αλλά και επί συστήματος Χότζα, δεν υπήρχε αυτή η αγριότητα που εκφράζει και ασχεί το σύστημα Ράμα. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί. Δεν τα καταφέρνει πάντα.
1: Πώς προσπαθεί, δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς προσπαθεί. Εδώ πέρα σκοτώσανε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, έχουν γίνει χίλια πράγματα και δεν έχει κουνηθεί, τίποτα δεν έχει κάνει. Και να σας πω και κάτι. Εμείς, εδώ πέρα στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι ανέχεται πάρα πολλά. Ήρθε ο Ράμα μέσα στην Αθήνα, του δώσανε ολόκληρο γήπεδο στο Γαλάτσι να κάνει προεκλογική εκστρατεία, χαιρετούσε και έλεγε καλό όλους τους Αλβανούς και κάτι τέτοιες τρέλες. Θα μπορούσε να κάνει ένας Έλληνας κάτι αντίστοιχο στη Βόρεια Ήπειρο, μια προεκλογική τέτοια εκστρατεία με ελληνικές σημαίες?
2: Να σας πω κάτι, η ελληνική κουλτούρα με την αλβανική κουλτούρα και στο πολιτικό επίπεδο απέχει πάρα πολύ.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε, γιατί εδώ πέρα τώρα η κατάσταση είναι απελπιστική και πάρα πολλοί Έλληνες πονάνε για αυτό το θέμα. Υπάρχει και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας.
2: Βεβαίως.
1: Και η σύμβαση της Κέρκυρας που αναφέρεται και ως πρωτόκολλο, μια διεθνή συμφωνία που υπογράφει τον Μάιο του 1914 και κατοχύρωνε την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Γιατί δεν σέβεται κανένας τη συνθήκη αυτή, τη σύμβαση?
2: Να σας πω κάτι απλό. Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας είναι επίκαιρο. Είναι ένα όπλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να το.
1: Άρα πώς προσπαθεί, κύριε Τζομάκα, ένα λεπτό. Πώς προσπαθεί όταν έχει αυτά τα όπλα στα χέρια της και δεν τα ενεργοποιεί?
2: Ναι, προσπαθεί σε αυτό το επίπεδο που εμείς βλέπουμε επιφανειακά. Θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα. Πάρα πολύ περισσότερα. Και αυτά που είπατε ότι ο κύριος Δάμα έρχεται στη μέση της Αθήνας και προκαλεί. Αυτά δεν έπρεπε να τα επιτρέψει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, ο πολιτικός πολιτισμός καμιά φορά είναι και εις βάρος αυτού που είναι πολιτισμένος. Ενώ ο Ράμα προκαλεί συνέχεια, ακόμα και τώρα με το θέμα του Σβέρνετς, κατήγγειλε και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι η Ελλάδα υποκινεί αυτή την εξέγερση και αυτή τη διαμαρτυρία με ψεύτικα, ας πούμε, ψεύτικες ειδήσεις και ψεύτικα γεγονότα ότι είδανε λεωφορεία να μετακινούνται προς την Αλβανία με Έλληνες πολίτες, με Αλβανούς αλλά και Έλληνες πολίτες για να πάνε να διαμαρτυρηθούν, που δεν ισχύει αυτό. Οι πολίτες εκεί της περιοχής αντιδρούν και διαμαρτύρονται για την εφαρπαγή των περιουσιών τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έχει ανακοινώσει μέσω δελτίο τύπου ότι συμπαραστέγεται σε αυτούς τους πολίτες.
6: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
15: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: οι οποίες είναι πολυάριθμες και με έντονο, το στοιχείο αυτό για δικαιοσύνη παντού και για δικαιοσύνη στην περιουσία και σε όλα τα επίπεδα στην Αλβανία. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο είναι κράτος δικαίου και μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθυνθεί στο κράτος και να βρει το δίκιο του. Γι' αυτό και ο κόσμος σήμερα, και εδώ μιλάω με την έννοια ότι και οι Αλβανοί πολίτες υποφέρουν από αυτό το σύστημα, από το σύστημα Ράμα, όχι μόνο οι Βορειοηπειρώτες και οι Αλβανοί πολίτες. Και εμείς είμαστε στην προηγουμένη περίπτωση δίπλα και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τους στίγονται τα συμφέροντά τους, τα δικαιώματά τους, γιατί και εφαρπαγή των περιουσιών των ιδίων των Αλβανών εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των Βορειοευρετών αλλά όλων των πολιτών της Αλβανίας.
1: Και πώς σας συμπεριφέρονται εκεί πέρα στην περιοχή? Γιατί ανέφερα πριν και τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα και θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το περιστατικό.
0: Κοιτάξτε, το περιστατικό Κωνσταντίνου Κατσίφα είναι βία, κρατική βία απέναντι, κρατική δολοφονία απέναντι σε έναν Βορειοεπειρώτη. Δεν μιλάμε για τους απλούς ανθρώπους, τους Αλβανούς, με τους οποίους έχουμε φιλίες, έχουμε πολύ καλές σχέσεις κτλ. Αν εξαιρέσουμε κάποια ακραία στοιχεία, κάποιες φωνές οι οποίες από πολίτες, από ακραίους που δηλητηριάζονται από την, και από τη συμπεριφορά του κράτους ενάντια των Ελλήνων αλλά και των ακραίων στοιχείων, οι πολίτες γενικά, οι Αλβανοί πολίτες είναι πολύ φιλικοί μαζί μας. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα ζουν 500.000 Αλβανοί, από τους οποίους σήμερα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι γύρω στις 130.000 έχουν πολιτογραφηθεί οι Έλληνες πολίτες και θέλουν την ήρεμη και συμβίωση με τους, και με τους Ελλαδίτες αλλά και με τους Βορειοεπειρώτες. Εκεί που διαφέρει και την διαφορά την κάνει η πρακτική και η πολιτική της αλβανικής κυβέρνησης που προσπαθεί να δηλητηριάσει αυτές τις σχέσεις και αυτά τα κάνει για πολιτικούς λόγους, πολιτικές σκοπιμότητες για να μπορέσει το σύστημα Ράμα να επιβιώσει, γιατί μην νομίζετε ότι και ο κόσμος και οι Αλβανοί πολίτες ζουν τα καλύτερα τους χρόνια με το σύστημα Ράμα.
1: Εμένα δεν με αφορά το τι ζουν αυτή τη στιγμή, εμένα με αφορά το ότι αυτό που παθαίνουν οι Αλβανοί με το νησί το συγκεκριμένο και με τον Αυλόν, το λιμάνι στον Αυλώνα και με το Σάσον, το έχει πάθει και η Ελλάδα με τη Βόρεια Ήπειρο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν είναι ακριβώς.
1: Γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο, εξηγήστε το.
0: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί η Βόρειος Ήπειρος το 2014 παραχωρήθηκε στο νέο σύστατο αλβανικό κράτος. Εδώ τώρα στο.
1: Γιατί και ένα λεπτό και το νησί αυτό παραχωρήθηκε.
0: Ναι, ήταν κάποτε στη δικαιοσία του.
1: Και το νησί παραχωρήθηκε, δεν έχει διαφορά. Και ο Αυλώνας παραχωρήθηκε, δεν κατάλαβα.
0: Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή παραχωρούνται περιουσίες σε επιχειρηματικά χέρια και δηλαδή για ανάπτυξη και τέτοια. Δεν είναι, και
1: για
0: είναι
1: ανάπτυξη. Ένα λεπτό, αγόρασε το νησί ολόκληρο. Ποια ανάπτυξη?
0: Στο βωμό της ανάπτυξης το κύβος.
1: Είναι άλλο να νοικιάσουμε ένα νησί και άλλο να το αγοράσουμε, κύριε Τζομάκα.
0: Ναι, γι' αυτό σας είπα, υπενθύμησα και είπα ότι ο Ράμα, επειδή έχει την απόλυτη εξουσία, μπορεί και φτιάχνει τέτοιους νόμους, κάνει τροποποιήσεις και τα φέρνει στα μέτρα του για να ικανοποιήσει τους φίλους του, να ικανοποιήσει τον Τραμπ, να ικανοποιήσει τον Ερντογάν κτλ.
1: Εσείς στην περιοχή σας μπορείτε να φωνάξετε ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική?
0: Εμείς το φωνάζουμε και δεν φοβούμαστε κανέναν.
1: Και καλά κάνετε και μπράβο σας, αλλά γενικά υπάρχει εκφοβισμός.
0: Εκφοβισμός υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, αλλά εμείς όμως αντιστεκόμαστε και πολιτικά και πρακτικά και ηθικά. Σας λέω, εμείς με τους Αλβανούς πολίτες δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Έχουμε και φίλους, έχουμε και πολύ στενούς φίλους Εκείνο που μας, εκείνο που κάνουν τη διαφορά είναι η αλβανική κυβέρνηση.
1: Ναι, ένα λεπτό. Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να με εξηγήσετε για να καταλάβω και το ακροατήριο. Δηλαδή, και εγώ έχω φίλους Αλβανούς. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και εγώ έχω φίλους Αλβανούς εδώ πέρα, στα δυτικά ειδικά. Πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς έχω. Το θέμα μου είναι άλλο όμως. Ναι. Τι λένε αυτοί οι Αλβανοί. Αν ένας Αλβανός μου πει ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, εδώ πέρα έχουμε όντως πρόβλημα και οι κυβερνήσεις είναι αυτές που κόβουνε και ράβουνε και εγώ αναγνωρίζω τον πολιτισμό, αναγνωρίζω την ιστορία της Ελλάδας και πάει λέγοντας, ναι, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί. Πώς θα τα αποδεχθώ αυτό, κύριε?
0: Ναι, όχι, και κανένας μας δεν το αποδέχεται. Κανένας μας δεν το αποδέχεται, αλλά σας λέω, επειδή εμείς γνωρίζουμε πράγματα και σε βάθος, σας λέω ότι αυτή είναι η ακραία πτέρυγα των Αλβανών που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακραίοι, οι εθνικιστές, οι οποίοι βρήκαν αυτή τη στιγμή έδαφος και υποστήριξη από το κράτος. Εάν το αλβανικό κράτος, εάν ο πρωθυπουργός ήταν ένας πολιτισμένος πρωθυπουργός και ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν θα υποστήριζε τον εθνικισμό, δεν θα υπήρχαν τόσο αναπτυγμένα και αυτά τα στοιχεία, τα ακραία στοιχεία. Ο πολύς ο κόσμος όμως δεν είναι έτσι. Ο πολύς ο κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά της Ελλάδος στους Αλβανούς πολίτες, που σας λέω 500.000 Αλβανοί είναι στην Ελλάδα, που οι οικογένειές τους ευημερούν εδώ, και πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά δεν αλλάζουν με τίποτα την Ελλάδα, και όταν τους λέω θα πας στην Αλβανία λένε με σε καμία περίπτωση, εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εμείς εδώ είμαστε Έλληνες, ενώ τα ακραία στοιχεία τα απομονώνουμε και τους είμαστε απέναντι και τους εξηγούμε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε και όπως τα εκφράζουν. Δεν μας επηρεάζει αυτό βεβαίως, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η προπαγάνδα, αλλά όμως δεν μπορείς και να κάνεις διαφορετικά, αλλά τους το αποδεικνύεις στην πράξη.
1: Πράξεις δεν βλέπω, δυστυχώς. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά πράξεις δεν βλέπω. Και αυτό που έγινε με τον Μπελέρη θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα και απέδειξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη συγκεκριμένα, καλά και από τον Τσίπρα δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, το ότι δεν θέλουν να διεκδικήσουν. Γιατί ήταν και εκεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν πάρα πολύ προκλητικό αυτό που κάνανε, να κλείσουν στη φυλακή τον άνθρωπο ο οποίος ήταν έτοιμος να εκλεχθεί δήμαρχος. Για ποιο λόγο, ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
0: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία είναι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί τώρα είναι τα τελευταία βήματα που κάνει η Αλβανία, αλλά και οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά για να μπορεί να ενταχθεί η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πρώτο λόγο όμως πρέπει να τον έχει η Ελλάδα, και πρέπει να απαιτήσει από την Αλβανία μέχρι και το τελευταίο, μέχρι και την τελευταία έτσι σταγόνα στο ποτήρι, που να σέβονται εξ ολοκλήρου τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Τότε πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν μπει με αυτό το καθεστώς, αυτό το καθεστώς θα ισχύει για πάντα μετά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο ρόλος της Ελλάδος, ναι, πρέπει να είναι τεράστιος αυτή την περίοδο για την Αλβανία, που επιθυμεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άρα θεωρείτε το ότι υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία στο να αντιδράσουμε?
0: Βεβαίως, και εγώ είμαι υπέρ.
1: Θα λέγατε ότι είναι ίσως η τελευταία, γιατί αναφέρατε ότι είναι τα τελευταία βήματα, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
0: Γιατί αν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ως Ελλάδα, το να μπει η Αλβανία έτσι όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παγιωθεί και μετά θα είναι όλα συγκεκριμένα και θα είναι όλα δεδομένα. Και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο να διεκδικούμε ως προς το ανθρώπινο δικαιώματα, το περιουσιακό, την παιδεία. Ένα μεγάλο θέμα είναι η παιδεία στην Αλβανία για τους βορειοεπιρώτες. Γιατί προσπαθούν οι Αλβανοί και τα βορειοπρωτόπουλα να μάθουν την αλβανική ιστορία, που η αλβανική ιστορία αποτυπώνει ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Πρέβεζα. Αυτό όμως, αν δεν βγει από τα σχολικά εγχειρίδια της Αλβανίας, πώς μπορεί να συγκαταθέσει η Ελλάδα να μπει ή να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έτσι, με τις διεκδικήσεις αυτές, με τη μεγάλη Αλβανία. Εκεί εμείς είμαστε απέναντι, είμαστε κάθετοι και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να λύσει τέτοια θέματα.
1: Σωστό. Αν και δεν βλέπω να τα λύνει.
0: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης. Εμείς απαιτούμε.
1: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Ένα λεπτό, κύριε Τζομάκα, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Άμα καθόμαστε και περιμένουμε το Μητσοτάκι να αλλάξει τα πράγματα και δεν αντιδράει και ο ελληνικός λαός και κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
1: Είναι θέμα ολονών μας αυτό τώρα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το λάθος.
0: Εμείς να σας πω κάτι. Εμείς ως Ομόνια τα έχουμε επισημάνει κάθε φορά και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για να σας υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο κάνουμε συναντήσεις με όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, τους αναφέρουμε όλα τα προβλήματα, τους προτείνουμε τις θέσεις μας, τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς ως μειονότητα νιώθουμε και μειονεκτικά, γιατί δεν μας ακούνε τις περισσότερες φορές. Όχι τις περισσότερες, αλλά κυρίως δεν μας ακούνε. Να σας πω ότι έχουμε δει 5 φορές τον Πρωθυπουργό και αντίστοιχα και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι όλοι ενήμεροι για την κατάσταση. Είναι ενήμεροι. Το πώς το διαχειρίζονται είναι άλλη υπόθεση, γιατί είναι δική τους η... Εκείνοι έχουν το καρπούζι, το πεπόνι και εκείνοι έχουν και το μαχαίρι, που λέει η παροιμία.
1: Ανόμιζα και το καρπούζι. Λοιπόν, κάτι ακόμα που θέλω να μου πείτε. Γιατί είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το αποβάλω με τίποτα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες είναι πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες. Και φυσικά, όπως και εσείς, εκπροσωπείτε ελληνικές μειονότητες. Έτσι. Ναι. Αυτές οι ελληνικές μειονότητες, ναι, έχουν επαφή, ναι, με το Υπουργείο, έχουν επαφή με την κυβέρνηση. Τι ψηφίζει ο κόσμος στην περιοχή? Δεν θέλω να μου πείτε κόμματα και τέτοια κόλπα. Θέλω να μου πείτε αν κατανοούν το ότι υπάρχει περίπτωση να τους προδώσουν στα πολύ κοντά.
0: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
1: Αν η ελληνική μειονότητα, δεν το έθεσα σωστά γιατί παράλληλα έκανε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, αν η ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο έχει κατανοήσει το ότι υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, όλοι όμως, όχι μόνο εσείς που τους εκπροσωπείτε, και αν έχουν καταλάβει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι στα πρόθυρα να τους προδώσει.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Για να δούμε αν θα αντιδράσουν ή δεν θα αντιδράσουν, γι' αυτό το λέω.
0: Θα σας πω. Η ελληνική μειονότητα, επειδή είμαστε εκτός συνόρων της Ελλάδος, προσδοκούμε από το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος να είναι δίπλα μας. Δεν καθορίζει η ελληνική μειονότητα ποια θα είναι η κυβέρνηση στην
1: Όχι,
0: Ελλάδα.
1: Όχι, δεν εννοώ ότι ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εννοώ αν έχουν. Δεν σας εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος, η ελληνική. Οι Έλληνες αυτοί. Εσείς δηλαδή δεν θεωρείτε ότι σας αφορά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση?
0: Πώς δεν σας αφορά? Πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό σας λέω. Άρα Έλληνες είστε. Δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σας βοηθάει? Πώς να το πω πιο απλά?
0: Ναι, σας είπα, δεν το καταλάβατε. Σας είπα ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες έχουν προσφέρει, αλλά δεν έχουν προσφέρει στα μέγιστα όσο χρειαζόταν. Δηλαδή κάποια πράγματα που εμείς απαιτούσαμε τα πετύχαμε, αλλά όμως δεν πετύχαμε το μέγιστο.
1: Τι πετύχατε, θέλω να μάθω τι πετύχατε.
0: Πετύχαμε την ελληνική υπηκότητα που επί μια 15 χρόνια μας είχαν με δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Δεύτερον, στο ασφαλιστικό, σε μας απαιτούνταν 40 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα για να πάρουμε την εθνική σύνταξη εξ ολοκλήρου, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να είμαστε 40 χρόνια, γιατί άμα ήμασταν 40 χρόνια πριν το 90 δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Ελλάδα. Πετύχαμε αυτό, το κατεβάσαμε στα 30. Πάντα όλα αυτά, θέλω να σας θυμίσω, μετά από διαμαρτυρίες δικές μας και από αγώνες δικές μας. Γι' αυτό σας λέω, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις βεβαίως και μπορούσαν, σκύψανε στα προβλήματα, αλλά ήταν πολύ δύσκολες για να δώσουν λύση. Αν εμείς δεν διεκδικούσαμε δυναμικά και με μεγάλες και με διαδηλώσεις και με πολλές παρεμβάσεις, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Είναι το ίδιο πράγμα όπως κάποια προβλήματα, τα θέματα γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν τα απαιτεί η κοινωνία και ο κόσμος, δεν μπορούν να λυθούν σε καμία περίπτωση, γιατί η βούληση της κυβέρνησης είναι τέτοια που δεν σκύφτει στα προβλήματα εάν δεν τα διεκδικεί ο πολίτης.
1: Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αγωνίζονται οι πολίτες, ότι πρέπει να αντιδράνε, και αυτό το θέμα που θέσατε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως θα βοηθούσε πάρα πολύ σαν αντιπρόεδρος που είστε να στείλετε και ένα δελτίο τύπου ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία και να πάρει έτσι λίγο μεγαλύτερη έκταση όλο αυτό το ζήτημα, γιατί αλλιώς μετά θα είμαστε εντελώς εγκλωβισμένοι.
0: Θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε στα γραφεία της Ομόνιας του Αγίου 40 συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδος στην Αλβανία και τον πρόξενο Αργυροκάστρου. Τους θέσαμε πάρα πολλά θέματα, όλα αυτά τα θέματα έντονα, τα σημειώσανε, τα κατανοήσανε. Κατευθείαν την άλλη μέρα η πρέσβης έκανε αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ενήμερο το Υπουργείο Εξωτερικών για οτιδήποτε συμβαίνει στην ελληνική μειονότητα από πλευράς μας. Αναμένουμε όμως τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή θέλω να σας πω με αυτό, ναι, ότι εμείς δεν κάθομαστε με σταυρωμένα χέρια. Και πρέπει να υπενθυμίσω ότι ίσως να το έχετε διαπιστώσει κι εσείς στους βορειοεπειρώτες, κυριαρχεί το αίσθημα του πατριωτισμού και όχι το αίσθημα ούτε του κομματικού, ιδεολογικού και τα λοιπά εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς κατά κύριο λόγο το κίνητρό μας είναι ο πατριωτισμός και ο ελληνισμός. Πάνω σε αυτά βασιζόμαστε, διεκδικούμε, προχωράμε και αγωνίζομαστε.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σωστό και χαίρομαι που βλέπουμε το ότι και εγώ και η ραδιοφωνική παρέα του Focus FM 103,6 υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται ακόμα και διεκδικούν και δεν τα έχουν παρατήσει, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μόνοι μας, κύριε. Είμαστε ολομόναχοι. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί και όλοι αυτοί. Κύριε Τζομάκα, τώρα μιλάμε σαν Γρηγόρης προς κύριο Γιώργο. Δεν βοηθάνε την κατάσταση. Δεν έχουν καλές προθέσεις, δεν είναι πατριώτες. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι και σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά για εμένα δεν είναι πατριώτες, δεν αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ως Έλληνες πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, υποστήριξη και ειδικά σε εμάς που είμαστε μειονότητα, γιατί όταν είσαι μειονότητα είσαι αδύναμος μέσα σε ένα κράτος. Αν δεν έχεις τη στήριξη του εθνικού κέντρου, τότε νιώθεις δύο φορές μειονότης. Δηλαδή, εάν εμείς δεν έχουμε στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, να διεκδικήσουμε τίποτα για τον τόπο μας εκεί. Θα εξαφανιστεί ο τόπος σε μηδέν χρόνο, γιατί σε συνδυασμό με το σχέδιο του αλβανικού κράτους θα σβήσει σε μηδέν χρόνο. Και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που είναι εκεί θα φύγουν, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι και δεν υπάρχει κίνητρο για επιστροφή. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το ελληνικό κράτος εδώ θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολύ, γιατί κυρίως ο κόσμος φεύγει από τα χωριά.
1: Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό? Θεωρείτε ότι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο το ότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα? Δηλαδή δεν έχει ο αγρότης, δεν έχει ο αγρότης κάποιο κίνητρο?
0: Θα σας πω αμέσως. Επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της μειονότητας Είναι στα σύνορα με την Ελλάδα. Είναι δηλαδή η συνέχεια της Ελλάδος, είναι η Βόρειος Ήπειρος. Υπάρχουν τα διασυνοριακά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, τα οποία έπρεπε το ελληνικό κράτος να τα είχε προωθήσει και να είχε ασκήσει με καλύτερη πολιτική πάνω σε αυτό, να είχαν απορροφηθεί κονδύλια τέτοια που να υπερασπίζονταν τις περιοχές αυτές της Βόρειου Ήπειρου, σε έργα υποδομής, σε επιδοτήσεις, σε διάφορες επιχειρήσεις που να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί με τις μικρές επιχειρήσεις να μείνουν εκεί και να έχουν μια βοήθεια, και να υπήρχαν προϋποθέσεις για επιστροφή άλλων επαγγελματιών βορειοεπειρωτών στα χωριά τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αγγίξει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση, που θα μπορούσε με αυτή την πολιτική και με χρήματα ευρωπαϊκά να είχε αναζωογονηθεί ξανά η περιοχή εκεί, να επιστρέψουν κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν πολύ να επιστρέψουν, αλλά λόγω των συνθήκων και της κατάστασης εκεί δεν μπορούν, και λόγω ότι δεν υπάρχει βοήθεια δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά.
1: Άρα, έτσι όπως πάντα πράγματα, δυστυχώς με τη συμφωνία Μερκοσούρ, και απευθύνομαι προς το ακροατήριο και προς εσάς κύριε Τσομάκα, όλο χειρότερη θα γίνει την κατάσταση. Είναι και υπογενετικότητα, φεύγουν και πάρα πολύ στο εξωτερικό διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτά τα λεφτά που τους δίνονται. Πώς το βλέπετε το μέλλον, πώς το βλέπετε το μέλλον?
0: Το μέλλον έτσι με αυτές τις πολιτικές που ασκούνται και σε συνδυασμό με τους στόχους του αλβανικού κράτους, δεν έχουμε καλό μέλλον. Και εντάξει, υπογεννητικότητα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί είναι όλο μεγάλοι άνθρωποι. Οι νέοι είναι λίγοι αυτοί και έχουν μαζευτεί στα αστικά κέντρα και είναι λίγος ο πληθυσμός αυτός, οπότε είναι αμεληταίος. Εκεί που θα μπορούσε είναι ότι με μια τέτοια πολιτική που σας είπα να υπήρχε κίνητρο μαζικής επιστροφής, που η επιθυμία είναι πάρα πολύ μεγάλη να επιστρέψουν πολλοί κόσμος και νέος κόσμος, αλλά με την προϋπόθεση των συνθήκων και της βοήθειας από την Ελλάδα.
1: Κύριε Τσομάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, και σας ευχαριστώ διπλά, γιατί φύγετε τα θέματα που μας αφορούν και είναι από τα πολύ σημαντικά εθνικά ζητήματα που ανήκουν στη Βόρειο Ήπειρο.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Τσομάκα. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσομάκα. Εννοείται ότι αναφέρουμε το ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική και θα είναι για πάντα ελληνική. Ό,τι και αν υπογράφουνε, υπάρχει η σύμβαση της Κέρκυρας και πρέπει να την αξιοποιήσουνε. Αρκετές περιοχές ιστορικές. Να ψάξετε να βρείτε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μακροχρόνια δυστυχώς θεωρώ ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, έτσι όπως το πάει ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι συστημικοί εξουσιαστές. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6, στον Μάχη FM 99,8, στο Ράδιο Γάμα στους 94, στο Ράδιο Όραμα 101,7.

0: Η ώρα είναι
1: 3. Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Star. Και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται προς το παρόν στη δεύτερη θέση, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση και 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Μαρτίου. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,8%, ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Νίκη 1,4%, Μέρα 25 2,2% και Λατινοπούλου με 2,1%. Σημαντικό ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της GPO είναι ότι το 69,1% θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση και μόνο το 27,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Την έντονη διαμαρτυρία της για το State Department, που με ανακοίνωσή του για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απαντά στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με αιχμηρή ανακοίνωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι από τις σπάνιες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον αθέμητες απειλές. Τα Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν χτύπημα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Γκαλιμπάφ και Αραχτσί προειδοποιούν στέλνοντας μήνυμα σε Τραμπ και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν το Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Απολογισμός ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και πλήρης καταστροφή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δηλώνει ότι το Ιράν και ο Λίβανος έχουν αλληλένδετη μοίρα και οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται όμως χωρίς πρόοδο, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο επερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται δύσκολος ενεργειακά για την Ευρώπη. Το γεγονός οδήγησε μια ισχυρή συμμαχία βασικών ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας να επεξεργάζεται σε στενή συνεργασία με το Κίεβο στρατηγικά σχέδια με σκοπό την εμπλοκή της Ρωσίας σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι από τις τρεις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων για συνομιλίες με τη συμμετοχή και των δύο εμπόλεμων πλευρών. Το ζήτημα έχει τεθεί στους Ουκρανούς, αλλά επισήμως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες επαφές. Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις εχθροπραξίες με ντρόουν σε ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, με τελευταία την επίθεση χθες με 56 ντρόουν κατά τις Αγίες Πετρούπολης, μια μέρα πριν το μεγάλο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με τη συμμετοχή Αμερικανών και την παρουσία αντιπροσωπείας του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AFD. Στην αντεπίθεση περνά ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ, με τον κύριο Ανεστίδη να δικαιώνεται πανηγυρικά, καθώς αποδείχθηκε ότι τα χρήματά του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη παραγωγή του. Ο πρωταγωνιστής των αγροτικών κινητοποιήσεων από τα μπλόκα των Μαλγάρων ξεκαθάρισε ότι θα μηνύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ελεγκτές της οικονομικής υπηρεσίας που τον διέσυραν. Ακόμα ένας θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άντρας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
2: Καιρός.
3: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρούμε. 2610-436-825. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη

0: αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Isaac Salamay!
1: Isaac Salamay!
0: Isaac!

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Έχουμε μέσα στο στούντιο Κονδυλάκης Team, Ραφαήλ Χάγκαν, Χρήστος Αβραμίδης, Νικόλαος Κονδυλάκης, Μάρκος Κονδυλάκης, ο κακός χαμός. Καλησπέρα κύριε Νικόλαε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα και στον κύριο Μάρκο να πούμε.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα και στον Ραφαήλ το Χάγκαν.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και στον Χρήστο τον Αβραμίδη.
4: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Θα το πάμε βήμα-βήμα, γιατί είναι πολλά τα άτομα, για να μπορέσετε να έχετε όλοι μια συνοχή σε αυτά που λέμε. Κύριε Νίκο, ξεκινάω από εσάς.
2: Okay.
0: Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς πρέπει να περιμένει ο κόσμος εκεί πέρα έξω από εσάς και από τους αθλητές σας.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας, θα σας τα πει και ο Μάρκος ο Κονδυλάκης, ένας από τους γύρους μου, τους δύο τους δίδυμους, γιατί αυτοί είναι οι προπονητές, εγώ επικουρικά πηγαίνω πλέον από ό,τι γνωρίζεις. Είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας, σε δεύτερη μάλλον φάση, γιατί η πρώτη έγινε, παίξαν τα παιδιά κάτω ο Χρήστος Αβραμίδης σε τετράδα, χάσαμε στον τελικό, οκ. Okay. Είχαμε κάνει όμως, θα πω κάτι έτσι για να το ξέρετε απλά, ένα σχέδιο, μια στρατηγική. Αυτό θα ακουστεί για πρώτη φορά στην προετοιμασία που κάναμε, γιατί ξέραμε ότι θα παίξουμε στην διοργάνωση του Ζαμπίδη. Υπήρχε ένα στρατηγικό σχέδιο, Γρηγόρη. Εάν είχαμε πολλές προτάσεις να παίξουμε και άλλα ματς με τον Αβραμίδη, εμείς προτιμήσαμε να παίξουμε για τη ζώνη.

0: Ξέραμε ότι αν περάσουμε και παίξει ο Αβραμίδης και πάει στο δεύτερο, στη δεύτερη φάση και παίξει 8 γύρους, 5 και 3 δηλαδή, θα ήταν για μας στρατηγικά πολύ εύκολο να παίξουμε 8 γύρους, που αυτό κάναμε τελικά, γιατί μετά στο Ζαμπί θα έχουμε να παίξουμε όλο και όλο 3.
1: Ένα λεπτό για να καταλάβει και το ακροτήριο, κύριε Νίκο, επειδή εσείς τα ξέρετε. Έχουμε ένα τεράστιο event.
0: Ναι, του Ζαμπίδη, ναι.
1: Ο Ζαμπίδης παίζει με έναν από τους καλύτερους πυγμάχους παγκοσμίως.
0: Με τον Mayweather, ναι.
1: Ναι, να πούμε κάποια πράγματα για αυτό το event για να καταλάβει ο κόσμος που δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα τεράστιο event στο οποίο ο Χρήστος Αβραμίδης θα παίξει κι αυτός.
0: Θα παίξει ακριβώς, είναι από τους πιο παλιούς παίκτες στην Ελλάδα ο Χρήστος Αβραμίδης, με πάρα πολλούς αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με 2 τίτλους παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς και πανελλήνιους στην πυγμαχία που είχε παλαιότερα. Έχει πάρα πολλούς τίτλους, μεγάλη εμπειρία, οπότε διαλέχθηκε και αυτό. Ο αντίπαλός είναι πιο νέος, θα σας τα πει τώρα ο Μάρκος ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Εγώ πριν δώσω το μικρόφωνο στον Μάρκο τον Κοντιλάκη, έτσι για εκτίμηση, αγαπητέ Γρηγόρη, σε αυτούς πραγματικά θέλω να πω ότι χρωστάω μεγάλη χάρη σαν προπονητής. Είναι τρεις άνθρωποι, ο Μιχάλης, ο Χατζηανδρέου και ο Φάνης, οι οποίοι μας βοήθησαν πολύ στην οικονομική φάση των παιδιών που μας υποστηρίζουν κάθε φορά που έχουμε έξοδα, γιατί αυτά θέλουν έξοδα για να πας κάθε φορά στην Αθήνα. Μπράβο. Τα παιδιά μου πρόσφατα ήταν σε αγώνα κάτω στην Αθήνα. Πάλι με έξοδα δικά μας θα πάνε τα παιδιά. Λοιπόν, τον Ανδρεάκο, ο οποίος έρχεται από το Muay Thai, ο άνθρωπος και υποστηρίζει τα παιδιά στην προπονητική. Λοιπόν, και την Κασάπη τη Βίκη που την ξέρεις βέβαια.
2: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Και θέλω πάντα να επιβραβεύω και να.
1: Βέβαια, η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική.
0: Γιατί μην ξεχνάμε πώς ξεκινάμε. Και με τον Στοφορίδη και με τον Ιβάν που έρχονται και κάνουμε προπόνηση. Για μας, θα τα πει και ο Χάγκαν αυτά. Είναι μεγάλη υπόθεση, Γρηγόρη, γιατί βοηθάνε τα παιδιά μας, ας πούμε, έτσι τώρα ο Ιβάν και ο Στοφορίδης, για να πάνε μπροστά αυτά τα παιδιά. Για να δώσουν το αποτέλεσμα.
1: Αθλητές οι οποίοι έχουν, ας πούμε, τα κιλά και το ύψος για να μπορούν να κάνουν προπονήσεις, για να καταλαβαίνει και το ακροατήριο, κύριε Νίκο, γιατί αυτά δεν τα γνωρίζει. Μιλάτε για τον Ιβάν Καζατζίδη και για τον Γιάννη Στοφορίδη, τους δύο αθλητές αυτούς.
0: Μεγάλα ονόματα.
1: Μπράβο, μεγάλα ονόματα τα οποία βοηθάνε τους πιο νέους να αποκτήσουν μια εμπειρία μέσα από το σπάρινγκ. Μέσα δηλαδή από την προπόνηση.
0: Ακριβώς. Θα δώσω το λόγο στο γιο μου, γιατί αυτός κάνει τις προπονήσεις.
1: Πάμε στο Μάρκο Κονδυλάκη, πάμε. Μάρκος είναι έτοιμος, φοράει τα ακουστικά του για να ενημερώσει τον κόσμο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη, και σε όλους τους ακροατές.
1: Βέβαια.
4: Να ξεκινήσουμε από το event που περιμένουμε, το Battle of Legends, που διοργανώνεται από το Mayweather με τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 50 φορές αίτητος, 50-0 έχει ο Mayweather. 150 επαγγελματικά παιχνίδια έχει ο Μιχάλης ο Ζαμπίδης. Αν δεν κάνω λάθος, τα 86 είναι κερδισμένα με νοκάουτ. Μιλάμε για το μεγαλύτερο γεγονός μαχητικό που γίνεται ποτέ στα χρονικά στην Ευρώπη. Τώρα, επιλεχθήκαμε για να παίξουμε εκεί στη βασική κάρτα. Και το τονίζω το στη βασική κάρτα, διότι από την Βόρεια Ελλάδα είναι ελάχιστες οι σχολές που στέλνουν παίχτες να παίξουν στη βασική κάρτα αυτών των αγώνων. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Περιγιάλη και τον κύριο Μπουρουτζόγλου, που είναι οι δύο άνθρωποι πίσω από αυτό τον αγώνα, που μας προτείνανε για να παίξουμε στο main event της βραδιάς. Για να ενημερωθεί ο κόσμος, μιλάμε για ένα event που θα γίνει στο Telecom Arena στην Αθήνα στις 27 του Ιούνιου. Υπάρχουν εισιτήρια στο online κατάστημα. Εκεί συμμετέχουμε τον Χρήστο τον Αβραμίδη στα 77 κιλά. Να πούμε στον κόσμο ότι ο Χρήστος αυτή τη στιγμή είναι 80 κιλά και ήμασταν 86 κιλά και δεχτήκαμε να πέσουμε στα 77 για να παίξουμε τον Νίκο τον Ταυλαδάκη, έναν ανερχόμενο αθλητή, πολύ δυνατό, πολύ σκληρό παιδί. Θα δώσουμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα. Είναι παιδί που δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Παρόλο που είναι μικρό στην ηλικία, τον έχουμε παρακολουθήσει, τον έχουμε μελετήσει. Είναι πολύ άξιος ο αντίπαλος. Εντάξει, και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι να δώσουμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον αγώνα του Ραφαήλ, ο οποίος έγινε πριν μία εβδομάδα. Για πρώτη φορά παίξαμε επαγγελματική πυγμαχία, Γρηγόρη.
1: Ο Ραφαήλ ο Χάγκαν, τον οποίο έχουμε γνωρίσει και σε παλαιότερη συνέντευξη και έχει έρθει εδώ πέρα στο στούντιο. Άρα ο Focus FM 103,6 τον γνωρίζει ήδη.
4: Για τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, μας στηρίζεται σε όλον αυτόν τον αγώνα.
1: Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι οι αθλητές θα μας μιλήσουν σε λίγο για να τους γνωρίσετε και καλύτερα. Και τον Χρήστο τον Αβραμίδη, ο οποίος αγωνίζεται στο main event με τον Ζαμπίδη, και τον Ραφαήλ τον Χάγκαν, για τον οποίο μιλάει τώρα ο Μανώλης ο Κονδυλάκης.
4: Μάρκος,
1: συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
4: Μα εν κατακλείδη των παιδιών είναι η όλη διαδικασία, όχι δική μας. Εμείς μια προεργασία κάνουμε για να ξέρει ο κόσμος πού πηγαίνουμε. Λοιπόν, ο Ραφαήλ ο Χάγκαν, Δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Muay Thai, ενηλίκων, ενώ το παιδί ήταν ανηλικό, έπαιξε με υπογραφή γονέα. Έτσι, έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα σε αρκετά μεγάλες διοργανώσεις, παρόλο το μικρό της ηλικίας του. Έρχεται από μια οικογένεια αμυγός αθλητική, μιας και ο πατέρας του είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Νομίζω όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο όλοι ξέρουν τον Έμπεν Χάγκαν. Λοιπόν, παίξαμε λοιπόν το προηγούμενο Σάββατο πρώτη φορά στη διοργάνωση του κυρίου Λαβδάκη. Ένας άνθρωπος που μας στήριξε πάρα πολύ. Παίξαμε επαγγελματική πυγμαχία. Να σημειώσω ότι παίξαμε επαγγελματική πυγμαχία με κάρτα ΣΕΠ. Η κάρτα ΣΕΠ είναι ο σύλλογος επαγγελματικής πυγμαχίας. Σου δίνει το δικαίωμα να μπαίνεις στην παγκόσμια κατάταξη, στο παγκόσμιο Box Rec. Αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε 5-6 άνθρωποι που έχουμε τέτοιες κάρτες. Αν δεν κάνω λάθος, Θεσσαλονίκη μπορεί να είμαστε και οι μόνοι που οι αθλητές μας έχουν κάρτες επαγγελματικής πυγμαχίας.
1: Για ποιο λόγο όμως συμβαίνει αυτό και δεν έχουν οι υπόλοιποι? Θέλω να το καταλάβω λίγο καλύτερα.
4: Για ποιο λόγο, θα σας εξηγήσω αμέσως. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και λέω δυστυχώς γιατί η μαμά των μαχητικών αθλημάτων είναι μόνο η πυγμαχία. Είχε ανέβει πάρα πολύ το kick, είχε ανέβει πάρα πολύ το MMA και όλοι ξεχνούσαμε την πυγμαχία. Αλλά τα πραγματικά ταλέντα, και δυστυχώς ας μην γελιόμαστε Γρηγόρη, τα πολλά χρήματα είναι στην πυγμαχία. Όλοι λοιπόν στραφήκαμε, ίσως λάθος, σε άλλες μορφές, λίγο πιο βίαιες εισαγωγικά, που πουλούσαν λίγο παραπάνω και αμιλούσαμε την πυγμαχία. Ναι, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, ο κόσμος ζητάει να δει πραγματική τέχνη. Και η τέχνη είναι μόνο στην πυγμαχία. Γι' αυτό λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος Επαγγελματικής Πυγμαχίας κάνει μια προσπάθεια να εντάξει και άλλους ανθρώπους και να φανούν πραγματικά ταλέντα. Πραγματικά άνθρωποι που μπορεί να υποστηρίξουν όλο αυτό το βάρος του professional boxing. Έτσι και εμείς λοιπόν, ακολουθώντας αυτό το ρεύμα, και θα πω και επιτρέψτε μου την έκφραση, πρωτοπόροι για ακόμα μια φορά, γιατί ο πατέρας μας από το 80 που ασχολείται, μην μιλάω και λάθος, και είναι και πιο πριν, ήταν πάντα ανορθόδοξος σε όλα και πάντα κόντρα στο ρεύμα, και αυτή τη φορά για ακόμα μια φορά είμαστε εμείς μπροστά να κάνουμε το επόμενο βήμα και να βγάλουμε τις κάρτες. Λοιπόν, έπαιξε ο Ραφαήλ, για να μην πολυλογώ και να δώσουμε το λόγο στα παιδιά, σε αυτή την υπέροχη διοργάνωση στο Άλς Βέικου. Αν δεν κάνω λάθος, είχε 12 παιχνίδια, 12 ματσάρες. Στο main event της βραδιάς βγήκε ένα φανταστικό νοκάου, το οποίο το έχουν τα media, για πρώτη φορά ασχολήθηκαν τόσο πολύ με παιχνίδι πυγμαχίας. Ο Ραφαήλ λοιπόν έπαιξε απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εθνική ομάδα, έχει πάνω από 100 παιχνίδια, έχει 10 δηλωμένα παιχνίδια, και ενώ στην αρχή υπήρχε ένας φόβος από τον διοργανωτή πώς θα πάει το παιδί, γιατί είναι πρώτη φορά στην επαγγελματική πυγμαχία και προσέξτε τον και κάνε τον, ο Ραφαήλ μπήκε μέσα έχοντας και ήδη στο κεφάλι του ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, και μαγιά του που ανέβηκε εκεί πέρα πάνω, γιατί κανένας δεν θα ανέβαινε έχοντας περάσει αυτό που βίωσε ο Ραφαήλ. Ανέβηκε ψύχρεμος, δεν βιάστηκε, οι αποφάσεις του ήταν στιγμιαίες, άκουγε, χτυπούσε όταν έπρεπε. Ένα παιχνίδι ενός επαγγελματία, πραγματικού, και το λέω και να τριχιάζω,
1: άνετος.
4: Πραγματικού επαγγελματία, 120 κιλά άνθρωπος, παιδί 19 χρονών, έτσι, στάθηκε απέναντι από ένα γίγαντα. Ο προπονητής του αντιπάλου μας, πανάξια σχολή, φοβεροί άνθρωποι, μου διαφεύγει το όνομα τώρα από το άγχος της συνέντευξης. Πες το, Ραφαήλ, πες το όνομα.
5: Το αντιπάλου του.
4: Ναι, το αντιπάλου.
5: Οδυσσέας Τσακουρίδης.
4: Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής, εξαιρετική σχολή, εξαιρετικοί άνθρωποι. Μας δώσαν συγχαρητήρια όλοι και εννοείται ότι ήρθαν άμεσα προτάσεις. Αυτά, Γρηγόρη, από εμένα. Θα ήθελα να περάσουμε στα παιδιά, ήδη μακρηγόρησα.
1: Ναι, θέλω να πω κάποια πράγματα εγώ. Ναι. Θέλω να πω ότι γενικά δεν έχουν στηρίξει τον αθλητισμό και αυτοί που θα έπρεπε, οι αρμόδιοι, για να μπορέσει να αναδειχθεί το κάθε ταλέντο. Έχουμε πολλά ταλέντα, θεωρώ, στην Ελλάδα. Εγώ το έχω βιώσει από το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ανιτζανιάν, ο οποίος είναι ένας φοβερός πυγμάχος, και πραγματικά τον θυμάμαι από μικρή ηλικία το πόσο προσπαθούσε μόνος του. Ενώ θα έπρεπε να του παρέχουν την ανάλογη βοήθεια, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι τα χρυσά γάντια ο Βαγγέλης. Ναι. Τον αναφέρω τώρα, ναι, γιατί τον έχω ζήσει. Θέλω να προχωρήσουμε. Θέλω να ακούσουμε. Έχουν κάνει σπάρινγκ μαζί. Ναι, πολύ ωραία. Πάμε, Ραφαήλ, για σένα. Πάμε λίγο να εξηγήσεις ποιος είσαι, από πού προέρχεσαι. Να τα ξαναυπενθυμίσουμε στο ακροατήριο ποιος είναι αυτός ο γίγαντας για τον οποίο μιλούσε ο Μάρκος πριν από λίγο.
5: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
5: Όπως είπαμε και πριν, ονομάζομαι Ραφαήλ Χάγκαν. Είμαι 19 ετών. Ασχολούμαι με το kickbox. Κατά κύριο λόγο έχω περάσει και από το Muay Thai για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα ασχολούμαι και με την πυγμαχία. Ασχολούμαι 6 χρόνια περίπου. ίσως και λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, μου διαφεύγει, συγγνώμη.
1: 19 ετών. Πω, θηρίο ανήμερο για 19 ετών. Πού να τον δείτε, άμα τον δείτε μπροστά σας θα φοβηθείτε. Εδώ πέρα έχει γεμίσει το στούντιο να πούμε με τον Ραφαήλ. Για πες μου, Ραφαήλ. Από μικρή ηλικία λοιπόν το kickbox, με τι άλλο έχεις ασχοληθεί από πολεμικές τέχνες?
5: Έχω κάνει ένα μικρό πέρασμα στο Muay Thai. Όπως έχω πάρει και έναν τίτλο εκεί πέρα, δεύτερη θέση στον κόσμο, αναγνωρισμένο από την IFMA. Και τώρα κάνω τα πρώτα μου βήματα στην πυγμαχία. Στην επαγγελματική πυγμαχία, μάλλον.
1: Αυτός ήταν ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας?
5: Πρώτος επαγγελματικός στην πυγμαχία. Έχω παίξει και άλλους δύο στο kickbox επαγγελματικούς.
1: Ωραία. Στην πυγμαχία πώς σου φάνηκε ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας?
5: Μου άρεσε πάρα πολύ. Το απόλαυσα, το διασκέδασα. Ξέδωσα, γιατί είχα και ένα άσχημο συμβάν λίγο πριν. Κυριακή έπαιζα. Την Πέμπτη έχασα μια γυναίκα που αγαπούσα πάρα πολύ, τη θεία μου.
1: Συλληπιτήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν δεύτερη μάνα. Και είχα χρέος να παίξω και να τα πάω και καλά σε αυτήν, διότι ήταν η νούμερο ένα υποστηρικτριά μου πάντα παντού. Να δει τους αγώνες μου, να με στηρίξει, να μου ετοιμάσει φαγητά. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχολογία. Για εμένα, έτσι, εσείς ξέρετε σίγουρα καλύτερα, αλλά το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου, αλλά να μπορείς να διαχειρίζεσαι και το άγχος σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από ό,τι έχω καταλάβει, μπορείς και το κάνεις. Ανεβαίνεις δηλαδή, μπαίνεις μέσα στο ring, παίζεις τον πρώτο σου επαγγελματικό αγώνα. Έχεις απέναντί σου, από ό,τι καταλαβαίνω, έναν σκληρό αντίπαλο. Και όμως διαχειρίζεσαι το άγχος και διαχειρίζεσαι και το μυαλό σου. Πώς μπορείς και το καταφέρνεις αυτό το πράγμα?
5: Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Είναι, πιστεύω, στο χαρακτήρα μου η διαχείριση του άγχος. Του άγχους. Όσο γίνεται βέβαια, γιατί το άγχος είναι κάτι που δεν γίνεται να μην το έχεις. Το θέμα είναι να μην το αφήνεις να συγκυριέψει. Γιατί χωρίς άγχος πιστεύω ότι δεν ξέρεις που πας, αν δεν αγχώνεσαι σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όπως είπα και πριν, δεν μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο, γιατί της το είχα χρέος. Έπαιξα για αυτήν και μόνο για αυτήν. Οπότε ναι, δεν μπορούσα να μην τα πάω καλά και να μην διαχειριστώ τα συναισθήματά μου.
1: Συγχαρητήρια για αυτό που κατάφερες. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για αυτές τις προπονήσεις, επειδή γνωρίζω ότι τα αρκετά κιλά. Σε αρκετά κιλά υπάρχουν πολύ λίγοι αθλητές στην Ελλάδα με τους οποίους μπορείς, ας πούμε, να κάνεις προπονήσεις.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, είπαμε για τον Γιάννη τον Στοφορίδη, είπαμε για τον Ιβάν τον Καζατζίδη. Δύο πολύ καλοί αθλητές, υπάρχουν φυσικά και άλλοι.
5: Εννοείται.
1: Θέλω να μου πεις εσύ πώς νιώθεις που έχεις έτσι κοντά σου και κάνεις προπονήσεις τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προπονηθεί σκληρά και έχουν καταφέρει πολλά.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να ιδρώνω με αυτούς τους ανθρώπους. Πέρα από τον Γιάννη τον Στοφορίδη και τον Ιβάν τον Καζατζίδη, έχουν βοηθήσει πολύ στην προετοιμασία μου και ο Νίκος ο Αβραμίδης και ο Βαγγέλης ο Νανιτζανιάν, σίγουρα και άλλοι που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, και ο Μαλιχούδης ο Χαρίλης, εννοείται. Μου διαφεύγουν και άλλοι σίγουρα,
1: ναι.
5: Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να τους βοηθάω και μπορούν να με βοηθάνε, γιατί όταν είσαι με τους καλύτερους σημαίνει ότι κάτι κάνεις και είσαι καλά.
1: Ένα λεπτό θέλω να πάω στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, να σας πω κάτι για τον Ραφαήλ συγκεκριμένα. Αθλητική παιδεία, καλός χαρακτήρας, ευγενικός άνθρωπος, που συχνά πυκνά ο κόσμος, που ακούει για πολεμικές τέχνες, που ακούει για πυγμάχους, ακούει γενικά για τέτοιου είδους αθλητές, έχει στο μυαλό του μια άλλη εικόνα. Έχει μια εικόνα, ξέρεις, πολλές φορές θεωρούν ότι είναι τραμπούκι, πολλές φορές θεωρούν ότι έχουν, ας πούμε, σχέση με τον υπόκοσμο και τέτοια. Εγώ δεν διακρίνω κάτι τέτοιο και εμένα αυτό μου αρέσει, γιατί μιλάμε για καθαρούς αθλητές.
0: Ξέρεις, Γλώρη, μου έχουν πει πολλές φορές ότι είμαι παράξενος. Το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Γιατί, θα τα πει και ο Αβραμίδης μετά, στη σχολή όποιος έρχεται και έβλεπα κάτι το οποίο εμένα δεν μου άρεσε, το πρώτο που ήταν να κάνει ήταν σαν στρατολογία. Ήμουν εκεί πέρα και εκπαιδευτής και έβλεπα ότι από την αρχή πρέπει να βάλεις το νερό στο αυλάκι που λέγανε οι παλαιότεροι. Δηλαδή, όταν καταλάβαινα στα μάτια κάποιου ότι θα έπρεπε πρώτα να υπερηφανευτεί ή να έχει εγωισμό, έπρεπε αυτόχρονα να του κατεβάσω πρώτα τον εγωισμό. Εγώ με καράτε ξεκίνησα και η φιλοσοφία ήταν παλαιότερα. Πρώτα να κατεβάσει τα μάτια κάτω, να γίνει ταπεινός και μετά συνεχίζουμε. Εάν δεν το καταφέρω αυτό, άστο ρε φίλε, δεν χρειάζεται να είσαι μαζί μου. Είχα στην καριέρα μου 12 περίπου βαριούς, 130 κιλά. Άνθρωποι από τη νύχτα που πέρασα και τα λοιπά. Όταν κάτι δεν μου άρεσε,
1: ναι.
0: Γι' αυτό με λέγανε παράξενο.
1: Στο χαρακτήρα εννοείται.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί να σου πω κάτι, έχω γνώσει πολλές επειδή από 13 χρόνια και είμαι 64. Είμαι από τους πιο πολλούς προπονητές. Γιατί λοιπόν να δώσω τη γνώση μου σε κάποιον που θα το έχει για όπλο? Αν εσύ δεν μου κάνει για χαρακτήρα, δεν είσαι σωστό και καταλαβαίνω δεν υπάρχει έδαφος να σπείρω, μα δεν το κάνω.
1: Και ξέρετε τι πιστεύω κιόλας, ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν το στόχο δεν έχουν τα μάτια στον πραγματικό στόχο.
0: Ακριβώς.
1: Και έχουν το μυαλό τους αλλού ή στην αλαζονία ή σε άλλα.
0: Ακριβώς.
1: Πράγματα, δεν το καταφέρουν το στόχο.
0: Δεν το, Μα δε, αυτό λέγαμε τον Αβραμίδη κάποτε. Το να σηκώσει το χέρι του, του κάποιο ή να το κατεβάσει, τι είναι, μια κίνηση. Α, πρέπει να μάθει την ήττα για να απολαύσει την, την, την νίκη. Όλοι θέλουν να πάνε και να πούνε, α, έχασα, φταίει ο προπονητής, φταίει ο διαιτητής. Όχι. Ο εαυτός μου φταίει. Με αυτόν παλεύω και αυτόν προσπαθώ να βελτιώσω. Εάν δεν το καταλάβει, σίγουρα κάτι πάει λάθος.
1: Είναι αυτό που λένε ότι μέσα από τις ήττες χτίζονται πρωταθλητές.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Ακριβώς έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Και δεν πρέπει να του παίρνει από κάτω.
0: Όχι,
1: πάμε όμως να γνωρίσουμε λίγο και τον Χρήστο τον Αβραμίδη, γιατί μετά θέλω να κάνω ρωτήσεις και στους δύο. Λίγο πιο κοντά τράβηξε το μικρόφωνο, Χρήστο, για να μπορέσεις να μιλήσεις. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν.
6: Ονομάζομαι Χρήστος Αβραμίδης.
1: Να σου πω λίγο κάτι πριν ξεκινήσουμε. Πες. Και μόνο που είσαι πόντιος, είμαι σίγουρος ότι έχεις την ψυχή για να κερδίσεις. Πάμε. Χρήστος Αβραμίδης.
6: Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γιατί η υγεία πάνω απ' όλα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο που με μεγάλωσε και με έφτιαξε αυτό που είμαι εγώ σήμερα. Αυτό που βλέπετε, αυτός ο μαχητής και αυτός ο άνθρωπος με αυτή την προσωπικότητα είναι ο Νίκος Κονδυλάκης. Είναι εδώ μπροστά μου, είναι μαχητής, αυτός μου έμαθε να είμαι και εγώ μαχητής. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι πάντα στο μυαλό μου, νύχτες, μεσημέρια, πρωινά, πάντα όλη μέρα. Όλη μέρα οι οδηγίες του, τη φωνή του μπορώ να τη διακρίνω.
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
11: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, Μάρκος δεν αστείευεται. Πατρέως 67 και Κανακάρι. Καλέστε στο 2613 023 362 ή στο κινητό 6939 53 28 66.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610 313 388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ράδιο Γάμα
8: 94FM.
6: Αχαΐα,
8: Ηλία,
6: Ετωλοακαρνανία
8: και www.radiogamma.gr.
9: Στο δεύτερο γύρο το τελείωσα το μάτς κατευθείαν.
10: Μπράβο.
9: Με ένα αρκετά μεγάλο σερί και το βγήκα στα καλύτερα, στα 10 καλύτερα νοκάου της χρονιάς τότε. Έχω παίξει και με τον Ατακάν Ασλάν στο Ντουμπάι, που έχει πάρει το προηγούμενο Σαββαβέρο της Τουρκίας ο Ατακάν και το έλεξε τον αγώνα στα 47 δευτερόλεπτα με...
10: Μπράβο, καλά τον έκανες αυτόν. Έτσι, αυτόν καλά τον έκανες. Πιο γρήγορα έπρεπε.
11: Έπρεπε να φύγει, δεν προλάβαινε πιο γρήγορα.
9: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ φουριός σαν αθλητής. Μου αρέσει το ψηλό, μου αρέσει να παίζω, μου αρέσει να δίνω θέαμα. Δεν φοβάμαι κανέναν και τίποτα. Όπως γράφω και στην πλούσα εδώ πέρα, άμα δεις.
12: Ναι. Του σέβομαι όλους,
9: δεν φοβάμαι. Δε φοβάμαι κανέναν.
10: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα το υιοθετήσω αυτό. Να ξέρει, θα έχω να το λέω. Ότι ο Αβραμίδης είπε: του σέβομαι όλους, αλλά δεν φοβάμαι κανέναν. Εγώ κάποιους δεν τους σέβομαι, να σου
9: αυτό, αυτό εδώ πέρα μου το έμαθα ο δάσκαλος. Αυτό το είχαμε και σαν σλόγγαν για παλαιότερα. Ο δάσκαλος ο Νίκος Κονδυλάκης. Και έτσι σου μαθαίνει να ξεκλειδώνει άλλα επίπεδα στο μυαλό σου. Γιατί όπως και να το κάνει, είναι μία μάχη.
10: Βέβαια.
9: Πόσο ψύχραιμος πρέπει να είσαι για να ξέρεις ότι θα πας να παίξεις ξύλο, μεταφορικά το λέω το ξύλο.
10: Ναι.
9: Αλλά επειδή το ξέρεις ότι θα πας να αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα, πρέπει να διαχειριστείς και όλα τα υπόλοιπα. Την ψυχολογία σου, το άγχος που εντάξει, άλλοι μόνο όλοι έχουν. Αργότερα σου φεύγει βέβαια ή.
10: Το διαχειρίζεσαι
9: διαφορετικά. Γιατί όσο κάτι είναι οικείο, γι' αυτό παίζω συνέχεια. Mm-hmm. Αυτή τη χρονιά έχω παίξει 8 αγώνες. Παίζω συνέχεια γιατί δεν θέλω να έχω πολύ μεγάλο διάστημα από αγώνα σε αγώνα. Θέλω να έχω πάντα επαφή με το ring.
10: Ναι.
9: Να το κάνω σπίτι μου.
10: Να είναι συνήθεια.
9: Ακριβώς, να είναι οικείο. Ναι. Όσο πιο οικείο είναι για μένα, τόσο περισσότερα πράγματα μπορώ να κάνω. Τόσο πιο πολύ μπορώ να δουλέψω, τόσο έτοιμος μπορώ να είμαι από αγώνα σε αγώνα και να αντιμετωπίζω και πάντα και καλούς αντιπάλους. Εγώ ποτέ δεν παίζω με κάποιον που να είναι κατώτερος από μένα.
10: Με και θύματα που το λέει πιάτσα, με θύματα.
9: Δηλαδή δεν θέλω να κάτσω εγώ να στήσω το όνομά μου, ναι, με 5 αγώνες οι οποίοι θα είναι βατοί. Εγώ θέλω να τεστάρω τον εαυτό μου, να παίξω με μεγάλα ονόματα και αργότερα να λένε εξής, ποιος είναι αυτός. Είναι ο Χρήστος Αβραμίδης που έπαιξε με τον Τάδε.
10: Ναι.
9: Που έπαιξε με τον Τάδε εκεί πέρα.
10: Και... αυτό είναι πολύ καλό γιατί μέσα από τον ανταγωνισμό γίνεσαι καλύτερος. Αν παίζεις με θύματα, εγώ τώρα δεν το λέω έτσι, αν παίζεις με θύματα, τι να, αφού ξέρεις ότι θα το κερδίσεις. Το θέμα είναι να κοντραριστείς. Και πρέπει να έχει και τώρα να σου το κάκαλα ποντιακά για να το κάνει αυτό. Γιατί άλλοι δεν το κάνουν, γιατί το ξέρει. Άλλοι χτίζουν καριέρα πάνω σε βήματα. Έτσι. Και ο σεβασμός που λες από αθλητή σε αθλητή, αυτό που έλεγα πριν και στον προπονητή σας, κάποιοι δεν σέβονται μες στο ρίγκ, ρε Χρήστο. Και θέλω να μου πεις αντικειμενικά, έχεις πετύχει ποτέ τέτοιους αντιπάλους που δεν δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό που δείχνεις εσύ?
9: Έχω τύχει και ήταν σε αγώνα που πριν τον αγώνα μου είχε πει ο δάσκαλος, μου λέει δεν θα ηρεμήσεις και δεν θα χαλαρώνεις ποτέ. Θα χτυπήσει το καμπανάκι, θα κάνεις ένα-δύο βήματα πίσω και μετά θα κατεβάσεις τα χέρια. Ή ξεκινάει ο αγώνας, με το που το χτυπήσει το καμπανάκι. Συνήθως δίνουμε τα χέρια, ας πούμε, και ξεκινάει. Ναι. Μπορεί εκείνη την ώρα που θα πάει να του δώσει το χέρι, όλο σου σε χτυπήσει.
10: Ναι.
9: Έχω δει πολλά πράγματα.
10: Να είναι ανήθικος.
9: Ναι, έχω δει κουτουλιές. Έχω δει κλωτσιές στα γενετικά όργανα κατά λάθος.
10: Βρώμικο παιχνίδι.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Εκεί ο διαιτητής, συγγνώμη, ο διαιτητής εκεί πέρα δεν πρέπει να παρέμβει, ας πούμε τώρα.
9: Ναι.
10: Κανονικά.
9: Επεμβαίνει, πάντα επεμβαίνει.
10: Βάζω ένα αστερίσκο, συγγνώμη σε διακόπτω, βάζω ένα αστερίσκο. Θέλω μετά να έχουμε χρόνο. Σας έχω 45 λεπτά, σας δίνω. Θέλω να μιλήσουμε για όλα. Okay. Θέλω να μου πείτε μετά για τη διαιτησία. Να το θυμηθώ, αν δεν το θυμηθώ, να το επισημάνετε.
2: Θα σου πω πολλά για τη διαιτησία.
10: Ωραία, ωραία. Για πάμε παρακάτω.
9: Έχει τύχει σε έναν αγώνα, έχουμε κατέβει 13 άτομα ελληνική αποστολή από Ελλάδα στη Γερμανία. Και έχουν χάσει όλοι και παίζω τελευταίο μάτς. Και παίζω με έναν μαύρο τότε, το όνομα του δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ο σύλλογος ποντίων στη Γερμανία το έχουν κανονίσει μόνοι τους χωρίς να μου το πούνε και με βάζουν στην είσοδο μέσα με ποντιακή λίρα και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
10: Και εγώ θα κλείσω με Παυλίδη Θεόδωρο, το λέω να ξέρεις, πάμε.
9: Παίζουμε τον αγώνα και σε κάποια στιγμή στον αγώνα γίνεται ένα αντικανονικό χτύπημα και σταματάει ο διαιτητής τον αγώνα, τον διακόπτει βασικά και γυρνάει το κεφάλι για να πάει στην γραμματεία. Εκείνη τη στιγμή μας λέει μας stop και μας πάει στις γωνίες. Γυρνάει για να πάει στη γραμματεία και βλέπω τον αντίπαλό μου να μου ορμάει, να έρχεται κατά πάνω μου. Εγώ δεν είχα άλλη επιλογή από το να πάω μόνο μπροστά.
10: Ναι.
9: Πηγαίνω μπροστά κι εγώ, χτυπιόμαστε, μπαίνει στη μέση του διαιτητής, μας ξαναχωρίζει. Μας πηγαίνει πίσω, μάλλον δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί ο αντίπαλός μου. Και με το που γυρνάει πάλι πλάτη ο διαιτητής, πάλι μου ξαναρωμάει. Συνεχίζουμε, χτυπιόμαστε τέλος πάντων, μας ξαναχωρίζει ο διαιτητής, μας κάνει παρατήρηση και τους δύο ότι είναι stop. Όταν λέω stop, είναι stop. Σταματάμε, συνεχίζω αγώνας, κερδίζω.
10: Μπράβο.
9: Τον αγώνα και είμαι μόνος στην ελληνική
10: επιστολή. Πόσους αγώνες έχεις, πόσους αγώνες έχεις?
9: 176 αγώνες.
10: 176 αγώνες. 176 αγώνες.
9: 77 επαγγελματικά.
10: Πω ρε φίλε, πόσο χρόνο είσαι?
9: Είμαι 28 χρονών, παίζω αγώνες από τα 15 μου. Έχω παίξει σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
10: Τρελό έτσι.
9: Ειδικά,
2: Πετρόπουλο.
9: Ειδικά στην Ευρώπη, έχω παίξει παντού και αρκετές φορές. Μου αρέσει. Για ποιο λόγο με επιλέγουν στις διοργανώσεις περισσότερες?
10: Περίμενε, πριν πεις για το Ζαμπίδι, γιατί το κρατάω για το τέλος αυτό.
9: Δεν είναι μόνο γι' αυτό.
10: Ναι, όχι, μην πας κατευθείαν εκεί όμως. Πάμε, σιγά σιγά. Okay. Πάμε, πες. Γιατί σε επιλέγουν στις διοργανώσεις?
9: Γιατί με επιλέγουν, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρω πολύ καλά τι κάνω και ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Πιστεύω πολύ στον εαυτό μου, γιατί δουλεύω σκληρά. Όπως και τώρα. Για αυτό τον συγκεκριμένο αγώνα καταπονούμαι πάρα πολύ με διπλές προπονήσεις, πολύ ωραίες προπονήσεις, με αυστηρή δίαιτα. Γι' αυτό έχω και ευχαριστώ πολύ και την διατροφολόγο μου, την Έφη την Καραβίτη, που είναι δίπλα μου και κάθε εβδομάδα με τις μετρήσεις, με όλα, να ξέρουμε το που βρισκόμαστε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή ο οποίος κάνει πρωταθλητισμό και όταν μιλάμε για μεγάλα σαλονιά όπως είναι τώρα στο Ζαμπίδι και σε άλλες μεγάλες που έχουμε παίξει. Για να μπορούσα να το απεξέλθεις εκεί πέρα δεν είμαι μόνο εγώ. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα που υπάρχει από πίσω, οι οποίοι όλοι μαζί βοηθάνε στο να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όπως είναι ο δάσκαλος ο Νίκος Κονδυλάκης, ο Μάρκος ο Κονδυλάκης, να τους αναφέρω.
10: Όλους, ναι, όλους, εννοείται, να τους πεις. Ο Κωνσταντίνος.
9: Έχω μια μεγάλη υποχρέωση και πολύ μεγάλη ευθύνη στην πλάτη μου όταν παίζω και έχω δίπλα μου αυτούς τους ανθρώπους. Το Γιάννη τον Ανδρεάκο, που είναι προπονητής Muay Thai. Είναι σε κάθε προπόνηση απίκο, βοηθώντας με στόχους, με ΠΑΟ κτλ. Τον Κωστή τον Κονδυλάκη, ο οποίος έχει αναλάβει την ενδυνάμωσή μου στο γυμναστήριο του Innsbox. Και φυσικά όλους τους χορηγούς μου, οι οποίοι πέρα από το ότι είναι, έχουν τη διαφήμισή τους, το οποίο για πολλούς δεν σημαίνει και κάτι, πιο πολλοί το κάνουν γιατί με γνωρίζουν εμένα σαν άνθρωπο. Και ακριβώς με στηρίζουν για να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω.
10: Για αθλητές, αθλητές με τους οποίους κάνεις εσύ προπονήσεις, σπάρινγκ στα κιλά σου. Διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι σε έχουν βοηθήσει. Και αυτοί δεν είναι από κάποιες άλλες ομάδες.
9: Εννοείται, εννοείται. Και θα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν πολύ μεγάλο αθλητή, ο οποίος μόνο με αυτόν πλέον μπορώ να ανέβω και να μπορώ να παίζω, να πω ότι θα είμαι έτοιμος για σπάρινγκ για να παίξω σε κάποιον αγώνα. Είναι ένας στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι ο Λεβάνο Γκουρούλη. Όπως και γι' αυτό όποτε χρειάζεται.
10: Μεγαλύτερο σε ηλικία, νομίζω.
9: Μεγαλύτερο σε ηλικία, πολύ έμπειρος κι αυτός. Τρομερός παίκτης. Έχουμε πάει πολλές φορές για αγώνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όμως μαζί. Είναι μαθητής του Μετσικολάβα. Πολύ μεγάλος προπονητής κι αυτός. Έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό kickbox. Παλαιότερα με τον Γιάννη τον Σοφοκλέους.
10: Πολλά ονόματα, μεγάλα ονόματα έχουν.
9: Και μεγάλα
10: ιστορία,
9: ονόματα είναι η αλήθεια.
10: Ιστορία,
9: μεγάλα αυτά. Ονόματα, γι' αυτό και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο που έχω φτάσει εδώ πέρα.
10: Έχει χτιστεί η καριέρα σου λοιπόν μέσα από αυτές τις προπονήσεις και αυτούς τους αγώνες. Επειδή έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας, θα φύγω λίγο από σένα γιατί θέλω στο τέλος να μου πεις για τον Ζαμπίδη και για τον αγώνα, αν είσαι προετοιμασμένος καλά. Και τον Ραφαήλ θα ρωτήσουμε. Και τον Ραφαήλ θα ρωτήσουμε για το Βέλγιο. Σας κρατάω λίγο στο πλάι γιατί θέλω να μου πει για τη διαιτησία. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, κύριε Νίκο. Το αναφέρω έτσι για να ξεκινήσουμε. Γίνεται ο κακός χαμός. Στις πολεμικές τέχνες τα ίδια και εκεί στημένοι διαιτητές και πληρωμένοι διαιτητές και αδικίες.
13: Πάρα πολλές φορές. Εμείς έχουμε την καλή τύχη να έχουμε ίσως τον καλύτερο διαιτητή και το πιο έμπειρο και φίλος μου και παλέμαχος. Γι' αυτό σαν και εμένα είναι το 62 γενεθής. Το Στέλιο του Θεοδωρίδη, ο οποίος έχει σφυρίξει άπειρους, να πούμε, σφυρίξει τη λέξη, αγώνες και πυγμαχίες κτλ. Και μέσα από αυτόν και εγώ, γιατί ήμασταν μαζί στο εξωτερικό, γυρίσαμε μαζί από το εξωτερικό, είχαμε την ίδια πορεία, έτσι, σαν και σαν αθλητές. Και το τι έχουν δει τα μάτια μου, Γρηγόρη, από αυτά που έχω δει αλλά και από αυτό που έχω ακούσει, δεν το πιστεύω πολλές φορές. Από στημένα πράγματα, από αδικίες που έχουν γίνει, που πλέον κάπου απίδησα και έτσι είχα πει το Χρήστο τότε, φίλε, θα φεύγουμε έξω. Και γιατί το είπα, εκεί για να με αδικήσουν έλεγα, άντε στην ευχή είναι έξω. Δεν το αδεχόμουν αυτό, να κατεβαίνουμε κάτω, λοιπόν, τις περισσότερες φορές, να χάνουμε γιατί ήταν ο γιος του τάδε.
10: Ναι.
13: Λοιπόν,
10: για να βοηθήσουν δηλαδή κάποιον αθλητή κάνουν κάποια πράγματα.
13: Ακριβώς.
10: Είναι και το χρηματικό στη μέση.
13: Είναι πιστεύω. Και αυτό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν υπάρχει γνώση. Δηλαδή, φαντάσου ότι δεν ξέραμε πολλές φορές τους κανονισμούς στο kickbox. Τι είχαμε σε αγώνα, μας λένε ότι δεν έχει έξτρα ράουντ το kickbox. Μα δεν έχει έξτρα ράουντ η πυγμαχία και μπορεί να σε βγάλει σόπαλο. Και τέτοια πράγματα διάφορα τα οποία έχουν γίνει. Γιατί δεν έχουν γνώση, δεν παίρνουν από σεμινάρια οι άνθρωποι.
10: Ναι.
13: Αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε το πάντα κακό από αρχαιοτά των χρόνων, ότι πάντα το διήρη και βασίλευε και εδώ πέρα η κατσίκα του διπλανού πάντα ισχύει.
10: Ναι.
13: Δεν πάμε να κάνουμε κάτι από κοινού και έτσι μπερδευόμαστε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τώρα που είπε και ο Μάρκος ότι η πυγμαχία είναι κάτι που καλπάζει αυτή τη στιγμή. Γιατί εκεί τα πράγματα, Γρηγόρη, επειδή είναι μέσα στο επαγγελματικό κομμάτι και με συμβόλαια, δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν στα άλλα κομμάτια. Δηλαδή να πω κάτι, όταν από ένα σεμινάριο γίνεσαι προπονητής ή από το ίντερνετ, για μένα τη παλιά σκοπή άντρα δεν ισχύει αυτό.
10: Ναι.
13: Ένας που δεν έχει νιώσει όπως εγώ ότι θα πει ρίγκ και δεν ξέρει τι είναι, αλλά ανοίγει σχολή, πάλι δεν ισχύει αυτό.
10: Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για να ανοίξει μια σχολή, ας πούμε. Να έχει μια χυψή εμπειρία. Δηλαδή με ένα σεμινάριο πάω ανοίγω σχολή.
13: Στην Ελλάδα είσαι, αλλά.
10: Στην Ελλάδα
13: είμαι. Ναι, ναι. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν ας πούμε γίνεται ένα σεμινάριο και εσύ παίρνει ένα χαρτί το οποίο σου λέει έκανε, ξέρω εγώ, box, έκανε σαβάτ, έκανε kickbox κτλ. Και ξαφνικά είσαι προπονητή. Δεν ξέρεις όμως τι θα πει αυτό. Δεν έχεις πάει ποτέ να φορέσεις γάνι και να σπάσεις τη μύτη σου όπως οι δικές μας είναι λιωμένες. Δεν έχεις δεχτεί το κάο, δεν έχεις δει τη διοργάνωση έξω. Παρά μόνο λες, αυτό είναι δυστυχώς το κακό κομμάτι. Θα αναφερθώ όμως λίγο, αν με επιτρέπεις, σε κάτι που
10: χρησιμοποιεί. Βέβαια, ό,τι θέλετε.
13: Είπε λίγο πριν και ο γιος μου και ο Κωστής. Μάρκος.
10: Λίγο πιο ίσιο στο μικρόφωνο για να σε ακούω καθαρά.
13: Και ο Μάρκος και ο Χρήστος και ο Ραφ, ότι εδώ είμαστε μια ομάδα. Ξέρεις, θα σου πω κάτι. Θυμάσαι το καπιωτικό, πέρασα καρκίνο. Λοιπόν, σώθηκα τέλος πάντων. Τα παιδιά αυτά, όταν ήμουν στο κρεβάτι του πόνου, γιατί μου δώσαν 5 μήνες, μου φέραν τις ζώνες που πήραν κάποτε παγκόσμιες και μου είπανε, σου γυρνάμε πίσω αυτό που μας έδωσες. Γι' αυτό συγκινήθηκα λίγο πριν. Σου γυρνάμε πίσω τη δύναμη. Εγώ δεν ξέρω πώς θα ζει.
10: Άρα δεν μιλάμε για ομάδα, μιλάμε για οικογένεια.
13: Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Ήταν τη δεύτερη κουβέντα μου.
10: Είναι πολύ πιο σημαντικό.
13: Καμιά φορά μου λένε, είναι παιδιά. Όχι, είναι παιδιά μου. Εγώ δεν έχω
10: είναι οικογένεια
13: παιδιά,
10: λοιπόν.
13: Είναι παιδιά, μπράβο. Είναι
10: πολύ
13: οικογένεια.
10: Σημαντικό αυτό, το κατάλαβα και από τον Χρήστο που μίλησε. Ακριβώς. Για τον τρόπο που μιλούσε. Ναι. Μιλάμε για οικογένεια, όχι για ομάδα. Είστε οικογένεια.
13: Ξέρεις γιατί, Γρηγόρη, πίσω από όλα αυτά που είπε πολύ σωστά από τα παιδιά, κρύβεται η έφορος η Μαρία Κοσμίδου που έχει δώσει την ψυχή της. Τα παιδιά από την Καβάλα. Ο Μπουριζόγλου με την ομάδα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων. Η Έφη, η Καραβίτη, η οποία είναι ο άνθρωπο που μα δίνει διατροφολόγο. Η Βίκη Κασάπη, εσεί από πίσω. Οι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό, το οποίο το αγαπάμε. Εγώ ποτέ δεν το έκανα για τα λεφτά. Μια ζωή, είχα άλλη δουλειά. Εμένα ήταν το πάθος μου αυτό. Ακόμα και τώρα, μετά από αυτά που πέρασα, αν το πιστεύεις, πηγαίνω στο γυμναστήριο του παιδιού μου και απλά κάθομαι. Μπορώ να το σκουπίσω. Απλά κάθομαι.
10: Είναι η ζωή σας, κύριε Νίκο.
13: Αυτό είναι. Το αγαπάω, γι' αυτό και αποδίδω αυτό. Δηλαδή το δίνω πίσω.
10: Και το εκτιμάνε κιόλας, το βλέπω, το εκτιμάνε. Είναι πολύ σημαντικό.
13: Η αγάπη είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Απλά ξέρεις, επειδή με ρώτησες για τη διαιτησία, δεν θέλω να ακούω. Κουράστηκα στην υγεία μου να ακούω τα ψέματα, όπως πολύ σωστά είπες. Δεν εκπαιδεύονται. Όχι. Γιατί η εποχή αυτή, Γρηγόρη, που τη ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ό,τι δηλώσεις είσαι μέσα από το ίντερνετ, είμαι κάποιος, το έμαθα.
10: Η ψηφιακή εποχή αυτή, όλα εικονικά.
13: Ακριβώς. Για μένα ναι.
10: Έτσι. Θέλω λίγο και τον κύριο Μάρκο. Κύριε Μάρκο, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Για πες.
11: Πριν κάνουν τις ερωτήσεις, να κάνω λίγο τον βαρετό τύπο της υπόθεσης και να δώσουμε 2-3 ευχαριστίες, γιατί πίσω από την όλη διαδικασία υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και κάποιες σχολές που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι ο Χαρέλης ο Μαλιχούδης μαζί με τον Δημήτρη τον Μπουρουτζόγλου που είναι στην Καβάλα. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι ο δάσκαλος ο Χριστοφορίδης ο Βλαδίμηρος που είναι στον Εύωσμο, ο Ευπάτορ, που μας βοηθάει πάρα πολύ για τα επαγγελματικά της πυγμαχίας. Έχει εξαιρετικούς πυγμάχους. Είναι ο ύφεστος του αδελφού μας, του Μπέλη, του Μπάγια και της συζύγου του, της Μαρίας. Είναι ο Αρμάνο Δανελιάν μαζί με τον Νίκο τον Αβραμίδη, εξαιρετικοί παίκτες που είναι πάντα κοντά μας.
10: Συγχαρητήρια για την νίκη που πήρανε.
11: Συγχαρητήρια. Ο δάσκαλος ο Ελευθεριάδης του ΠΑΟΚ και ο Βαγγέλης ο Νιντζανιάν που είναι πάντα κοντά μας. Νομίζω δεν ξέρω. Εννοείται ο Ιβάν ο Καζατζίδης και ο Στοφορίδης ο Γιάννης. Ο Λεβάν ο Γκουρούλη με την ομάδα του και όλο το προπονητικό του team. Οι νίκες μας, οι ήττες μας, οι αγώνες που δίνουμε, ένα κομμάτι ανήκει σε όλους αυτούς που είναι κοντά μας και μας βοηθάνε. Και οφείλουμε πάντα ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο να πεις έλα Χρήστο, έλα Ραφαήλ να βάλουμε γάντια. Στη θεωρία και στο είμαστε πρωταθλητές, είναι όλοι πρώτοι. Στο έλα να κάνουμε sparring, όλοι γίνονται τελευταίοι.
10: Ναι. Εμένα μου αρέσει και η ενότητα που υπάρχει μέσα σε όλα αυτά τα ονόματα που ανέφερες. Μου αρέσει δηλαδή, να σου το πω έτσι απλά, να βλέπω τον Βαγγέλη, τον Ραφαήλ, παράδειγμα τον Χρήστο, όλους αυτούς μαζί να προπονούνται. Μου αρέσει, εμένα μου αρέσει.
11: Και ξέρεις.
10: Δεν μου αρέσει να είναι διαχωρισμένοι και να έχουν μεταξύ τους προβλήματα και όλα αυτά. Αθλητές είναι όλοι μαζί. Γιατί.
11: Να συμπληρώσω ότι έχει τύχει φορά να μας προτείνουν να παίξουμε π.χ. με τον Χαρίλη τον Μαλιχούδη.
10: Ναι.
11: Έτσι, για λεφτά.
10: Ναι.
11: Για καλά λεφτά. Όχι. Όχι. Δηλαδή, το ring που νομίζουν μερικοί, δεν είμαστε στη Ρώμη άρτος και θεάματα. Υπάρχει μια φιλοσοφία και μια αγάπη γύρω-γύρω από αυτό. Δεν ξεπουλάμε τις ιδέες μας, τον εαυτό μας και κυρίως την ευρύτερη οικογένεια του μαχητικού αθλήματος για λεφτά. Εντάξει. Και εν κατακλείδη λοιπόν, το να πεις ναι, δέχομαι να κάνω sparring, γιατί δεν μιλάμε για αγώνα. Εκεί τα δεδομένα αλλάζουν. Δέχομαι οποιονδήποτε αθλητή τέτοιο επίπεδο στη σχολή μου για να κάνει sparring, θέλει πολλά κιλά.
10: Ναι, κάκαλα.
11: Ναι, θέλει πολλά κιλά να πεις μάγκες ελάτε.
10: Έτσι ακριβώς.
11: Και το λέω διότι είναι πολλοί άνθρωποι στο χώρο μας που τους λες να έρθουμε και σου λένε όχι. Και μετά βγαίνουν και λένε είμαστε πρωταθλητές, είμαστε σχολή. Είμαστε. Όχι. Θα είσαι πρωταθλητής και καλή σχολή όταν θα γυρνάς σε άλλες σχολές και θα δέχεσαι να χτυπηθείς.
10: Σωστό.
11: Τότε, ναι.
10: Συμφωνώ. Να σου πω και κάτι ακόμα όμως.
11: Ναι.
10: Αυτό που ανέφερες για τα χρήματα, γιατί και εκπομπή έχει το ανάλογο ύφος και με ξέρεις σαν άνθρωπο. Κόντρα στη φιλαργυρία. Κόντρα στη φιλοδοξία, με τα μάτια στο στόχο. Γι' αυτό το λέω και στον Ραφαήλ και στον Χρήστο, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που τους έχετε διδάξει. Και εσύ και ο πατέρας σου και ο αδερφός σου προφανώς και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους έχουν βοηθήσει, έτσι. Ταπεινή, με σωστό χαρακτήρα, με σωστή διαχείριση συναισθημάτων, για να μπορούμε να καταφέρουμε αυτά που θέλουμε.
11: Ξέρεις, άμα δεν δώσεις, αυτό ισχύει σε όλη την αγορά. Έτσι, και αν το δούμε το ring σαν αγορά, το ίδιο είναι. Άμα δεν δώσεις, δεν θα πάρεις. Να σημειώσω ότι ο Χρήστος με τόση εμπειρία, γιατί τους αγώνες του Χρήστου τους έχει πλέον μόνο ο Λεβάν που είναι ενεργός και ο Σοφοκλέους.
14: κανένας. Εντάξει, και ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο οποίος έχει παραιτηθεί τα τελευταία χρόνια και ξαναγυρνάει μόνο και μόνο για αυτό το τεράστιο event. Με τόση εμπειρία λοιπόν, ο Χρήστος κατέβηκε στην Αθήνα στην Τετράδα να παίξει και η αμοιβή ήταν μόνο για τον πρώτο.
10: Ναι.
14: Έτσι, και δεν τον πήραμε.
10: Εντάξει.
14: Δεν έχει θέλω, να πω ότι, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να πει, ρε παιδιά, είμαι Αβραμίδης, έχω 170 και αγώνες.
10: Ναι.
14: Έτσι. Δεν θα κατέβω να παίξω.
10: Σωστό.
14: Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό ο άνθρωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει όχι. Αντίθετα. Αντίθετα, και δεν θέλω να πω γιατί έχουμε σκοτωθεί για αυτά τα πράγματα πολλές φορές με πολλούς, βασικά με συγκεκριμένους ανθρώπους.
10: Ναι.
14: Πολλοί έχουν αρνηθεί να ανέβουν να παίξουν μαζί του.
10: Το πιστεύω.
14: Αδίκως έχουν αρνηθεί.
10: Το πιστεύω και βλέπω να, πολλοί να μην ανεβαίνουν και με τον Ραφαήλ και θέλω να πάω λίγο στο Ραφαήλ.
14: Με τον Ραφαήλ, συγγνώμη,
10: μια γιατί έχω 8 λεπτά, γι' αυτό το λέω.
14: Ένα τελευταίο και πάω στο Ραφαήλ. Με τον Ραφαήλ. Και συγγνώμη που το λέω αυτό έτσι στο ακροατήριο, κανένα δεν ανέβηκε να παίξει. Κανένα. Κάθε έχουμε πόσο καιρό που βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Ακούνε Χάγκαν, ακούνε Κονδυλάκης και όλοι. Όχι. Γιατί ρε παιδιά. Και μπορεί να περάσει.
10: Ραφαήλ, για πε λίγο, τι έγινε σε φοβούντε, ρε φίλε.
15: Δεν ανέφερε. Δεν ξέρω, ίσως με σέβονται υπερβολικά. Ας μην μιλήσουμε για φόβο.
10: Λοιπόν, τώρα παίζει στο Βέλγιο. Τι μου λένε εδώ πέρα.
15: Παίζω στο Βέλγιο, ναι. Μετά την πυγμαχία που παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάνουμε μια μικρή επιστροφή στο kickbox. Θα παίξουμε K1. 3 τρίλεπτα, κλασικά. Back fist, γόνατα, τα πάντα.
10: Και είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμος.
15: Νιώθω πολύ έτοιμος, πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου. Σέβομαι τον αντίπαλό μου γιατί είναι ένας πολύπειρος, μεγάλος ηλικία βέβαια. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 41 ετών. 40-41 ετών. Παρ' όλα αυτά, δεν τον υποτιμάω για κανένα λόγο. Έχει πάρα πολλούς αγώνες, πολύ δυνατός αθλητής. Τον μελετάμε συνεχώς, προπονούμε συνεχώς και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που θέλουμε θα έρθει.
10: Κρατάω αυτό το σημαντικό που είπες, το ότι δεν υποτιμάμε κανέναν. Και το ότι είμαστε έτοιμοι για όλα. Αυτό. Ραφαήλ Χάγκαν, το γράφω από κάτω, δεν χρειάζεται κάτι. Και αν βρει κανέναν να ανέβει μαζί σου εδώ στην Ελλάδα, έλα να μου πει. Θα το κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, πάμε και στον Χρήστο τώρα, ο οποίο στο τεράστιο αυτό event. Εγώ απορώ να σου πω τώρα. Χρήστο, καλησπέρα, να σου πω κάτι πριν πάμε και να μα εξηγήσει και εσύ πώ νιώθει. Πόσο Mayweather παίζει με το Ζαμπίδι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι απίστευτο. Όχι ότι ο Ζαμπίδι είναι λίγο. Τεράστιο αθλητή.

0: όλη την υπόλοιπη χρονιά είμαι από αγώνα σε προετοιμασία. Αγώνα, προετοιμασία. Αγώνα, προετοιμασία.
1: Δύο μήνες, έχουμε αγώνα το Σεπτέμβριο.
2: Δεν θα κάτσει δύο μήνες, περίμενε, κάτσε.
0: Εννοώ, εντάξει, δεν θα χτυπηθώ τόσο.
2: Πετάει κάτι τέτοια μηνύματα τώρα, έτσι θα πέταξε μέσα στην εκπομπή, Μάρκο.
1: Κοίτα το, περνάω πλαγίω. Τώρα που έχουμε την ασφάλεια του μικροφόνου, μα φέρει τίποτα στο κεφάλι.
2: Έτοιμο λοιπόν ο Χριστός για τον αγώνα. Τι μήνυμα θα έστελνε δηλαδή τώρα εκεί πέρα να ακουστεί?
0: Το μήνυμα που έχω να στείλω είναι ότι για να με έχουν επιλέξει, μάλλον κάτι βλέπουν σε μένα. Και αυτό που βλέπουν σε μένα, πιστεύω ότι όποιοι έχουν έρθει και έχουν δει αγώνα μου ή βλέπουν αγώνα μου είτε από το ίντερνετ είτε από κοντά, είναι ότι νιώθουν τον φόβο, να το πω, την αδρεναλίνη που έχουν και οι αντιπαλοί μου και το επίπεδο που δείχνουμε. Γιατί εγώ μέσα στο ρίγκ όταν μπαίνω, έξω το ρίγκ είμαστε φίλοι, εννοείται σεβασμός σε όλα, αλλά μέσα στο ρίγκ τα ξεχνά όλα. Ή εγώ ή αυτός.
2: Ένας
0: από τους δύο θα βγει από το ρίγκ όρθιος.
2: Το κρατάω αυτό. Ή εγώ ή αυτός, λέει ο Χρήστος και στέλνει το μήνυμα κάτω.
0: Αυτό θέλω να με συγχωρήσει λίγο. Μπορώ να ευχαριστήσω λίγο τους χορηγούς μου.
2: Έναν
0: ξεχωριστά.
2: Πάμε.
0: Γιατί είναι όλοι ένα λιθαράκι το οποίο με βοηθάνε για να βλέπετε αυτό εδώ πέρα, το αποτέλεσμα πάνω στο ρίγκ.
2: Πάμε.
0: Θέλω να ευχαριστήσω την πίστα Cars στο Ρήσιο, το Drive Park, το Air Park Plus, το Lucifer, τεχνικές εργασίες Πότσι, την Olympus που είναι πάντα δίπλα μου με ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμό για τις προπονήσεις μου, το Relief που είναι χειροπράκτης και αναλαμβάνει κάθε μου τραυματισμό, και το Times τώρα που έχει μπει και είναι καινούριος.
2: Όλους τους κόσμους. Επειδή έχουμε δύο λεπτά και θέλω να πάω στο Κοντιλάκι. Ένα λεπτό, δώσ' μου με το Ραφαήλ. Ραφαήλ, και από σένα γρήγορο μήνυμα. Θέλω γρήγορο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Γρήγορο μήνυμα.
3: Ένα πολύ γρήγορο μήνυμα. Ελπίζω να είμαι καλά, να έχω την υγεία μου και εγώ και οι προπονητές μου, για να είμαι εδώ, να με ακούτε και να με βλέπετε για πολλά χρόνια ακόμα.
2: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, είστε ρελός, εννοείται αυτό το πράγμα. Πάμε, σας ακούω.
1: Για να κλείσουμε.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω να δικήσω τον Κώστα το Λοχανίδη, ένα πυγμάχο και αυτόν με κάρτα επαγγελματικής πυγμαχίας, ο οποίος ήρθε σε εμάς πριν ένα χρόνο. Το παιδί έχει κάνει απίστευτα βήματα πρόοδου. Δεν είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι όμως μαζί μας, Γρηγόρη, γιατί να ξέρεις, θα είναι ο επόμενος που θα γράψει ιστορία.
2: Εννοείται, την επόμενη φορά.
1: Παίζει απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει πάνω από 100 αγώνες, πολύ έμπειρο πυγμάχο, γραμμένο μάτς στο BoxRec. Οπότε σου υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά θα είναι ένας ακόμα λόγος να δεις.
2: Καλά, εννοείται. Focus FM.
1: Fight Club.
2: Άκουσε με. Focus FM 103,6. Το ξέρεις, είναι χορηγός επικοινωνίας. Στηρίζει ενεργά όλους τους αγώνες και στηρίζω και άλλες ομάδες. Αλλά πρέπει να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένα με τον πατέρα σου, ξέρεις, έχω αδυναμία. Ξέρεις, αφού είναι πατριωτάρα, θέλει την ελληνική σημαία. Μ' αρέσει εμένα αυτό.
1: Πάντα. Μόνο έτσι μπαίνουμε στο ring. Σημαία, σταυρό και ξεκινάει.
2: Έτσι, με τρελαίνουν. Καλά, τώρα που έχετε φέρει και τον πόντι εδώ σήμερα. Λοιπόν, θέλω κάτι τελευταίο. Μήνυμα προς όλους αυτούς τους αθλητές.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
6: Ειδήσεις.
7: Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Star. Και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται προς το παρόν στη δεύτερη θέση, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση και 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Μαρτίου. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,8%, ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Νίκη 1,4%, Μέρα 25 2,2% και Λατινοπούλου με 2,1%. Σημαντικό ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της GPO είναι ότι το 69,1% θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση και μόνο το 27,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Την έντονη διαμαρτυρία της για το State Department, που με ανακοίνωσή του για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοεμβρίου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απαντά στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με αιχμηρή ανακοίνωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι από τις σπάνιες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον αθέμητες απειλές. Τα Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν χτύπημα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Γκαλιμπάφ και Αραχτσί προειδοποιούν στέλνοντας μήνυμα σε Τραμπ και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν το Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Απολογισμός ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και πλήρης καταστροφή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δηλώνει ότι το Ιράν και ο Λίβανος έχουν αλληλένδετη μοίρα και οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται όμως χωρίς πρόοδο, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο επερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται δύσκολος ενεργειακά για την Ευρώπη. Το γεγονός οδήγησε μια ισχυρή συμμαχία βασικών Ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας να επεξεργάζεται σε στενή συνεργασία με το Κίεβο στρατηγικά σχέδια με σκοπό την εμπλοκή της Ρωσίας σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι από τις τρεις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων για συνομιλίες με τη συμμετοχή και των δύο εμπόλεμων πλευρών. Το ζήτημα έχει τεθεί στους Ουκρανούς, αλλά επισήμως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες επαφές. Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις εχθροπραξίες με ντρόουν σε ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, με τελευταία την επίθεση χθες με 56 ντρόουν κατά τις Αγίες Πετρούπολης, μια μέρα πριν το μεγάλο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με τη συμμετοχή Αμερικανών και την παρουσία αντιπροσωπείας του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD. Στην αντιεπίθεση περνά ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ, με τον κύριο Ανεστίδη να δικαιώνεται πανηγυρικά, καθώς αποδείχθηκε ότι τα χρήματά του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη παραγωγή του. Ο πρωταγωνιστής των αγροτικών κινητοποιήσεων από τα μπλόκα των Μαλγάρων ξεκαθάρισε ότι θα μηνύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ελεγκτές της οικονομικής υπηρεσίας που τον διέσυραν. Ακόμα ένας θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άντρας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
0: Καιρός.
7: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
4: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο.
8: Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
6: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Μην αφήσεις τη μνήμη.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Star. Και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται προς το παρόν στη δεύτερη θέση, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση και 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Μαρτίου. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,8%, ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Νίκη 1,4%, Μέρα 25 2,2% και Λατινοπούλου με 2,1%. Σημαντικό ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της GPO είναι ότι το 69,1% θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση και μόνο το 27,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Την έντονη διαμαρτυρία της για το State Department που με ανακοίνωσή του για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απαντά στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με αιχμηρή ανακοίνωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι από τις σπάνιες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον αθέμητες απειλές. Τα ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν χτύπημα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Γκαλιμπάφ και Αραχτσί προειδοποιούν στέλνοντας μήνυμα σε Τραμπ και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν το Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Απολογισμός ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και πλήρης καταστροφή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δηλώνει ότι το Ιράν και ο Λίβανος έχουν αλληλένδετη μοίρα και οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται όμως χωρίς πρόοδο, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο επερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται δύσκολος ενεργειακά για την Ευρώπη. Το γεγονός οδήγησε μια ισχυρή συμμαχία βασικών ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας να επεξεργάζεται σε στενή συνεργασία με το Κίεβο στρατηγικά σχέδια με σκοπό την εμπλοκή της Ρωσίας σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι από τις τρεις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων για συνομιλίες με τη συμμετοχή και των δύο εμπόλεμων πλευρών. Το ζήτημα έχει τεθεί στους Ουκρανούς, αλλά επισήμως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες επαφές. Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις εχθροπραξίες με ντρόουν σε ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, με τελευταία την επίθεση χθες με 56 ντρόουν κατά της Αγίας Πετρούπολης, μια μέρα πριν το μεγάλο διεθνές οικονομικό φόρουμ με τη συμμετοχή Αμερικανών και την παρουσία αντιπροσωπείας του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD. Στην αντιεπίθεση περνά ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ, με τον κύριο Ανεστίδη να δικαιώνεται πανηγυρικά, καθώς αποδείχθηκε ότι τα χρήματά του προέρχονταν αποκλειστικά από την όμιμη παραγωγή του. Ο πρωταγωνιστής των αγροτικών κινητοποιήσεων από τα γλώκα των Μαλγάρων, ξεκαθάρισε ότι θα μηνύσει τον ΟΠΚΕΠΕ και τους ελεγκτές της οικονομικής υπηρεσίας που τον διέσυραν. Ακόμα ένας θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άντρας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
1: Καιρός.
2: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Μάρκος, δεν αστείευεται. Πατρέως 67 και Κανακάρι. Καλέστε στο 2613 023 362 ή στο κινητό 6939 53 2866.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ονόφεσκα. Θρεπτικά.
2: Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ονόφεσκα. Θρεπτικά και 5.

0: αγαπημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέρα...

0: ώρα είναι 5:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
10: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
11: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία, Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν, Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο, 6 Ιουνίου, στις 9 και 4, στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο Στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
0: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Star. Και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται προς το παρόν στη δεύτερη θέση, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση και 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Μαρτίου. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,8%, ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Νίκη 1,4%, Μέρα 25 2,2% και Λατινοπούλου με 2,1%. Σημαντικό ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της GPO είναι ότι το 69,1% θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση και μόνο το 27,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Την έντονη διαμαρτυρία της για το State Department, που με ανακοίνωσή του για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απαντά στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με αιχμηρή ανακοίνωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι από τις σπάνιες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον αθέμητες απειλές. Τα Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν χτύπημα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Γκαλιμπάφ και Αραχτσί προειδοποιούν στέλνοντας μήνυμα σε Τραμπ και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν το Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Απολογισμός ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και πλήρης καταστροφή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δηλώνει ότι το Ιράν και ο Λίβανος έχουν αλληλένδετη μοίρα και οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται όμως χωρίς πρόοδο, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο επερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται δύσκολος ενεργειακά για την Ευρώπη. Το γεγονός οδήγησε μια ισχυρή συμμαχία βασικών Ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας να επεξεργάζεται σε στενή συνεργασία με το Κίεβο στρατηγικά σχέδια με σκοπό την εμπλοκή της Ρωσίας σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι από τις τρεις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων για συνομιλίες με τη συμμετοχή και των δύο εμπόλεμων πλευρών. Το ζήτημα έχει τεθεί στους Ουκρανούς, αλλά επισήμως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες επαφές. Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις εχθροπραξίες με ντρόουν σε ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, με τελευταία την επίθεση χθες με 56 ντρόουν κατά της Αγίας Πετρούπολης, μια μέρα πριν το μεγάλο διεθνές οικονομικό φόρουμ με τη συμμετοχή Αμερικανών και την παρουσία αντιπροσωπείας του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD. Στην αντεπίθεση περνά ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ, με τον κύριο Ανεστίδη να δικαιώνεται πανηγυρικά, καθώς αποδείχθηκε ότι τα χρήματά του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη παραγωγή του. Ο πρωταγωνιστής των αγροτικών κινητοποιήσεων από τα μπλόκα των Μαλγάρων ξεκαθάρισε ότι θα μηνύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ελεγκτές της οικονομικής υπηρεσίας που τον διέσυραν. Ακόμα ένας θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άντρας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
0: Καιρός.
1: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
3: Vamos a tocar la famosa, es un tema que se llama Missing Lou, originalmente la película banda sonora de Pulp Fiction.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
5: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.

0: changé.
1: Ouais.
0: Il faut changer d'air, les valises, je pars.

0: Η ώρα είναι
1: 7. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Star. Και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται προς το παρόν στη δεύτερη θέση, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση και 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Μαρτίου. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,8%, ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Νίκη 1,4%, Μέρα 25 2,2% και Λατινοπούλου με 2,1%. Σημαντικό ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της GPO είναι ότι το 69,1% θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση και μόνο το 27,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Την έντονη διαμαρτυρία της για το State Department, που με ανακοίνωσή του για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απαντά στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με αιχμηρή ανακοίνωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι από τις σπάνιες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον αθέμητες απειλές. Τα Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν χτύπημα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Γκαλιμπάφ και Αραχτσί προειδοποιούν στέλνοντας μήνυμα σε Τραμπ και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν το Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Απολογισμός ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και πλήρης καταστροφή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δηλώνει ότι το Ιράν και ο Λίβανος έχουν αλληλένδετη μοίρα και οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται όμως χωρίς πρόοδο, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο επερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται δύσκολος ενεργειακά για την Ευρώπη. Το γεγονός οδήγησε μια ισχυρή συμμαχία βασικών Ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας να επεξεργάζεται σε στενή συνεργασία με το Κίεβο στρατηγικά σχέδια με σκοπό την εμπλοκή της Ρωσίας σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι από τις τρεις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων για συνομιλίες με τη συμμετοχή και των δύο εμπόλεμων πλευρών. Το ζήτημα έχει τεθεί στους Ουκρανούς, αλλά επισήμως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες επαφές. Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις εχθροπραξίες με ντρόουν σε ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, με τελευταία την επίθεση χθες με 56 ντρόουν κατά της Αγίας Πετρούπολης, μια μέρα πριν το μεγάλο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με τη συμμετοχή Αμερικανών και την παρουσία αντιπροσωπείας του Γερμανικού Ακροδεξιού Κόμματος AFD. Στην αντεπίθεση περνά ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ, με τον κύριο Ανεστίδη να δικαιώνεται πανηγυρικά, καθώς αποδείχθηκε ότι τα χρήματά του προέρχονταν αποκλειστικά από την όμιμη παραγωγή του. Ο πρωταγωνιστής των αγροτικών κινητοποιήσεων από τα γλώκα των Μαλγάρων, ξεκαθάρισε ότι θα μηνύσει τον ΟΠΚΕΠΕ και τους ελεγκτές της οικονομικής υπηρεσίας που τον διέσυραν. Ακόμα ένας θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άντρας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
2: Καιρός.
3: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή

0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέ...

0: ώρα είναι 7:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
8: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Vous êtes sûr?

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο του Star. Και σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σταθεροποιείται προς το παρόν στη δεύτερη θέση, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση και 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Μαρτίου. Το Πασόκ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση. Τέταρτο κόμμα η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, με 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,8%, ΚΚΕ 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Νίκη 1,4%, Μέρα 25 2,2% και Λατινοπούλου με 2,1%. Σημαντικό ποιοτικό έβριμα της δημοσκόπησης της GPO είναι ότι το 69,1% θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση και μόνο το 27,5% θα ήθελε να εκλεγεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια μέτρηση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλασάρεται πλέον ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Την έντονη διαμαρτυρία της για το State Department, που με ανακοίνωσή του για την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία απαντά στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με αιχμηρή ανακοίνωση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι από τις σπάνιες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Το Ιράν προειδοποιεί για αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση, τονίζοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον αθέμητες απειλές. Τα Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν χτύπημα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ οι Γκαλιμπάφ και Αραχτσί προειδοποιούν στέλνοντας μήνυμα σε Τραμπ και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν το Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Απολογισμός ένας νεκρός στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και πλήρης καταστροφή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δηλώνει ότι το Ιράν και ο Λίβανος έχουν αλληλένδετη μοίρα και οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες. Οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται όμως χωρίς πρόοδο, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Ο επερχόμενος χειμώνας προϊονίζεται δύσκολος ενεργειακά για την Ευρώπη. Το γεγονός οδήγησε μια ισχυρή συμμαχία βασικών ευρωπαίων εταίρων της Ουκρανίας να επεξεργάζεται σε στενή συνεργασία με το Κίεβο στρατηγικά σχέδια.

0: Με σκοπό την εμπλοκή της Ρωσίας σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι από τις τρεις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων για συνομιλίες με τη συμμετοχή και των δύο εμπόλεμων πλευρών. Το ζήτημα έχει τεθεί στους Ουκρανούς, αλλά επισήμως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια τις συγκεκριμένες επαφές. Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συνεχίζει τις με ντρόουν σε ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, με τελευταία την επίθεση χθες με 56 ντρόουν κατά της Αγίας Πετρούπολης, μια μέρα πριν το μεγάλο διεθνές οικονομικό φόρουμ με τη συμμετοχή Αμερικανών και την παρουσία αντιπροσωπείας του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD. Στην αντεπίθεση περνά ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος μετά από 6 μήνες δικαστικής οδύσσιας και δεσμευμένων λογαριασμών απαλλάχθηκε πλήρως με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η υπόθεση αφορούσε φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ, με τον κύριο Ανεστίδη να δικαιώνεται πανηγυρικά, καθώς αποδείχθηκε ότι τα χρήματά του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη παραγωγή του. Ο πρωταγωνιστής των αγροτικών κινητοποιήσεων από τα μπλόκα των Μαλγάρων ξεκαθάρισε ότι θα μηνύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ελεγκτές της οικονομικής υπηρεσίας που τον διέσυραν. Ακόμα ένας θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του άντρας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σοφρονιστικό κατάστημα. Όλες οι υποθέσεις παρακολουθούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, χωρίς όμως καμία πρόοδο μέχρι στιγμής.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά και βροχές σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου και ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
7: Ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.

0: ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση ECO και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων ECO Παπαγιανόπουλος.
0: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
7: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
8: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία, Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν, Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9:15 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Μην αφήσεις τη μνήμη.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα.

0: θάλασσας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
4: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9:15 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
3: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Μην αφήσεις τη μνήμη να
4: φύγει. Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα,
5: Ηλία,
4: Ετωλοακαρνανία
5: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

One more